Στα τροχαία του χρόνου κατέληξε μια αγάπη που πήγε χαμένη. Τελευταία φορά που σ' αγκάλιασα και το πίστεψα ότι είμαστε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Είναι 7.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυούρεο.
3: FM στους 102.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
4: και 6977-80-93-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέστηρι Light μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα. Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Real FM. Η ώρα είναι 8.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία, με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά από το πρωί και τη βελτίωση του καιρού να γίνεται αισθητή από το μεσημέρι. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν ωστόσο η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, Θάσου, Εύρου, Λίμνου και η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής, ενώ τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ανεξέλεγκτη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Επλήγησαν οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στην Ισπανική πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα στην Νότια Γαλλία η φωτιά που μένεται πλησιάζει στο Μπορντό, ενώ εκενώθηκαν 7 δήμοι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον οπακλουσμό του Ιράν. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των κοιτώνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο και νέα αυτοψία διάταξε η εισαγγελία για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της φωνικής συμπλοκής. Εκτός από τον φερόμενο ως δράστη, συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με 3-0 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από την Αντβέρπ σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Στις 4 το απόγευμα οι Ερυθρόλευκοι θα δώσουν νέο φιλικό αγώνα με αντίπαλο την Αλκμαρ. Επίσης σε φιλική αναμέτρηση η Καλαμάτα νίκησε με 3-1 τον Λεβαδιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Είσαι μια βροχούλα καλοκαιρινή. Ωραίο το τραγούδι που διάλεξε εδώ ο φίλος μας ο Λάσκαρης. Θέλω να σε πιω, θέλω να σβήσω. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία φίλες και φίλοι. Ξεκίνησε το ζωντανό live πρόγραμμα του αληθινού ραδιοφώνου του Real FM, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τώρα το καλοκαιράκι πάμε σε ρυθμούς καλοκαιρινούς, 8-11 το πρωί. Σκόρπας. Και σήμερα και αύριο. Μαζεύω, πας, μακριά, στο νου μου, πολλά έχουμε να πούμε σε ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι καλοκαιρινό, θα βγει ήλιος παντού. Ίσως τα ανατολικά μέχρι το μεσημεράκι να υπάρχουν κάποιες βροχές, όχι κάτι ιδιαίτερο, καμία σχέση με το χθεσινό. Αλλά τι να πούμε εμείς, τι να πούν οι φίλοι μας οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, τα διαβάζετε τι γίνεται. Κόλαση του Δάντη, χιλιάδες καμένα δάση, σπίτια και στη Γαλλία, εκεί στον Μπορντό και στην Ισπανία έξω από την Μαδρίτη. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Τεράστια μέτωπα και είναι ανεξέλεγκτες οι φωτιές. Εμείς εδώ χθες το βράδυ, το απόγευμα και το βράδυ είχαμε βροχούλα. Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα χτύπησαν τα μπουρίνια. Να πούμε ότι φίλες και φίλοι έγιναν ζημιές, πλημμύρισαν υπόγεια. Εντάξει, δεν είναι εκτεταμένες οι ζημιές οι οποίες υπέστησαν κάποια σπίτια. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξαν προβλήματα. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων. Έπεσαν χθες από αυτά τα οποία λένε οι μετεωρολόγοι. Θα μας τα πει αναλυτικά μετά ο κύριος Καντερές. Περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί. 100.000 κεραυνοί σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττική ξέσπασε λίγα λεπτά μετά τις 7. Προκάλεσε πολλά προβλήματα. Δρόμοι πλημμύρισαν, έπεσαν δέντρα. Έντονη κεραυνική δραστηριότητα και μεγάλη ένταση ξαφνική άνεμη που επικράτησαν. Θα δείτε αρκετά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κόσμος που εκείνη την ώρα κυκλοφορούσε έτρεχε να καλυφθεί με το σκηνικό του καιρού να έρχεται σε πλήρη αντίθεση, όπως καταλαβαίνετε, με την ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, αλλά και των προηγούμενων ωρών, θα έλεγα. Είναι προτιμότερο το νεράκι, ακόμα και αν πέφτει του λούμι, έτσι όπως έπεσε χθες, αν πέφτουν καρέκλες, παρά οι φωτιές, έτσι όπως εξελίσσονται στην Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι χθες εκείνη την ώρα έφτανα κι εγώ για να πάω όπως κάθε χρόνο ή σχεδόν κάθε χρόνο στην καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Χθες για την τιμητική με συνόδευσε και η κόρη μου που είναι δημοσιογράφος. Γι' αυτό πήγα περισσότερο, να σας πω την αλήθεια. Για να ξεναγήσω και να μάθω μερικά, να μοιήσω στο πολιτικό ρεπορτάζ την κόρη. Ο χαμός, οι κυρίες να τρέχουν. Εκεί μόλις άρχισε να πέφτει χοντρή βροχή. Εγώ είχα προλάβει, είχα μπει μέσα για να κάνω ρεπορτάζ, πήγα νωρίτερα. Ο χαμός. Έτρεχαν οι κυρίες για να μην βρέξουν τα φορέματα. Έσπασαν τα κούνια, έγινε χαμός γενικώς, φίλες και φίλοι. Το είχαν προβλέψει όμως οι μετεωρολόγοι, για να λέμε την αλήθεια. Είχαν πει ότι έρχεται σούπερ κεραυνική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και δυνατές καταιγίδες, κυρίως στην Αττική. Θα σας πω πολλά πράγματα και από τα χθεσινά παρασκήνια. Τα παραλυπόμενα το προεδρικό, ό,τι διαλόγους μπόρεσα να διαβάσω και έπιασε το αυτάκι μου χθες. Δεν ήταν και πολλοί. Τρεις ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί που παραβρέθηκαν στη δεξίωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος για μια ακόμα φορά έδειξε ότι είναι σοβαρός πολιτικός αρχηγός και ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που υποτίθεται ότι στα χαρτιά είναι το πιο αντισυστημικό κόμμα, δεν λέω ότι είναι συστημικό, είναι όμως απόλυτα θεσμικό. Εκεί ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, πάντα σοβαρός. Τρία κόμματα τα οποία έχουν κυριαρχήσει και στη μεταπολίτευση, από τη μεταπολίτευση και μετά. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, όπου έχουν περίπου από μισό χρόνο διακυβέρνηση στα κόμματα αυτά, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, φίλες και φίλοι, που επί δεκαετίες ήταν η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας. Ίσως να τρέχει κάποιο δάκρυ. Θα πούμε αρκετά πράγματα για αυτά τα οποία συνέβησαν χθες. Δυσάρεστα πράγματα στην Ευρώπη. Χθες έγινε χαμός στην Επίδαυρο. Όχι απλά καταρακτώδης βροχή διέκοψε την ειρήνη του Αριστοφάνη. Αν δείτε βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, έτρεχαν να προστατευτούν οι θεατές και το ερώτημα είναι, ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα, εννοείται ότι η παράσταση διακόπηκε. Ήταν γεμάτο το θέατρο, περίπου 6.500 θεατές. Προσέξτε τώρα, δεν μεταφέρεται η παράσταση σε άλλη ημερομηνία. Κανονικά θα γίνει αυτή του Σαββάτου σήμερα. Αλλά το ερώτημα είναι, έπρεπε να ταλαιπωρηθούν τόσες χιλιάδες θεατές αφού ήξεραν οι διοργανωτές ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος από τις μετεωρολογικές προβλέψεις να πέσει, να χτυπήσει καταιγίδα στην περιοχή, και το έλεγαν για την Επίδαυρο. Τέλος πάντων, οι θεατές ταλαιπωρήθηκαν, εισιτήρια για σήμερα δεν υπάρχουν, διεκόπη η παράσταση στο θέατρο της Επιδαύρου. Οι περισσότεροι αποχώρησαν απογοητευμένοι, τι περισσότεροι, όλοι δηλαδή αποχώρησαν απογοητευμένοι, και εν πάση περιπτώσει ευτυχώς δεν υπήρξε πανικός, έγιναν συστάσεις από τα μεγάφωνα για να μην υπάρξει πανικός κατά την εκένωση του θεάτρου από τους περίπου 6.500 θεατές. Ξέρετε, εκεί η έξοδη δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Κατεβαίνεις από συγκεκριμένους διαδρόμους του αρχαίου θεάτρου και φεύγεις προς τα έξω. Τέλος πάντων, το θέατρο άδειασε, έγιναν λούτσα οι άνθρωποι, και οι περισσότεροι, όσοι δεν είχαν κλείσει δωμάτια στην ευρύτερη περιοχή, αποχώρησαν ήρεμα και ωραία. Τι να κάνουν τώρα, όπως καταλαβαίνετε, τους χάλασε την παράσταση. Τώρα δεν ξέρω, επειδή έχουν έρθει διάφορα μηνύματα από το πρωί, αν θα επιστραφούν τα χρήματα στον κόσμο, αφού δεν θα ξαναγίνει παράσταση. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, κάτι έπρεπε να είχε προβλεφθεί σε όλο αυτό. Γυρεύοντας τα μάτια του, τα μάτια του, και τα ζεστά, και τα ζεστά. Οι διοργανωτές έπρεπε να το προβλέψουν αυτό. Έπρεπε να αναβάλουν την παράσταση ώστε και ο κόσμος να πάρει τα χρήματα πίσω και να μην ταλαιπωρηθούν, διότι οι άνθρωποι ξεκίνησαν από την Αθήνα και έφυγαν, όπως καταλαβαίνετε, έτσι όπως έφυγαν. Λοιπόν, για να πούμε ποιοι είμαστε, φίλες και φίλοι, σήμερα Σάββατο, πόσο έχει ο μήνας? 25 Ιουλίου του 2026. Μετά τις 9 τα παραλυπόμενα, από αυτά που είδα εγώ χθες στο Προεδρικό Μέγαρο αναλυτικά. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα email. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο φίλος ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που αφορούν την ενέργεια αυτές τις μέρες. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω?
0: Ρωτάει αρκετός κόσμος πότε θα ενεργοποιηθεί, αν έχει ενεργοποιηθεί, η ιστορία με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια.
1: Είναι όλα έτοιμα. Περιμένουμε την ψηφιακή πλατφόρμα του ΔΔΕ να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι τα πιστοποιητικά καταλληλότητας, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία γνωστοποίηση, όχι αδειοδότηση.
0: Ναι, η αδειοδότηση πώς θα γίνει? Έχουμε
1: δεν,
0: κάποιο...
1: υπάρχει αδειοδότηση, δεν υπάρχει αδειοδότηση. Μπορεί ο καθένας να πάει να αγοράσει, να βάλει στο σπίτι του τα δύο φωτοβολταϊκά στο στιθέο, ας πούμε, των βεραντών. Με προσοχή, όπως έχουμε πει και στην εκπομπή σου παλαιότερα. Διότι...
0: Μπορεί δηλαδή από τώρα να πάει να τα βάλει?
1: Ναι, αλλά δεν θα είναι νόμιμος.
0: Άρα γιατί να τα βάλει? Ναι.
1: Ναι. Μπορεί να τα αγοράσει και να περιμένει μέχρι να ανοίξει η πλατφόρμα. Μάλιστα. Του ΔΔΕ, που θα γίνει γνωστοποίηση των... του kit.
0: Ναι.
1: Γιατί το kit πρέπει να είναι πιστοποιημένο. Δηλαδή πρέπει να έχει όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητα και συμμόρφωση.
0: Τώρα, τι γίνεται με τα καύσιμα? Έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Μου στέλνει και εδώ ο Παντελής ο Χάρος μήνυμα ότι το πετρέλαιο πήγε 2 ευρώ το λίτρο από το 1,37 προπολεμικά.
1: Ισχύει αυτό που λες. Ήδη τώρα πλέον 9 στα 10 πρατήρια, άμα δεις βενζίνη και δίζελ, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Mm-hmm. Δεν συζητάμε για τα νησιά που έχει ξεπεραστεί εδώ και εβδομάδες. Κινείται πάνω από τα 2,20, 2,25 κλπ. Το θέμα είναι ότι και αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο δίζελ έχει εξανεμιστεί με τεράστια αύξηση μέσα σε ελάχιστες μέρες. Ναι. Και ότι τώρα το Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια.
0: Ναι, ναι. Και δεν διαφαίνεται προοπτική μείωση. Αυτό είναι το ανησυχητικό.
1: Όπως το είπες, το φυσικό αέριο κινείται γύρω στα 64-65 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα από τα 40 που ήταν πριν 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Είδες τι συνέβη τις προηγούμενες μέρες και τι συμβαίνει ακόμα. Δεν μπορεί να αποκλιμακώσει τις διεθνείς τιμές στα καύσιμα, φυσικό αέριο εννοώ.
0: Μάλιστα. Τι άλλο? Δεν διαφαίνεται προοπτική αυτό το θέμα. Με το ρεύμα τι γίνεται?
1: Λοιπόν, Γιάννη, πρόσεξε. Έχει βγάλει ένα δελτίο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που λέει ότι θα μπει πλαφόν στα πάγια των μπλε τιμολογίων, διότι το παρακάνανε οι πάροχοι. Μιλάμε ότι υπάρχουν πάροχοι που σου δίνουν δήθεν χαμηλή τιμή χρέωσης κιλοβατόρας, δηλαδή με 11,9 λεπτά, αλλά έχουν ένα πάγιο 16 ευρώ, όπου αν κάνεις μια αναγωγή στις κιλοβατόρες, τα 16 ευρώ είναι σαν να είναι τα 12 ευρώ, 17, 16.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέει ότι αυτό είναι παραπλανητικό και ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να γίνεται, γι' αυτό και όλας ετοιμάζει μέχρι τέλος του μήνα αυτού, μέχρι την άλλη εβδομάδα, πλαφόν στα πάγια των μπλε τιμολογίων. Επίσης, άλλη μελέτη έδειξε ότι τα αφέσια των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ από τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος προς τους πάροχους που έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρόνο, ουσιαστικά κατανέμονται στους υπόλοιπους συνεπείς καταναλωτές, το ξέρεις. Δηλαδή είναι 6 λεπτά, αυτό το φέση επιβαρύνει κατά 6 λεπτά την τιμή χρέωσης κιλοβατόρας.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη.
1: Ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούσατε, έχει ξεφύγει το πράγμα με τις τιμές στα καύσιμα. Και αρχίζουν και μπαίνουν πλαφόν στα χρωματιστά τιμολόγια, γιατί το έχουν παρακάνει ορισμένες εταιρείες. Ίσως όλες, αλλά ορισμένες σίγουρα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Αλεξάνδρα που μου στέλνει ερώτημα. Θα το ρωτήσω αύριο, κυρία Αλεξάνδρα, αν μπορείτε να το ξαναστείλετε αυτό με το ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών, όπου μετά το θάνατο του συζύγου και μετά από 3 χρόνια έκοψαν τη μισή σύνταξη της συζύγου, που αφορά την περίπτωση του νόμου Κατρούγκαλου. Θέλω να μου το στείλετε αύριο το μήνυμα για να σας απαντήσει ο Γιώργος ο Χριστόπουλος. Πάντα ευγενική κυρία Αλεξάνδρα, μας στέλνει την καλημέρα της και πολλές φορές τα ερωτήματά της. Καλημέρα στον Ανδρέα που στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Ναύπακτο. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την αρκετά δροσερή σήμερα μετά από μια βροχερή νύχτα νικήσιανη Παγκαίου Καβάλας. Εσύ τώρα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα και αν έχεις δροσούλα. Καλημέρα στο φίλο λοιπόν το Ζώη, να σε καλά Ζώη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Ούτσιο από την όμορφη Κάρπαθο, να σε καλά φίλε Αλέξανδρε. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από την Θεσσαλονίκη, καλημέρα κυρία Ελένη. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή που μου στέλνει την καλημέρα μα, την καλημέρα της. Και εμείς εδώ έχουμε σήμερα αέρα και συννεφιά. Καλημέρα κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Νίκο Λογοθέτη, ο οποίος γράφει ότι είναι αρκετά περίεργο πόσο αναφερόμενος κατηγορούμενος 28χρονος Αιγύπτιος μπόρεσε και σκότωσε τον αείμνηστο δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου. Όταν ο εν λόγω Αιγύπτιος, σωματικά δεν μπορεί να τα βάλει με έναν άνθρωπο σαν τον Γεωργίου. Μήπως η αστυνομία δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά της. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση, που μου στέλνει το μήνυμά του και διαμαρτύρεται. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος μου γράφει το εξής. Έχω ένα σοβαρό θέμα να αναφέρω. Τις μέρες αυτές ασχολήθηκα με τις διαδικασίες αγοραπολισίας ενός σπιτιού. Οι μηχανογραφικές διαδικασίες του ψηφιακού συστήματος της ΑΔΕ, φοβερά περίπλοκες για έναν απλό πολίτη, και όλοι τρέχουν Γιάννη σε ειδικούς, τώρα δικηγόρους πώλησης ή αγοράς ακινήτου, που η ταρίφα τους είναι απίστευτη σε ποσοστά. Είναι πολύ ψηλή, δηλαδή, γράφει ο φίλος ο Νίκος. Η πείρα μου σε διαδικασίες και σε μηχανογραφικές γνώσεις με τη βοήθεια ενός εξαιρετικού συναδέλφου από την εταιρεία με έβγαλε νικητή από το δεδαλώδες πεδίο. Όχι όμως βατό για τον πολύ κοσμάκι. Όμως από την αντίστοιχη γνώση και εμπειρία, προκαλώ τους σχετιζόμενους με το θέμα της ΑΔΕ να καθίσουν και να απλουστεύσουν το σύστημα, να γράψουν οδηγίες χρήσης και να βοηθήσουν τον κόσμο. Έτσι είναι, Νίκο, όταν θέλουν να λύσουν την γραφειοκρατία με μηχανογραφικά συστήματα τα οποία είναι χειρότερα από τη γραφειοκρατία που υπήρχε πριν, δεν έχει κανένα νόημα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει τα συστήματα αυτά να είναι εκτός από ψηφιακά και κατανοητά για τους πολίτες. Άλλωστε, αυτή είναι η φιλοσοφία. Να μην απευθύνεσαι σε λογιστή, αλλά να μπορείς μόνος σου να ανταπεξέλθεις και να συμπληρώσεις αυτό το οποίο χρειάζεται. Καλημέρα στο Γιάννη, να είσαι καλά φίλε. Εννοείται ότι είναι η μεγαλύτερη ευτυχία για ένα γονιό να βλέπει το παιδί του να προοδεύει και να πηγαίνει μπροστά, και αυτό ισχύει για όλους τους γονιούς, και εύχομαι να το νιώσουν όλοι οι γονείς. Πρώτα απ' όλα υγεία στα παιδιά, στις οικογένειες, και μετά καλή πρόοδο. Καλημέρα στο Λευτέρη. Να είσαι καλά Λευτέρη, υγεία, ευτυχία, δύναμη σε όλους. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Να είσαι καλά Παύλο, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό, να είστε καλά κύριε αγαπητέ. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Νίκο που μου στέλνει, για να δω τι μου στέλνει εδώ. Καλημέρα, Γιάννη. Τιμές καυσίμων στη Λεμεσό προχθές στην Κύπρο. Ο φίλος ο Νίκος ο Μαζαράκης. Ναι, εκεί όπως ξέρετε είναι οι τιμές καυσίμων χωρίς φόρους. Ενώ παίρνουν από τα ίδια δηληστήρια με εμάς, έχει υπάρξει συμφωνία με το κράτος, με την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν πληρώνουν το ΦΠΑ που πληρώνουμε εμείς. Καλημέρα στο φίλο τον Κότς, τον Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη, που μου στέλνει εδώ φωτογραφίες και πλάνα από το Google Maps. Να σε καλά, coach. Από την όμορφη Σίμη, Γιάννη, με ποδήλατο στον Πανορμίτη. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.

0: Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, δεν σας είδα κύριε βουλευτά χθες στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Πού ήσασταν?
1: Πώς να έρθω με το καροτσάκι, να έρθω κύριε.
0: Είστε ακόμα με καροτσάκι, περαστικά.
1: Για να δημιουργήσουμε εντύπωση.
0: Όχι, δεν το ήξερα ότι είστε ακόμα με καροτσάκι.
1: Ναι, γιατί ναι. Θέλει δουλειά. Εντάξει,
0: τι γίνεται, πώς πάει η αποκατάσταση?
1: Προχωράμε. Επίπονη είναι, αλλά προχωράμε.
0: Έχει περάσει ο πόνος, κάπως βελτιώνονται τα πράγματα?
1: Ο πόνος δεν είναι εύκολο. Το θέμα είναι πώς θα δυναμώσει το χέρι για να βοηθήσουμε και το πόδι.
0: Εντάξει, με το καλό κύριε Καλογερόπουλο, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Καλά. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό. Λοιπόν, μετά από τη συζήτηση που είχαμε για τα πετράλωνα, την κατάρρευση του κτηρίου, όσο και για την Κυψέλη, τις ρηγματώσεις σε παλιές πολυκατοικίες εκεί λόγω του Μετροπόντικα, πήραμε αρκετά τηλέφωνα από ακροατές για να μιλήσουν μαζί σας, γιατί είπατε μερικά κατανοητά πράγματα, απλά πράγματα, απλές αλήθειες και ουσιαστικές αλήθειες που φαίνεται ότι άγγιξαν μερικούς φίλους ακροατές. Εντάξει, εμείς κάνουμε το σχολιασμό, κύριε Καλογερόπουλε. Δεν είμαστε ούτε Υπουργείο, ούτε αρμόδιοι αρχή. Η ενημέρωση δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουν αυτοί που πρέπει να απευθυνθούν. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Την προηγούμενη φορά, με αφορμή όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Αθήνα, είχατε κάνει αναφορά για τα εκτός σχεδίου και το τι ισχύει σήμερα. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, γιατί το ψάξα, δεν ισχύουν για όλους τα ίδια. Και εννοώ τις πολεοδομίες, παρότι μετά την ψήφιση του κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας, θα έπρεπε να υπάρχει σαφής και ενιαία εικόνα για την εφαρμογή του. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
1: Καταρχήν, κύριε Παγέρη.
0: Τώρα έβαλα πολλά θέματα μαζί. Σας αφήνω να μιλήσετε.
1: Μια ερώτηση, η οποία πρέπει απάντηση 2 ώρων.
0: Ναι.
1: Γιατί συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Κοιτάξτε, με τον κώδικα, με την κύρωση του κώδικα που έγινε της πολεοδομίας. Το κρίσιμο ζητούμενο είναι αν είναι σαφής και ενιαία εφαρμογή του νέου πλαισίου.
0: Ναι.
1: Στο άρθρο 273 παράγραφος 6, και το λέω αυτό που αφορά το μέρος του κώδικα όπου αντίκειται στις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων που υπήρχαν από το 78 και 85, μην αρχίσω να τα αναφέρω, που υπήρχαν οι παρεκκλήσεις για την αρτιότητα και τους λοιπούς όρους δόμησης για τα εκτός σχεδίου, ήρθε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με νομολογία του είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει το πρόσωπο για τους κοινές τους οδούς, προκειμένου να αποσαφηνίσει δηλαδή αν επίσημα θα ακολουθήσουν διαφορετικές πρακτικές οι υπηρεσίες δόμησης. Με αποτέλεσμα σήμερα οι πολεοδομίες οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες δεν έχουν εντεχθεί ακόμα στην ΑΔΑΕ και τα λοιπά, στο κτηματολόγιο, να έχουν διαφορετικές αποκλήσεις οι απόψεις και παράλληλα ή να μην έχουν για καθόλου, να μην βγάζουν καμία απόφαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν παραμείνει όσο έχουν. Δηλαδή, ενώ θα
0: ναι, γιατί δεν άλλαξαν όμως, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν υπήρξαν εισηγήσεις από πολεοδόμους και μηχανικούς που να μπορούσαν να εφαρμοστούν? Πώς είναι δυνατόν να μην είδαν το πρόβλημα?
1: Είναι ότι ερμηνεύεται διαφορετικά. Και θέλω να πω ότι και ο καθένας φοβάται τώρα πλέον, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα λοιπόν, εδώ αντί λοιπόν, να έχουμε, γιατί το ζητούμενο ποιο είναι, σου λέει ο άλλος, έχω ένα ακίνητο, αδελφέ. Αυτό. Με ποιες προϋποθέσεις μπορώ να το αξιοποιήσω την περιουσία μου? Και σου λέει ο άλλος stop. Για το δεύτερο κάθε μηχανικό, αλλά ακόμα και για τη διοίκηση, θα πρέπει να είναι σαφείς οι κανόνες, προκειμένου να υπάρχουν οικοδομικές άδειες. Αν βγαίνουν ή αν δεν βγαίνουν. Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Στο σχεδιασμό αυτό που είχε γίνει, υπάρχουν κάποια κριτήρια. Ένα από αυτά ήταν, είχε προταθεί στο παρελθόν να υπάρχει μια μεταβατική διάταξη. Και ναι, το είχαμε συζητήσει αυτό.
0: Δεν υπήρξε όμως αυτή.
1: Όσο ζούσε συγχωρεμένο στο Ταχαράστρα, είχε να ανέβει καινούργια συνάδελφο, η οποία επίση είναι εξαιρετική μηχανικό. Αλλά θέλω να πω το εξή: αυτή η διάταξη δεν βγήκε ποτέ. Γιατί θέλανε να το αντιμετωπίσουν ενιαία, λέει το θέμα, με την έκδοση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Αυτά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, βέβαια, ακόμα ή ακόμα και την αναγνώριση των οδών. Έτσι, που είναι πάρα πολύ, ναι, σημαντικό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στην πορεία, στην πράξη δηλαδή, θα υπάρχει, σήμερα υπάρχει ένα μπλοκ. Άρα δεν δεχτείται οικονομικές άδειες. Επιπλέον, επίσης επικρατεί αυτό που είπαμε προηγουμένως, ένα αλαλούμ, δηλαδή διαφορετικές.
0: Εγώ θυμάμαι ότι είχαν υποσχεθεί πως θα τελειώσουν όλα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια σύντομα. Τα είχαν υποσχεθεί πριν 5 χρόνια.
1: Έχετε δίκιο.
0: Τι θα γίνει λοιπόν με τους κοινόχρηστους δρόμους? Πότε θα επισημοποιηθούν? Τι εικόνα έχετε? Μιλάμε ότι, ότι το θέμα αυτό αφορά εκατοντάδες χιλιάδες περιουσίες.
1: Αναφορά τεράστιο θέμα και βεβαίως πρέπει να γνωρίζετε ότι όσοι βρίσκονται εντός οικισμού δεν θα έχουν μεν τα προβλήματα. Mm-hmm. Όσοι θα είναι στο πλαίσιο, στη γάμα ζώνη, θα υπάρξουν πιο αυστηροί κανόνες και επίσης μπορεί με την μη αναγνώριση οδών, γιατί μπορεί να μην

0: να αναγνωριστούν οδοί ή οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλά οικόπεδα ναι. θα είναι άχρηστα.
1: Δεν θα έπρεπε όλα αυτά να είχαν προβλεφθεί, να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν ως προβλήματα από το κτηματολόγιο.
0: Μα κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι προχωράει και αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα μόνο του κτηματολογίου. Θέλω να πω λοιπόν, γιατί δεν έχει προχωρήσει αυτή η νομοθετική επίθεση, είναι το ερώτημα. Επειδή θα έπρεπε να. Δεν δόθηκε προσωρινή λύση, που εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μια δομή τέτοια στο Υπουργείο που να ενημερώνει ή να συζητά. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι να ασχολούνται επιμονή μου βάσεως με τα θέματα που προκύπτουν στη ΣΥΔΟΜ. Ένα το κρατούμενο. Διότι ο πολίτης παίρνει τηλέφωνο και το απαντάνε, περίμενε να βγουν η ονοματοδοσία των οδών. Ένα το κρατούμενο. Περίμενε να τελειώσουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Αυτά θα καθορίσουν ουσιαστικά και τις κρίσεις γης.
1: Ναι.
0: Ή που αναπτύσσονται, τις ζώνες αναπτύσσονται, τους όρους δόμησης σε περιοχές προστασίας κτλ. Για να αποκτηθεί όμως όλη αυτή η διαδικασία, είναι μια σύνδετη διαδικασία. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί θέλει περιβαλλοντική αδειοδότηση, γνωμοδοτήσει, επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ωραία, υπάρχει ένα σχέδιο για να γίνουν όλα αυτά.
0: Τελική έκθεση προεδρικού. Ναι, προχωράει αυτό. Τώρα δεν ξέρω κατά με τι ταχύτητες προχωράει, γιατί δεν έχω και επικοινωνία με το Υπουργείο.
1: Μάλιστα.
0: Με την έννοια ότι. Αλλά αυτά λοιπόν όμως τι γίνεται, επηρεάζουν την οικοδομησιμότητα, τα νέα όρια των οικισμών, βεβαίως. Και γιατί την επηρεάζουν, διότι σου λέει φίλε, μέχρι πρότινος, εσύ έρχεται σήμερα, δεν μπορεί να αφήσει. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο θέμα.
1: Μάλιστα. Τώρα
0: εδώ το θέμα των οδών, των δρόμων. Αν ο δρόμος δεν αναγνωριστεί, τότε το ακίνητο δεν θα θεωρείται ότι έχει νόμιμο πρόσωπο.
1: Λογικό είναι αυτό. Γι' αυτό αυτό έπρεπε να έχει επιληθεί από το κτηματολόγιο.
0: Και να έχει και τα επαιτούμενα τετραγωνικά, δεν θα μπορεί να οικοδομήσει όπως οικοδομούσε παλαιότερα.
1: Κατανοητό. Τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γιατί πρέπει να διακόψουμε. Θα σας ξαναπάρουμε μετά. Να μας πείτε ένα-δύο πράγματα. Τι γίνεται στην Κυψέλη με τις 20 περίπου πολυκατοικίες, εκ των οποίων τα περισσότερα διαμερίσματα αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα με τις ρηγματώσεις.
0: Κοιτάξτε.
1: Θα μας τα πείτε σε λίγο. Ωραία. Κλείνουμε και θα σας ξαναπάρουμε, κύριε Καλογερόπουλε, έτσι. Ναι, είστε καλά.
2: Real FM.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Ουχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Θυσιαρία στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην κάθοδο του Κηφισού λόγω εκτροπής γεωταχή αυτοκινήτου πριν από λίγο στο ύψος της γέφυρας Ρωσινιόλ. Σε πυρηνό κλείο Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Κάηκαν εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ στην Ισπανική πρωτεύουσα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα στο real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη, 21 στην Αλεξανδρούπολη και 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
17: Μιντέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε ευθύς αμέσως να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα και βέβαια αρχιτέκτον μηχανικό και πρώην δήμαρχο Γάλλο. Ελάτε, κύριε Καλογερόπουλε, τι εικόνα έχουμε τώρα σχετικά με τις πολυκατοικίες στο κέντρο της Κυψέλης?
1: Κάτι θα συμπληρώσω για τα προηγούμενα.
0: Τα κλείσαμε τώρα πάλι, μην γυρίσουμε πάλι πίσω.
1: Όχι, απλώς για τους συνόχους λιγό μου.
0: Ναι, πείτε και αυτό, πείτε και αυτό, ορίστε, ελάτε.
1: Όχι, δηλαδή έχουν παραδοθεί μελέτες βέβαια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αναγνωρίστηκαν οι δρόμοι. Άρα το επόμενο βήμα πρέπει να κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι να εκδώσει προεδρικό διάταγμα που θα καθοριστούν 9 κριτήρια αναγνώριση.
0: Το είπατε πριν από λίγο. Λοιπόν, για πάμε στο θέμα της Κυψέλης, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Ωραία, οκ, πάμε. Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε ακούσει και τον κύριο Καρύδη, έχουμε ακούσει εμπεριστατωμένες απόψεις επιστημόνων εγκρίτων, τον κύριο Λέκα, την ίδια την Αττικό Μετρό και την κυβέρνηση, δηλαδή το Υπουργείο το αντίστοιχο το οποίο υπάρχει εκεί, το ότι η περιοχή έχει πρόβλημα εδαφικό. Δηλαδή,
0: Εσείς από την εικόνα που έχετε, έχουν γίνει σοβαροί έλεγχοι από μηχανικούς του ΤΕΕ όσον αφορά τις κολόνες και τα δοκάρια? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το ξέρετε?
1: Θα σας πω για πράγματα τα οποία γνωρίζω. Δηλαδή, ούτε επικοινωνία είχαμε το ΤΕΕ. Δεν μπόρεσα να έχω τέτοια επικοινωνία γιατί είχα άλλα θέματα και άλλα.
0: Σωστό.
1: Το θέμα ποιο είναι? Θα πρέπει. Καταρχήν υπάρχει πρόβλημα με το Μετροπόντικα που κάνει μια επέμβαση σε ένα έδαφος το οποίο έχει προβλήματα. Άρα λοιπόν εκεί αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι μελετάτε μια λύση τέτοια προκειμένου να υπάρχει είτε να υπάρχει παράκαμψη είτε να δουν αν γιατρεύεται η κατάσταση.
0: Ο Μετροπόντικας έχει περάσει από εκείνο το σημείο, έχει φύγει δηλαδή. Κατευθύνεται μετά την Κυψέλη, θα κατευθυνθεί προς Λεωφόρο Αλεξάνδρας και πλατεία Εξαρχείων.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι τα εδάφη εκεί από ό,τι ακούσαμε, διότι δεν τα γνωρίζουμε σε όλες τις περιοχές, αυτά είχαν πάρα πολύ νερό, περνούσαν νερό.
0: Ναι, από αρχαιοτάτων χρόνων.
1: Ναι, υπάρχουν και έχουν υπάρξει καθιζήσεις εδάφους. Αυτές οι καθιζήσεις εδάφους έχουν δημιουργήσει προβλήματα στα κτίρια. Άρα λοιπόν ήδη ένα κτίριο, έστω και με ελάχιστη διαδικασία, έχει πάρει μια μικρή παραμόρφωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν αυτό το πράγμα πρέπει να αποκατασταθεί. Άρα για να αποκατασταθεί και βλέποντας ότι αν συνεχίσει το έργο θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Άρα ή σταματάς το έργο και διαφοροποιείς τη μελέτη σου και μπορεί να γίνεται αυτή τη στιγμή αυτό, ή προσπαθείς να ενισχύσεις κάτι σε μια αστοχία που μπορούσε να υπάρξει σε μια γεωτεχνική μελέτη, γιατί το μετρό δεν πάει έτσι. Είναι μεγάλες οι γεωτεχνικές μελέτες που κάνουν.
0: Προφανώς, βέβαια.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό το έχω διαπιστώσει δηλαδή και από το ακίνητο, το οποίο είναι όμως μεγάλο.
0: Ας ελπίσουμε ότι οι αρχές θα κινηθούν έτσι όπως πρέπει, θα κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους και θα διαβεβαιώσουν τους κατοίκους ότι μπορούν να μείνουν εκεί.
1: Έτσι, αυτό είναι το κυριότερο. Και θα πρέπει να υπάρχει αμέσως μέρημνα, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ψυχική διαδικασία, έχει πρόβλημα το σπίτι μου, δεν έχει.
0: Μάλιστα.
1: Να δουν πώς μπορούν να επιβιώσουν μέχρι το διάστημα που θα.
0: Κατανοητό. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα κρατών. Η φίλη Έλενα. Καλημέρα, Έλενα. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Σας ενδιαφέρουν και εσάς τα μηνύματα αυτά, κύριε Καλογερόπουλε. Τα λάθη του κτηματολογίου μετακυλίονται στους δήμους και τις οικονομικές υπηρεσίες που αξιώνουν τέλη κινητής περιουσίας για λάθος. Καταχωρημένα οικόπεδα, ακούτε τι λέει, τι γράφει φίλη. Μεγάλο κομφούζιο και μας εύχεται καλό καλοκαίρι και γαλήνες διακοπές. Να σε καλά, αγαπητή Έλενα.
1: Άρα εκεί πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί θα υπάρχουν πάρα πολλά λάθη. Θα πρέπει να κάνουν ενστάσεις και προβλεπόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που έπρεπε να έχουν κάνει ενστάσεις στο κτηματολόγιο και ακόμα μπορούν να κάνουν ενστάσεις, διότι έχουν τη δυνατότητα ή με τίτλους ή με οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ένα κοινό χρηστοχώρο, μια υποχώρηση που βρισκάνει σε ένα κίνητο δικό σου, για τους λόγους που μπορεί να είναι και λόγοι ακόμα λειτουργίας της περιοχής ή γιατί μπορεί να σου σωγοντάς σε θάλασσα και να ανέβαινε.
0: Τώρα
1: θα πρέπει αυτά να διορθωθούν, διότι θεωρείται κοινόχρηστος χώρος και μπορεί να δεσμεύεται με διαφορετικό τρόπο.
0: Ακούστε τη Είναι σημαντικές παρεμβάσεις των ακροατών και τις διαβάζω και για να ακουστούν, αλλά κυρίως για να απαντηθούν. Ο φίλος ο Χρήστος γράφει το εξής. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις σπίτι σήμερα πρέπει να απευθυνθείς σε δικηγόρο. Διαφορετικά, αλλιώς δηλαδή, παίζεις την περιουσία σου κορώνα γράμματα. Γιατί ακριβώς είναι πολύ δύσκολες οι διαδικασίες σε σχέση με αυτό το μήνυμα του Νίκου Σάνση, το οποίο διαβάζαμε πριν από λίγο. Η φίλη η Λίλη μου έστειλε ένα μήνυμα, δώστε μου δευτερόλεπτα να το διαβάσω, η οποία μας ρωτά, διαβάσατε το άρθρο του κυρίου Μπελαβίλα σχετικά με την ομοθετούμενη εύκολη ιδιωτική πολεοδόμηση σε ευθύνοντες οικισμούς? Θα ήθελα ένα σχόλιο από τον κύριο βουλευτή. Εγώ δεν το έχω διαβάσει. Το έχετε διαβάσει εσείς, κύριε Καλογερόπουλε?
1: Δεν το έχω διαβάσει το, αλλά ακριβώς σημαίνει αυτό. Δηλαδή, σημαίνει ότι την εύκολη πολεοδόμηση. Αυτό πώς είπατε?
0: Μισό λεπτό να διαβάσω ξανά το μήνυμα της φίλης.
1: Ναι.
0: Σχετικά με την ομοθετούμενη εύκολη ιδιωτική πολεοδόμηση σε ευθύνοντες οικισμούς. Προφανώς γίνονται κάποιες διευκολύνσεις.
1: Κοιτάξτε, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι, δηλαδή παλιά εννοούσαμε οικισμούς, ακόμα και τα αγροτεμάκια που έκανε λαπάντα 400 τετραγωνικά, 400 πήγες και πάει λέγοντας. Αυτά λοιπόν, δεν ξέρω αν εννοεί αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει μια ιδιωτική πολεοδόμηση, θα πρέπει να προβλέπεται από το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Τι πρόκειται να γίνει και ποιες είναι οι χρήσεις.
0: Ναι, να μην γίνεται όμως σε βάρος του περιβάλλοντος, χρειάζονται κάποιοι περιορισμοί.
1: Κυρίαρχα πρέπει να υπάρχει αδειοδότηση περιβαλλοντική.
0: Έτσι.
1: Και γνωμοδότηση βέβαια. Υπάρχει, αυτά επεξεργάζεται και το Συμβούλιο της Επικρατείας για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Αυτά θα είναι.
0: Άντε να το δούμε το Προεδρικό Διάταγμα. Ο φίλος...
1: είναι, θα υπάρχει, κοιτάξτε, θα υπάρχει ένας κίνδυνος. Υπάρχουν και καταστρατηγήσεις. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παρέμβουν. Διότι εδώ σήμερα κινδυνεύεις. Εξής κύριε Παπαγιάννη. Ακόμα και να έχεις ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται, ξέρω εγώ, στα μετά παράδειγμα του χάρη. Και έχεις βγάλει μια νόμιμη άδεια, να έρθει ο γείτονας και να σου πει: φίλε, δεν έχεις πρόσωπο εκεί, στόχο οικοδομικές εργασίες.
0: Ναι, και να αρχίσεις καταγγελίες.
1: Και να έρθει η νόμιμη και να πει στόχο.
0: Ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης, διπλωματούχος μηχανικός συνάδελφός σας, επισημαίνει ότι μάλλον χρειάζονται γενναίες πολεοδομικές ρυθμίσεις. Οι χρόνιες παθογένειες δεν ευνοούν ούτε τους Έλληνες, ούτε τους ξένους επενδυτές. Νομίζω ότι είναι σωστή η επίσημαση.
1: Μα δεν ευνοεί κανέναν, ούτε εσένα που είσαι ένα οικοπεδάκι.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθείς να το δώσεις το παιδί σου ή
0: τώρα,
1: την περιοχή.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Καλογερόπουλε. Ναι. Πόσο έχει φτάσει το μέτρο αυτή τη στιγμή να φτιάξεις μια μονοκατοικία. Δεν θα πω πολυκατοικία, μια μονοκατοικία σε μια μεσαίας ακρίβειας ζώνη στην Αττική. Πόσο είναι περίπου?
1: Εξαρτάται πώς το φτιάχνεις. Το δίνεις σε κάποιον και στο φτιάχνει με την έννοια ότι του λες κάντα όλα.
0: Ναι, το αναθέτεις σε έναν εργολάβο, σε ένα μηχανικό.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να γνωρίσεις αν έχεις την προμήθεια των υλικών εσύ και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μια οικονομία κλίμακος.
0: Για να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι άνθρωπος του επαγγέλματος. Μιλάμε για μια μέση ελληνική οικογένεια η οποία αναθέτει σε ένα εργολάβο μηχανικό, σε έναν αρχιτέκτο να της φτιάξει ένα σπίτι. Πόσο θα της κοστίσει το τετραγωνικό μέτρο, περίπου?
1: Σε ποια περιοχή βρίσκεται, είναι εντός σχεδίου? Είναι σε χώρο που...
0: Ναι, πάντα εντός σχεδίου μιλάμε, σε μια μέση, μέση κατοικία, χωρίς την αγορά οικοπαίδου.
1: Λάθος διατύπωση έκανα. Βρίσκεται μέσα σε μια πόλη, βρίσκεται σε περιοχή...
0: Ας πούμε σε μια περιοχή που είναι ουδέτερη και είναι σχετικά στη μέση τιμή, όπως είναι ο Γέρακας ή η Παλίνη για παράδειγμα, εκτός κέντρου.
1: Αν είναι ουδέτερο και έχεις τη δυνατότητα να λειτουργήσεις το ακίνητό σου και για τις θεμελίες και για τα υπόλοιπα, πρέπει να ξέρετε ότι το 65% είναι τα μπετά και τα τούβλα για αυτοπληκτοδομή.
0: Τόσο πολύ έχουν ακριβήνει, τα μπετά και τα τούβλα,
1: μάλιστα. Εκεί πάει, εκεί είναι το 65%. Με την έννοια ότι έχεις βάλει όλα αυτά, έχεις περάσει σε εγκαταστάσεις, όλα τα υπόλοιπα μετά, το 35% που μένει, γιατί έχεις περάσει ηλεκτρολογικά, έχεις περάσει υδραυλικά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Έτσι μέχρι εκείνο το σημείο είναι το 65%. Από εκεί και πέρα είναι το 35% η εξοπλισμή που βάζεις στο σπίτι σου. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω με 3.000 το τετραγωνικό είναι ένα εξαιρετικό σπίτι, πλούσιο φτιαγμένο, αν υπάρχει προσοχή. Διότι η προσοχή ποια είναι, οποιαδήποτε εγκατάσταση κάνεις κύριε Παπαγιάννη, και είναι κρυφή, την πληρώνεις στην πορεία, αν δυσλειτουργεί. Του βγάζει υγρασίες, έχει προβλήματα με τα τεχνολογικά, πρέπει να ξυλώνεις τα πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις και εμφανή δίχτυα για να μπορείς να παρεμβαίνεις όταν υπάρχει πρόβλημα, και παράλληλα να είναι ένα σπίτι το οποίο, δηλαδή, καταρχήν πρέπει να ξέρεις ότι θα πρέπει να φτιάξεις τους χώρους έτσι, ώστε να μην κάνεις τροποποιήσει στην πορεία και για το σπίτι και για τις στατικές επάρκειες και οτιδήποτε
0: είναι
1: άλλο.
0: Πάνω 20-30% τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το παρελθόν.
1: Τώρα έχει ανέβει ακόμα περισσότερο μετά τον πόλεμο στον κόλπο. Έχει ανέβει ακόμα περισσότερο.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Καλογερόπουλε. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να διαβάσουμε μηνύματα φίλων ακροατριών. Καλημέρα, Γιάννη. Μια ωραία δροσερή μέρα. Έχομαι καλό καλοκαίρι σε εσένα και τους συνεργάτες του σταθμού. Ο φίλος ο Θανάσης ο Ρουμελιώτης. Καλημέρα, Θανάση, και σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Νάτος και ο φίλος ο Κώστας από τη Φραγκφούρτη. Καλημέρα, Γιάννη. Μια εβδομάδα έμεινε και έρχομαι για διακοπές στην Ελλάδα. Να δω την οικογένεια μετά από 8 μήνες. Σου εύχομαι καλές διακοπές και καλή ραδιοφωνική συνάντηση. Να σε καλά, βρε Κώστα. Καλώς να έρθεις, φίλε. Καλό ταξίδι να δεις την οικογένειά σου. Και εγώ ξεκινάω την άδειά μου. Θα κάνω την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου 10-12, το καθημερινό δηλαδή. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχω άδεια. Σταματάω για καμιά 20 μέρες να πάρω την καλοκαιρινή μου άδεια και επιστρέφοντας εκεί, στα τέλη Αυγούστου ξανά. Είμαι ο πιο παλιός όλων εδώ μέσα. Όλων. Με την έννοια ότι το ραδιόφωνο ξεκίνησε με τη φωνή μου. Άρα είμαι πιο παλιός και από τον ιδιοκτήτη, τον Χατζηνικολάου. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Ο φίλος ο Γιάννης στέλνει την καλημέρα του και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι ήρθαν στο πανέμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Το πανηγύρι είχε τέτοια μεγάλη επιτυχία σε διάρκεια και σε κόσμο. Σας ευχαριστούμε και του χρόνου. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Ειρήνη Προμπονάζο Γραφίδη. Να χαίρεσαι την κόρη σου Γιάννη. Μπράβο, με υγεία. Θα ακούς όλη την εκπομπή σου σήμερα με βαθιά εκτίμηση η εξαιρετική κυρία Ειρήνη Προμπονάζο Γραφίδη. Ακροάτρια από το πρώτο δευτερόλεπτο του Real FM. Να είστε καλά, κυρία Ειρήνη. Υγεία πάνω απ' όλα, σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλημέρα σε μια επίσης παλιά φίλη ακροάτρια, την κυρία Εύα Δελούδη, που στέλνει την καλημέρα της. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι Γιάννη, με μια υπέροχη φωτογραφία πρωινό στο βουνό μας, στον Όλυμπο της Ερέτριας. Και μάλιστα βλέπω, αν διακρίνω σωστά, και ένα υπέροχο ουράνιο κτόξο. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλετζάκη, να είστε καλά κυρία Ελπίδα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μαργαρίτη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62-153.
5: See you. At corner.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92-113.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα Φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, τηλέφωνο 2273-400693, Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312, τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Ράδιο Σάμος
15: FM στους 102.
16: Γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ξέχασα να σας πω όσον αφορά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο ότι πάντα όλοι οι πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας καλούν και τους πρώην πρωθυπουργούς. Δεν πήγαν οι πρώην πρωθυπουργοί. Τέσσερις εν ενεργεία είναι οι πρώην πρωθυπουργοί. Να τους πάρουμε χρονολογικά. Κώστας Καραμαλής, Γιώργος Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας. Κανένας από τους τέσσερις δεν ήταν χθες στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Και δεν είναι η πρώτη φορά που δεν είναι. Και άλλες φορές δεν έχουν πάει εκεί. Και το ερώτημα είναι, αγαπητέ φίλε, σε τίμησε η κοινωνία, σε τίμησαν οι πολίτες. Ορκίστηκες κάποια περίοδο της ζωής σου πρωθυπουργός. Ορκίστηκες δηλαδή στο Σύνταγμα και τους νόμους αυτής της χώρας. Σου είναι τόσο δύσκολο να παραστείς και να τιμήσεις τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και το πολιτικό σύστημα σε σχέση με την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας? Επειδή δεν είσαι δηλαδή πρώτος στη τάξη ως πρωθυπουργός, δεν πρέπει να πας εκεί να τιμήσεις την ιστορία, τον πρόεδρο και τους πολιτικούς αρχηγούς? Προφανώς όχι. Τι να πεις, δεν ήταν κανένας από τους τέσσερις πρώην πρωθυπουργούς. Αναφέρομαι στους πρώην πρωθυπουργούς οι οποίοι εκλέχθηκαν. Δεν ήταν δηλαδή υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί, γιατί υπάρχουν και άλλοι πρώην πρωθυπουργοί. Δεν πρόσεξαν, ήταν εκεί. Λοιπόν, καλημέρα στη Μαργαρίτα Κάρδαρη, την καλή φίλη, την εργατολόγο, τη δικηγόρο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
3: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές.
2: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Έχεις αρκετά πράγματα να μας πεις σήμερα. Πού ήσουν χθες κατά τη διάρκεια της βροχής?
3: Στο δρόμο και γύρισα πίσω από μια υποχρέωση που είχα.
2: Πρόλαβες.
3: Γιατί πλημμύρισε όλη η αμφιθέας.
2: Ναι, έγινε χαμός στην αμφιθέας και στην παραλιακή.
3: Δεν μπορούσε να περάσει αυτοκίνητο πραγματικά.
2: Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από το πρωί για το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τις συντάξεις χειρίας. Και η κυρία Ελπίδα και η κυρία Στεριοπούλου το σχολιάζουν. Τι ποσοστό θα παίρνουν, αν θα δώσουν αναδρομικά, τι γίνεται αν λαμβάνουν δύο συντάξεις? Και θέλω να μας τα εξηγήσει όλα αυτά αναλυτικά.
3: Ωραία. Ήταν πραγματικά μια ευχάριστη έκπληξη και ήταν το πιο αισιόδοξο σενάριο από αυτά που είχαμε συζητήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για το τι μπορεί να συμβεί με τις συντάξεις χειρίας. Να πούμε με απλά λόγια ότι δεν πρόκειται να γίνεται καμία περικοπή ακόμα και μετά την συμπλήρωση της τριετίας για τον επιζώντα σύζυγο, είτε εργάζεται είτε συνταξιοδοτείται. Mm. Δηλαδή από την αρχή θα παίρνει το 70% της συντάξεως του θανόντος ή της θανούσης και αυτό θα παραμένει για πάντα, είτε στη συνέχεια πάρει δική του σύνταξη, η δική της σύνταξη, είτε εργαστεί είτε δεν εργαστεί. Όσες περικοπές δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα που ψηφίστηκε ο νόμος, δεν θα γίνουν. Δηλαδή δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά και στις περιπτώσεις εκείνες, περίπου 8.500 συνταξιούχοι από το Δημόσιο και τον ΟΓΑ, όπου τελικά είχαν γίνει αυτές οι περικοπές, τα χρήματα δεν θα δοθούν πίσω. Mm-hmm. Και αν θα λαμβάνουν δεύτερη σύνταξη από δικό τους δικαίωμα, δηλαδή μία σύνταξη γύρατος και μία σύνταξη χειρίας, ναι, δεν θα παίρνουν μία φορά την εθνική σύνταξη, θα τη λαμβάνουν δύο φορές. Άρα λοιπόν δεν έχουν να ανησυχούν τίποτα και μάλιστα επειδή ψηφίστηκε δεν θα γίνει και περικοπή ούτε καν στον Ιούλιο. Μάλιστα. Θα συνεχίσουν να καταβάλλονται κανονικά.
2: Μάλιστα. Τώρα, πότε, δώσε μας λίγο το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των συντάξεων τώρα του μήνα που έρχεται, προπληρώνονται οι συντάξεις?
3: Ναι, βέβαια. Ο ΕΦΚΑ έχει βγάλει την ανακοίνωση ακόμα και για τον Αύγουστο, για τις συντάξεις δηλαδή του Σεπτεμβρίου. Την επόμενη εβδομάδα, τώρα από τη Δευτέρα κιόλας, θα δουν τη συντάξη τους οι μη μισθωτοί, που προέρχονται δηλαδή από τον ΟΑΕ, από τον ΟΓΑ και το ΕΤΑ, πολιτικοί, μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι. Και θα δουν και τις επικουρικές συντάξεις τους, οι μισθωτοί και από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Την 5η 30 Ιουλίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή όσοι προέρχονται από το ΙΚΑ, από ΟΤΕ, ΔΕΗ, από τις τράπεζες, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον ΝΑΤ. Τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή Δευτέρα βράδυ Και Τετάρτη βράδυ, μετά τις 6 το απόγευμα, τα χρήματα θα είναι στους λογαριασμούς τους.
2: Mm-hmm. Ωραία, άρα έτσι ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα.
3: Μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα, ακριβώς.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαργαρίτα, την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα.
3: Επίσης, επίσης. Καλά.
2: Λοιπόν, να δούμε ένα-δύο μηνύματα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς σε 9. Καλημέρα στο φίλο τον Άκη, ο οποίος από την Τετάρτη μου επισημαίνει ότι δεν έχουν ρεύμα στην πολυκατοικία του Στάνο Πετράλωνα και οδεύει αδιαφορεί. Φίλε μου, τι να σου πω, είναι τρομερό αυτό. Να μην έχεις ρεύμα από την Τετάρτη, είναι γενικευμένο το πρόβλημα. Προφανώς όχι, μόνο στην πολυκατοικία. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο και πρέπει να το δει κάποιος ηλεκτρολόγος και όχι ο ΔΔΕ. Δεν μπορώ να σου απαντήσω στο ερώτημα. Πάντως, αν είναι αρμοδιότητα του ΔΔΕ και δεν επιλαμβάνεται της βλάβης, προφανώς και είναι απαράδεκτο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Θα διαβάσω σε λίγο το μήνυμά σας, κυρία Μαρία, γιατί αφορά το παιδί και έχει νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μετά τις 9 δηλαδή. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας που στέλνει τους χαιρετισμούς. Χθες το μεσημέρι έτσι, όχι σαν και εμάς εδώ τα γατάκια, χθες το μεσημέρι είχαν 19 βαθμούς. Φθινόπωρο κανονικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη. Θα τη μεταφέρω την ερώτηση, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, στον Γιώργο τον Αυτιά. Καλημέρα στον Παύλο, να είσαι καλά Παύλο. Καλημέρα στον Αναστάση. Καλημέρα και στον Στέλιο που μου γράφει ότι ο Ανδρουλάκης, εκτός από το ότι είναι θεσμικός, πήγε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο για να τιμήσει τον μόνο πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει αναφερθεί στην Ελληνική Επανάσταση του 1981, όχι του 1921. Τι κακό παιδί που είσαι, ρε Στέλιο. Καλημέρα και στον Ευάγγελο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιάννη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων σε 9 και επιστρέφουμε με τα σχόλια και τα μηνύματά σας.
4: Real FM.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία. μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εκτός ελέγχου, η πυρκαγιά στη Γαλλία που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ κατευθύνεται προς την πόλη του Μπορντό. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Γάλλο Πρωθυπουργό να ενεργοποιήσει την κυβερνητική μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να κινητοποιηθούν για να ενισχύσουν τις πολιτικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να πλήττουν και τις εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ήταν έντονα με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Συνολικά 940 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική, εκ των οποίων οι 850 στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει και σήμερα για Σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο και νέα αυτοψία διέταξε η εισαγγελία για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της φωνικής συμπλοκής. Εκτός από τον φερόμενο ως δράστη, συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Αποχώρησε από την προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία και βρίσκεται στην Αθήνα ο διεθνής τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του στην Αγγλική Χαλ. Σε φιλικό αγώνα, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 3-0 από την Ολλανδική Αντβέρπ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, υπηρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό καλοκαίρι να έχετε. Δεν διαβάσαμε σήμερα τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Για να δούμε τι παίζει ρε παιδιά. Μήπως υπάρχει καμία γιορτή και τη χάσαμε. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο και δεν το είδαμε. Λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι είναι 25 Ιουλίου του 2026. Είναι η Διεθνής ημέρα δικαστικής εφημερίας. Ανατολή του ηλίου στις 6:20, 8:42 η Δύση. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Α, κοίμηση της Αγίας Άνης, μητρός της Θεοτόκου σήμερα, μάλιστα. Στην Καθολική Εκκλησία είναι, γιορτάζουν τον Άγιο Χριστόφορο, προστάτη των οδηγών και των ταξιδιωτών. Τον γιορτάζουμε και εμείς εδώ, αλλά σε διαφορετική ημερομηνία. 26η μέρα του έτους σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου, χαμός από το πρωί στον Πειραιά. Πάρα πολλοί κόσμος, μποτιλιάρισμα γύρω στις 7 παρά, 6,5, 7 παρά, 7 και κάτι, λίγο πριν να αναχωρήσουν τα πλοία, τα μεγάλα πλοία για Κυκλάδες. Έφυγε πολλοί κόσμος σήμερα, θα φύγει και άλλο στην πορεία και αύριο Κυριακή. Ξεκινούν οι καλοκαιρινές άδειες. Όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι, να χαλαρώσετε και να γυρίσετε πίσω υγιείς και δυνατοί.
0: Τον ήλιο θα αντικρίζουμε.
1: Έχουμε πλούσιο πολιτικό ρεπορτάζ στη συνέχεια και για τα παραλυπόμενα του Προεδρικού Μεγάρου και με συνεντεύξεις. Εκτός από τον Γιώργο Αυτιά που λίγο μετά τις 9:30 θα τον ακούσετε τηλεφωνικά, 9:45 Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει ανοίξει μεγάλη φάμπρικα με τον Σαλμά. 10:15 Λευτέρης Καρχημάκης, Πασόκ. Και έχουμε κι άλλα να πούμε. Ζαχαρία Ζούπης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι συμβαίνει με τον καιρό, φίλες και φίλοι, γιατί χθες έγινε χαμός. Στην άλλη άκρη της Ευρώπης, στην Ισπανία και στη Γαλλία καίγονται τα πάντα και εδώ έχουμε δροσούλα και βρέχει καταρακτοδός. Πραγματικά πυρήνωσε φιάλτη στη Γαλλία και την Ισπανία. Φανταστείτε ότι εκενώνονται δεκάδες δήμοι. Μιλάμε για χιλιάδες εκενώσεις σπιτιών. Έχουν κατακάψει οι φλόγες 200.000 στρέμματα και περίπου 200 ακίνητα, κτίρια, σπίτια. Ο Μακρόν ζήτησε τη συνδρομή του στρατού και για πρώτη φορά η Γαλλία προσφεύγει στον μηχανισμό στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα στη Γαλλία. Και στην Ισπανία μεγάλες πυρκαγιές, άλλες 200.000 στρέμματα και εκεί καμένα μέχρι τώρα οι φλόγες γλύφουν τα περίχωρα της πρωτεύουσας Μαδρίτης. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, δηλαδή να βρίσκεσαι σε ένα κράτος με προηγμένη τεχνολογία και έλυσες τα προβλήματά σου. Βλέπετε τι συμβαίνει σε χώρες πολύ πιο προχωρημένες σε σχέση με εμάς, σε συστήματα ασφαλείας τουλάχιστον, όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Χαμός! Λοιπόν, Νίκος Καντερές, ο γνωστός μετεωρολόγος, έμπειρος σε όλα, ο κύριος Καντερές, θα μας δώσει τα φώτα και τις προγνώσεις του. Είπα ότι δεν είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Κυρία εδώ, Καραγιάννη, μου γράφει ότι ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου χθες. Δεν τον είδαμε εμείς πάντως που ήμασταν εκεί, τον Γιώργο Παπανδρέου. Αλλά προφανώς για να μου το λέτε θα ήταν προφανώς. Ωραία, άρα τον εξαιρώ από τους 4 πρώην πρωθυπουργούς. Δεν ήταν λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Γράψτε λάθος, κυρίες μου. Γιατί προφανώς η κυρία Αγγελίδου από το Χαλάνδρη και η κυρία Καραγιάννη από τον Πειραιά τον είδαν από τη τηλεόραση. Εμείς εκεί δεν τον είδαμε πάντως. Οκ. Okay. Γράψτε λάθος. Το διορθώνω λοιπόν εφόσον ήταν εκεί. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν κανονικά στη δεξίωση. Λοιπόν, Νίκος Καντερές στην τηλεφωνική γραμμή. Ελάτε κύριε μετεωρολόγε.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
1: Καλημέρα.
2: Και κροατές.
1: Τι γίνεται?
2: Την κακοκαιρία χθες την παρακολουθήσαμε σωστά?
1: Δεν ξέρω. Έπεσαν μέσα, νομίζω έπεσαν μέσα οι μετεωρολόγοι ή όχι?
2: Βέβαια, η ανακοίνωση ήταν πάρα πολύ σωστή. Αλλά που είχε πέρα, αν δηλαδή να βγαίνει το 112 από το πρωί για τις ίδιες περιοχές, ότι θα έχει καταιγίδα χωρίς να έχουμε δυνατότητα από μετεωρολογικά ραντάρ να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του καιρού. Εδώ είναι το ερώτημα.
1: Ναι.
2: Άρα θα φτάσουμε πάλι στο φθινόπωρο και θα έχουμε το ρολικό ραντάρ, κύριε Παπαγιάννη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, η κακοκαιρία αυτή πέρασε. Πέρασε, έδωσε το φαινόμενο, μπορούσε να ήταν και εντονότερα και μπουρίνια και ισχυρούς ανέμους κλπ. Ναι. Αλλά δεν φτάνει μόνο η ανακοίνωση η οποία ορθώς βγαίνει. Από εκεί πέρα ο καιρός θέλει παρακολούθηση βήμα-βήμα.
1: Ναι.
2: Ξεκίνησε από το Ιόνιο, η Δυτική Πελοπόννησο. Μπήκε εδώ, φοβόντουσαν για πλημμύρες στη Θεσσαλία, στη Ρεά Ελλάδα. Χτύπησε και την Αττική, αν ηλιώς, έλεγα. Δεν είναι δυνατόν να μην παρακολουθείτε από μετεωρολογικό ραντάρ επιχειρησιακό κέντρο.
1: Ναι, μας το έχετε πει αυτό. Για πάμε τώρα στην ουσία των προγνώσεων.
2: Έφυγε.
1: Έφυγε.
2: Τελείωσε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και αυτοί που φεύγουν τώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Αύριο καλύτερη ημέρα. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία και Δευτέρα και Τρίτα ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία.
1: Έγιναν ζημιές εκτός από τις καλλιέργειες που υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Έγιναν ζημιές, πλημμύρισαν υπόγεια και εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έπεσαν δέντρα.
2: Ναι. Και βέβαια, Έμα ήταν πολύ ισχυρά. Αυτό είπα. Αν είναι τραφ, να το πω χωρίς να γίνεται κατανοητό, ήταν πιο οξία. Ήταν πολύ πιο εντονότερο τα φαινόμενα.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα βελτιώνεται από σήμερα ο καιρός.
2: Επίσης, κύριε Παγιάννη, ραδιοβουλήσεις. Έγινε μια ξημερώνοντα εχθές. Δεν έγινε ούτε εχθές το μεσημέρι. Ο καιρός βελτιώνεται, εν πάση περιπτώσει, για να ανέρθουμε στην Ασία. Ο καιρός βελτιώνεται, ανεβαίνει και η θερμοκρασία και Δευτέρα και Τρίτη λίγο. Και μετά μπαίνει το μελτέμι για το υπόλοιπο τη εβδομάδα. Ανεβαίνει κάτι το ιδιαίτερο.
1: Μέχρι τώρα, εξαίρεση 2-3 ημερών, δεν έχουμε καύσωνες στην Ελλάδα και κοντεύουμε να βγάλουμε τον Ιούλιο.
2: Και βέβαια, αυτό ο κάψονα ο τελευταίο, ο οποίο δεν συγκρίνεται με τον αντίστοιχο κάψονα πριν από 8 χρόνια με το μάτι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα να μην μπούμε σε τέτοιε λεπτομέρειε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ίσω έχουμε κάποιε ζέσει, θα το δούμε όμω αργότερα, μπαίνοντα ο Αύγουστο. Ναι. Αλλά προ το παρόν ο καιρό μα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Και μα πάει καλά το μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και η βέβαια, αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Από την αρχή κινητοποιούνται οι αρχέ και τι σβήνουν.
2: Μια και το θέλετε όμω, άμα δεν έχουμε στι ραδιοβουλήσει. Δεν μπορούμε να δούμε τα πίσω ισχυρόμενα τέμια, να δούμε συρρυπές του
1: ανήμου. Μας το έχετε πει αυτό.
2: Έτσι
1: τώρα,
2: ξεκινήσει
1: το, λέτε, το λέμε συνέχεια, το έχουμε καταλάβει κύριε Καντερέ.
2: Το θέμα είναι να καταλαβαίνουν εκείνοι που χρειάζονται. Κύριε
1: γι' αυτό το λέτε. Τώρα πέστε μου κάτι. Χθες στο θέατρο της Αρχαίας Πιδαύρου, χθες Παρασκευή, έγινε χαμός. Δεν ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα της Ειρήνης στο Αριστοφάνη. Ήταν περίπου 6.500 άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούσαν την παράσταση. Περίπου στις 10 παρατέταρτο με 10 το βράδυ ξεκίνησε να βρέχει. Το κοινό παρέμεινε στις θέσεις του για λίγα λεπτά. Μετά άρχισε να ρίχνει καρέκλες, κανονικές καρέκλες όμως. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε, γιατί βλέπω από βιντεάκια κεραυνή και έντονη βροχή. Διαλύθηκε, αναβλήθηκε. Ματαιώπηκε, διακόπηκε να το πω διαφορετικά η παράσταση.
2: Έγινε, η προεδρία σας διακόπηκε.
1: Προσέξτε, έγινε σύσταση να μην υπάρξει πανικός κατά την εκένωση του θεάτρου από τους περίπου 6.500 θεατές. Καταλαβαίνετε τώρα, μέσα στην αναμπομπούλα, μέσα στην καταρακτώδη βροχή, 6.500 να αδειάζουν ένα θέατρο. Θέλει προσοχή και ένα σχέδιο εξόδου. Η παράσταση διακόπηκε, δεν συνεχίστηκε η παράσταση και επειδή έχουν έρθει από το πρωί κάποια μηνύματα, δεν θα έπρεπε οι διοργανωτές από την αρχή να είχαν λάβει υπόψη τους τις προβλέψεις, τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων και να μην ξεκινήσει καθόλου η παράσταση για να μην ταλαιπωρηθούν ούτε οι θεατές ούτε οι ηθοποιοί.
2: Έχει τα λόγια μου. Αν υπήρχε το ραντάρ, θα μπορούσε 2-3 ώρες πιο πριν να ενημερώσει ότι θα έχουμε ισχυρή καταιγίδα.
1: Ναι.
2: Τι να σας πω τώρα. Βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, διαμαρτύρονται οι άνθρωποι, δεν ξέρουν πώς θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Δεν πρόκειται, δεν έχει προβλεφθεί άλλη ημερομηνία για την παράσταση αυτή. Δεν θα μεταφερθεί δηλαδή η παράσταση σε άλλη ημερομηνία. Οι περισσότεροι ήρθαν από την Αθήνα, έφυγαν βρεγμένοι, έφυγαν ταλαιπωρημένοι. Χαμός, μποτιλιάρισμα στον δρόμο.
2: Ευτυχώς, κύριε Παγιάννη, που δεν είχαμε και δυστάρες στα φαινόμενα.
1: Σίγουρα. Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε όλοι αυτοί να μην ξεκινήσουν από την, να πάνε στην Επίδαυρο με ακραίες καιρικές συνθήκες. Κάποιος δεν έπρεπε δηλαδή να τους ενημερώσει. Εντάξει. Θα έπρεπε λοιπόν οι διοργανωτές να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Τι άλλο κύριε Καντερέ?
2: Τίποτα, κατάλαβα, ηρεμία.
1: Ηρεμία.
2: Ηρεμία, κατάλαβα. Ευτυχώς η γιορτή της δημοκρατίας έγινε μέσα.
1: Εκεί το προέβλεψαν ότι θα γίνει μέσα, ότι θα έπεσε βροχή.
2: Μίλησα και με τον κύριο Τασούλα, λέει θα το κάνω μέσα. Πολύ καλά κάνει.
1: Ναι. Μάλιστα. Την καλημέρα μας κύριε Καντερέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ζέστη χθες το προεδρικό. Ξέρετε, η πρόβλεψη των 1.200 προσκεκλημένων είναι για τους κήπους, για έξω. Ζέστη χθες, περισσότερο από 45 βαθμούς Κελσίου μέσα. Τα κλιματιστικά σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα του χορού που είναι στο προεδρικό μέγαρο, πώς να αντέξουν 1.200 άτομα τα οποία ήταν εντός της αίθουσας. Δεν περιγράφεται αυτό το οποίο έγινε χθες στο προεδρικό μέγαρο. Σας το λέω γιατί το έζησα, πήγα. Άλλοι έλεγαν ότι πρέπει να είχε 50 βαθμούς Κελσίου μέσα στο προεδρικό μέγαρο. Δεν άνοιγαν τα παράθυρα γιατί έπρεπε να λειτουργήσει ο κλιματισμός. Από την άλλη, ο κλιματισμός έχει συγκεκριμένες αντοχές. Η αίθουσα αυτή δεν είναι για 1.200 άτομα. Άντε να είναι για 150-200 άτομα το πολύ. Κυρίες που πήγαν λοιπόν με τις ωραίες τουαλέτες και οι κύριοι, εκτός το ότι είχαν βραχή πριν λόγω της καταρακτώδης βροχής, άρχισε να τους λούζει και κρύο, ο υδρότας αμέσως μετά, λόγω της ζέστης. Ήτανε περίεργες καταστάσεις. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, φίλες και φίλοι. Από πού να ξεκινήσουμε σήμερα? Να ξεκινήσουμε με την κόντρα, λέω εγώ. Η κόντρα του Σαββάτου. Κόβει ο Μητσοτάκης τις γέφυρες με Σαμαρά. Σκληρή επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού κατά του Μαξίμου με βαρύτατες κατηγορίες για θεσμική εκτροπή. Η εφημερίδα αναφέρεται προφανώς στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την αποκατάσταση της δημοκρατίας με αναφορές στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Βέβαια, για τους παλαιότερους πρέπει να σας θυμίσω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν πολύ συμπαθούσε τον Αντώνη Σαμαρά στην πολιτική σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών του Απριλίου του 1992 με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Ανδρέα Παπανδρέου και τρίτο πολιτικό αρχηγό βάσει της εκλογικής δύναμης του κόμματος, τον Χαρίλαο Φλωράκη, εκδιώχθηκε κακήν κακός ο Αντώνης Σαμαράς τότε από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στην Ηρώδο Αττικού. Ο Καραμαλής τον πέταξε έξω σχεδόν κυνηγώντας τον και μάλιστα είχε διαρρεύσει και ο διάλογος τότε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρόεδρο Δημοκρατίας, να του λέει: «Εσύ είσαι υπουργός εξωτερικών. Άφησέ μας να χαράξουμε εμείς την πολιτική και όχι εσύ προσωπικά». Και μάλιστα μετά του έστειλε και μια σκληρή επιστολή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, την οποία συνέταξε ο Πέτρος Μολυβιάτης, ο τότε διευθυντής της διπλωματικής υπηρεσίας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και αείμνηστος υπουργός εξωτερικών στη συνέχεια στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή. Είχαμε αρκετά παρασκήνια χθες στο Προεδρικό. Θα σας τα πω ότι περισσότερο έβγαλα και εγώ στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα από την κόντρα σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά. Πάμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών. Μέγα πυρκαγιές SOS για 4 περιφέρειες στην Ελλάδα. Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Στις 15 ευρωπαϊκές περιφέρειες με τη μεγαλύτερη καμένη έκταση. Έχει μεγάλο φάκελο, μεγάλο ρεπορτάζ σήμερα η εφημερίδα των συντακτών. Λοιπόν, 60+ η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση δεν έχει ούτε μπέσα ούτε τσίπα, άρθρο του Γιάννη Παπαγεωργίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση είναι ανακόλουθη των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων που υποτίθεται ότι έχει λάβει. Η εφημερίδα αναφέρεται στις συντάξεις κυρίας και σε άλλα που ψήφισαν στην διάταξη της Κεραμαίος. Ο Αλέξης Μητρόπουλος, δεύτερο θέμα, να καταργηθεί η ρήτρα Τσίπρα που φτωχοποιεί τους νέους συνταξιούχους. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Καίγονται τα χαρτιά του, πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στην Ουδού συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Είναι σήμερα πρώτο θέμα στην εφημερίδα Το Καρφί του Σαββατοκύριακου, που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ και δεν το κρύβει. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης από το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα, γράφει η εφημερίδα. Περνάμε στα νέα του Σαββατοκυριακού. Το μέτρο έκπληξη της ΔΕΘ, ένα μπόνους για συνεπείς. Στο πακέτο θα προβλέπεται σταδιακή μείωση ή ακόμα και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματικούς κλάδους που θα επιδεικνύουν σταθερή φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Είναι το κεντρικό θέμα στα νέα του Σαββατοκύριακου. Ελεύθερος Τύπος. Το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων, το κυβερνητικό πρόγραμμα στο 2030, και η εφημερίδα έχει χρηστικό ρεπορτάζ με πίνακες αναλυτικά. Η εφημερίδα αναφέρεται επίσης στην πρώτη σελίδα, γράφει για την παρέμβαση Μητσοτάκη στη Βουλή, για την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ παρών απών από την αναθεώρηση του συντάγματος. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έσκασε και το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Άλλη μια δικαίωση της εφημερίδας, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Όπου υπό το βάρος των αποκαλύψεων η Τεξάν κατεβάζει άρον ορλά, παρατάει κουφάρια στους δήμους και αφήνει σύξυλους στους ανακυκλωτές. Γράφει η εφημερίδα σχετικά με την παρέμβαση του εισαγγελέα και της οικονομικής αστυνομίας στο θέμα με την ανακύκλωση των σπιτιών.

Να δούμε το πρωτοσέλιδο της Free Press εφημερίδας της Alpha Free Press. 30 χρονών ακόμη στο παιδικό δωμάτιο. Γιατί χιλιάδες νέοι δυσκολεύονται να φύγουν από το πατρικό τους ακόμα και όταν εργάζονται, είναι το κεντρικό θέμα στην Alpha Free Press, την μεγαλύτερη Free Press εφημερίδα της χώρας. Να δούμε και το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών, εβδομαδιαία εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί κάθε Σάββατο. Ένα πακέτο πολύ τυχερή, 2,1 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γράφει στο πρώτο θέμα σήμερα η εφημερίδα, τα παραπολιτικά. Με δεύτερο θέμα, 600 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις για να μην μπούμε το νερό νεράκι.

0: Γεια από καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Πότε επιτέλους, Γιάννη, θα καταργηθεί το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε επί Μητσοτάκη του 92, καταργήθηκε από τον Κώστα Καραμαλή με το πρώην Λαύκα και επανήλθε το 2010 ως ΕΑΣ. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα, κυρία Στεριοπούλου. Ήταν, ναι, το είπα και εγώ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Στέλιο που ζητά να ρωτήσουμε τον Γιώργο Αυτιά με ποιο σκεπτικό το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ψήφισαν υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων και μάλιστα να μην αναγράφεται η συσκευασία τους. Αυτό, αγαπητέ κύριε Στέλιο, έχει διαψευστεί από την πλευρά των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Χρήστο Τσαβέλη. Αναρωτήθηκες γιατί οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί δεν ήταν στην εκδήλωση. Μήπως γιατί δεν θέλουν να αντικρίσουν το σημερινό. Φίλε μου Χρήστο, είτε θέλεις κάποιον να τον αντικρίσεις είτε όχι, το πρωτόκολλο επιβάλλει να πας εκεί. Ξέρεις και ο σημερινός πόσους δεν ήθελε να αντικρίσει εκεί, αλλά πήγε. Επίσης ο Ανδρουλάκης, ξέρεις πόσους άλλους δεν θα ήθελε να αντικρίσει εκεί, αλλά πήγε. Και καλά έκανε που πήγε. Ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, προφανώς και αυτός δεν ήθελε να αντικρίσει όλους τους άλλους, αλλά πήγε. Τώρα αυτό το επιχείρημα ότι όποιος δεν πάει εκεί, όποιος πολιτικός αρχηγός εννοώ, δεν πάει στη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι και αντισυστημικός, είναι πραγματικά αστείο έτσι. Η κυρία Δούρου που εμφανίζεται ως αντισυστημική ήταν πρώτη και καλύτερη ως περιφερειάρχης στις εκδηλώσεις για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας επί ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω, προς τιμήν του Δημήτρη Κουτσούμπα, που υποτίθεται ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εκφράζει, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, τη μεγαλύτερη αντισυστημικότητα στη χώρα, είναι πάντα παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις θεσμικού ή μη χαρακτήρα που θα πρέπει να εκπροσωπεί το κόμμα του και τους ψηφοφόρους του όσον αφορά τέτοιες συμβολικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Γιατί ο πολιτικός αρχηγός που πάει στην επέτειο, στην δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας, δεν πάει μόνο για να εκπροσωπήσει τον εαυτό του. Πηγαίνει εκεί για να εκπροσωπήσει το κόμμα του, τους ψηφοφόρους του και την ιστορία του κόμματός του. Έτσι, χθες ήταν τρεις πολιτικοί αρχηγοί που κατά κύριο λόγο εκπροσωπούσαν τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της μεταπολίτευσης. Τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ που έχει κυβερνήσει τόσες δεκαετίες και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο επί πολλά χρόνια ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της χώρας. Αν με το σκεπτικό του φίλου εδώ, του Χρήστου του Τσαβέλη, πήγαιναν όλοι στην δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου αναλόγως ποιους συμπαθούν και ποιους όχι, μάλλον δεν θα πήγαινε κανένας τελικά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον ορθόγραφο. Να σε καλά, φίλε Γιώργο. Καλημέρα και στο Χρήστο από τη Νέα Σμύρνη. Παρόμοια ιστορία με τη διακοπή της παράστασης στην Επίδαυρο Γιάννη λόγω βροχής μου είχε συμβεί πριν μερικά χρόνια με μια παράσταση στο Ηρώδιο. Το δελτίο καιρού έβλεπε βροχή κατά τη διάρκεια της παράστασης. Είχα αγοράσει εισιτήριο, πήρα τηλέφωνο να ρωτήσω αν θα γίνει η παράσταση και μου είπαν ναι, θα γίνει κανονικά. Αποφάσισα να μην πάω και πράγματι την επόμενη το πρωί έμαθα ότι η παράσταση διακόπηκε στη μέση. Πήρα τηλέφωνο πάλι να ρωτήσω αν θα επιστραφούν τα χρήματα και η απάντηση ήταν όχι. Διαβάστε καλά τα ψηλά γράμματα, μου είπαν. Τα διάβασα και είχαν δίκιο. Εάν ξεκινήσει η παράσταση, είναι σαν να έγινε. Δεν το ήξερα αυτό, αγαπητέ φίλε. Γι' αυτό έχουν στείλει μηνύματα εδώ φίλες και φίλοι από το πρωί και διαμαρτύρονται για την παράσταση στο Ηρώδιο. Εδώ βέβαια, συγγνώμη, στην Επίδαυρο. Εδώ βέβαια έπρεπε να το είχαν προβλέψει αυτό από τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Μεγάλη ταλαιπωρία. Φανταστείτε ότι επειδή έφυγαν όλοι μαζί, επέστρεψαν στην Αθήνα οι περισσότεροι από τους 6.500 θεατές, έκαναν τη διαδρομή Επίδαυρος Αθήνα, πόσο λέτε, 4 ώρες. Μέχρι να βγεις δηλαδή στην Εθνική Οδό στην Αθηνών Κορίνθου και να ανοίξει η κίνηση, όλοι αυτοί έφυγαν μαζί. Θα τα πούμε μετά τις 10.30. Παρακαλώ.
1: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Λιονέλ Μέση είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου που έχει αναδειχθεί 2 φορές ως ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης από το 1982 και έπειτα, όπου απονέμεται το συγκεκριμένο.

0: Μένο βραβείο. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, που μετράει 6 συμμετοχές, πήρε την πρώτη χρυσή μπάλα το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας, οδηγώντας την ομάδα του μέχρι τον τελικό, όπου είχε ιτηθεί από την Γερμανία με 1-0. Και 8 χρόνια αργότερα, στα γήπεδα του Κατάρ, πρόσθεσε ακόμη ένα βραβείο στη συλλογή του, κατακτούντας μάλιστα η Αργεντινή και το βαρύτιμο τρόπαιο, κερδίζοντας τον τελικό τη Γαλλία στα πέναλτι.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά!
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό...
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ride 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
17: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artist Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,79. Παγωτό παρφέ, 750 γραμμάρια, 3,14. Και ψωμί για τόστ, 500 γραμμάρια, 24% φθηνότερα, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Ανακαινίζεις,
27: χτίζεις,
26: βάφεις
27: ή επισκευάζεις.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Επισκευές,
27: ανακατασκευές,
26: οικοδομικές ανακαινήσεις,
27: σοβάδες,
26: βαψίματα,
27: σκεπές.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Καρλόβαση Σάμου.
26: Ανακαινίζεις,
27: χτίζεις,
26: βάφεις
27: ή επισκευάζεις.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
1: Στις με την τέλεια δημόσια εικόνα και η εντυπωσιακή ηθοποιός. Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου, με ρωτήστε, και δεν γράφει και η εφημερίδα ονομάτι επώνυμα. Και η on time του Σαββατοκυριακού, ραντεβού με το δολοφόνο του. Ποιος είναι ο 28χρονος εσημασμένος Αιγύπτιος που σκότωσε το Σταύρο Γεωργίου. Μάλιστα. Η καθημερινή έχει ένα ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο σήμερα. Μας τρομάζει η AI, αλλά τη χρησιμοποιούμε. Τι δείχνει έρευνα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
28: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα. Άκουγα προηγουμένως, ναι, το θέμα με την Επίδαυρο.
1: Ναι. Έχουν έρθει μηνύματα από το πρωί.
28: Μπράβο. Πολύ σωστά. Το αντίτιμο του εισιτηρίου, μια τυπική ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού, εκεί δεν υπάρχεται το.
1: Ναι, εκεί. Φεστιβάλ Αθηνών και Υπουργείο Πολιτισμού.
28: Μπράβο. Από εκεί που
1: βγήκε. Φίλε, συγγνώμη, αλλά είχαν προβλέψει όλοι με το ρολόγιο ότι θα γινόταν χαμός μετά τις 6 και στην Πελοπόννησο και στη Ρεά Ελλάδα. Έπρεπε οι διοργανωτές να το είχαν προβλέψει.
28: Μπράβο. Εκεί λοιπόν, επίσης, από εκεί που πήραν το εισιτήριο άνθρωποι αυτοί, να βγει μια ανακοίνωση και να πει ή μετακινούμε την ημερομηνία της εκδήλωσης την τάδε του μηνός ή ελάτε να πάρετε πίσω τα χρήματά σας. Τελεία και παύλα. Γιατί έτσι φαίνεται και στον πολίτη ότι υπάρχει τι? Υπάρχει μια θεσμική διαδικασία.
1: Τώρα, στα 90 δολάρια σήμερα το βαρέλι, Γιώργο, από 100. Αμήν. Τώρα φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι τα 90 δολάρια είναι, αποτελούν ανάσα, ελπίδα.
28: Φαντάζομαι.
1: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα πάντως. Γιατί βλέπεις τι γίνεται στον Περσικό.
28: Δεν είναι καθόλου. Αλλά υπάρχει και η δήλωση της Λαγκάρτ που λέει ότι όσο τα καύσιμα είναι απάνω δεν πέφτει ο πληθωρισμός. Θα φανταστείς ότι ετοιμάζονται να δώσουν νέα επιδότηση, ετοιμάζεται η κυβέρνηση να δώσει νέα επιδότηση για να συγκρατήσει τι? την επιπλέον άνοδο. Είδες ότι όσα λεφτά και αν δίνονται, ό,τι και αν.
0: Τα απορροφάει η ακρίβεια. Τα εξαφανίζει μάλλον η ακρίβεια.
28: Μπράβο. Είπαν οι Χούθη, θα σταματήσουμε για 15 μέρες ναι. να χτυπάμε. Από τα 100 έπεσε στα 90, αλλά πριν τον πόλεμο ήταν στα 65.
0: Ναι.
28: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εδώ το θέμα είναι τεράστιο. Ό,τι και αν κάνεις, όποιο και φόρο μειώσεις τα καύσιμα, οτιδήποτε, είναι λεφτά πεταμένα μάλιστα. στο κουβά. Τι κάνεις λοιπόν, συγκρατείς τη μεγάλη άνοδο. Έλα, Γιάννη.
0: Τώρα, ανασφάλιστα και χωρίς πληρωμή τελών, πόσες χιλιάδες ιδιοκτήτες γιοταχή εντοπίστηκαν από την ΑΔΕ, από τον κύριο Πιτσιλή?
28: Ο Θεός να γιάσει το στόμα σου.
0: Πόσες?
28: Είναι απίστευτο.
0: Πόσες χιλιάδες?
28: Μόνο τα χωρίς τέλη κυκλοφορίας είναι 32.000.
0: Ναι.
28: Και τα ανασφάλιστα πρέπει να ξεπερνούν τις 250 με 300.000 αυτοκίνητα.
0: Μα είναι ασύλληπτος αριθμός.
28: Επίσης,
0: πραγματικά
28: κρατικά...
0: υπάρχουν γιοταχή. Ναι, άλλο τα κρατικά. Τα κρατικά είναι άλλη ιστορία. Πόσα γιοταχή ανασφάλιστα είναι?
28: Απίστευτο. Απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή και ανασφάλιστο και χωρίς πληρωμή τελών κυκλοφορίας
0: ναι.
28: και χωρίς κταίο.
0: Συγγνώμη, αν δεν πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας, σου έρχεται χρεωστικό.
28: Μπράβο.
0: Μέσω του τάξης. Δεν τους έχει Μπράβο. Έρθει πρόστιμο δηλαδή όλο αυτόν τον καιρό?
28: Ναι, ήρθε πρόστιμο, πρέπει να ξεπερνάει τα 32 εκατομμύρια το πρόστιμο αυτό. Αλλά το θέμα είναι ποιο. Πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα
0: ναι.
28: μεταξύ ΑΔΕ, αστυνομίας, ασφαλιστικών εταιριών, κταίο,
0: mm-hmm.
28: που να δείχνει αυτόματα ότι το αυτοκίνητο του Γιάννη, του Κώστα, του Δημήτρη δεν έχει πληρώσει ένα από αυτά τα τέσσερα στοιχεία, άρα δεν μπορεί να κυκλοφορεί.
0: Μάλιστα.
28: Διότι αλλήμωνο αν σε τρακάρει αυτοκίνητο ανασφάλιστο.
0: Πες μας αποκωδικοποιημένα ποια επιδόματα δεν κατάσχονται τελικά.
28: Μπράβο, θα σου πω τα βασικά. Είναι 17 τα επιδόματα. 17 επιδόματα είναι ακατάσχετα.
0: Ναι.
28: Δηλαδή ανεργίας, στέγασης, θέρμανσης, ΟΠΕΚΑ, υπερηλίκων, μητρότητας, στεγαστικό, φοιτητικό, τα 300 ευρώ των συνταξιούχων που θα πάρουν τώρα και ίσως το ποσό αυτό πάει ψηλότερα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σε αυτά δεν μπορεί η τράπεζα να κάνει το παραμικρό.
0: Μάλιστα.
28: Αν προχθές μου τηλεφώνησε ένας φίλος και μου λέει, κοίταξε να δεις, κατασχέθηκε ο μισθός της σύζυγου μου. Είχε κάνει λάθος ο υπάλληλος, πάτησε ένα κουμπί, δεν ήξερε τη διαδικασία. Τελικά σε μία ώρα λύθηκε το θέμα. Γιατί? Όχι γιατί είπα εγώ κάτι, όχι προς Θεού. Αν σε οποιοδήποτε πολίτη κατασχεθεί ο λογαριασμός, ο τραπεζικός μισθού ή σύνταξης,
0: μάλιστα.
28: την επομένη στην τράπεζα. Έλα, Γιάννη.
0: Επίδομα παιδιού και από δήμους. Πώς θα χορηγείται δηλαδή αυτό?
28: Μπράβο. Με το νέο σύστημα δήμων και κοινοτήτων θα μπορεί, και μάλιστα μην πάνε αύριο στο δήμαρχο και ζητήσουν επίδομα. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι δήμαρχοι
0: mm-hmm.
28: οι οποίοι δίνουν επίδομα μέχρι 1.000
0: ευρώ. Θα πρέπει να έχει προβλεφθεί στο δημοτικό προϋπολογισμό από πριν αυτό βέβαια.
28: Βέβαια με το νέο σύστημα δήμων και περιφερειών
0: ναι.
28: μπορούν οι δήμοι, με επιχορήγηση βέβαια του κράτους,
0: mm-hmm.
28: να δίνουν επίδομα παιδιού από 1.000 έως 3.000 ευρώ. Γιάννη, ξέρεις σε ένα χωριό να έχεις 3 παιδιά?
0: Πολύ μπορείς, σημαντικό αυτό. Το θέμα είναι πόσοι από τους δήμους έχουν ενεργοποιήσει τέτοιου είδους δυνατότητες.
28: Τώρα είναι πιλωτικό.
0: Ναι.
28: Όταν ψηφιστεί ο σχετικός
0: κώδικας νόμος, αυτοδιοίκησης.
28: Μπράβο, ο κώδικας αυτοδιοίκησης, όλοι οι δήμοι
0: μάλιστα,
28: θα μπορούν,
0: τώρα.
28: Γιατί θα επιχορηγούνται από το κράτος.
0: Κοινωνική στέγη για 20.000 ζευγάρια. Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις?
28: Κοίταξε να δεις. Εδώ έχουμε, συμβαίνει το εξής. Πλέον θα έχουμε και κοινωνική στέγη και ανακαινίζω με επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ.
0: Ναι.
28: Τι θα συμβεί λοιπόν? Νέα ζευγάρια, ιδίως ζευγάρια τα οποία έχουν αποφασίσει να φτιάξουν την οικογένειά τους. Το ποσό θα είναι 250.000 ευρώ,
0: ναι.
28: τα 190.000 χωρίς επιτόκιο και οι επόμενες 50.000 θα έχουν ένα επιτόκιο το πολύ 1%.
0: Ναι.
28: Τι γίνεται τώρα? Θα δοθεί δυνατότητα σε έναν πατέρα, αν έχει ένα οικόπεδο και θέλει να οικοδομήσει το παιδί, να μπορεί να οικοδομήσει στο οικόπεδο, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Επίσης, θα μπορούν οι νέοι αυτοί, τα νέα ζευγάρια, αν θέλει ο πατέρας, ο νονός, η γιαγιά, ο παππούς, να τους δώσει ένα επιπλέον ποσό,
0: μάλιστα,
28: τότε
0: τώρα.
28: Η υπόθεση των 250 να πάει παραπάνω. Επίσης,
0: ναι, ναι.
28: για να μην ξεχάσουμε, οι πολύτεκνοι σε παιδικούς σταθμούς πλέον θα μπορούν να βάζουν τα παιδιά τους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τέλος το τεκμαρτό για συνεπείς. Από πότε?
28: Λοιπόν, καταρχήν...
0: Και τι σημαίνει συνεπείς, να το μας το διευκρινίσεις λίγο, αυτό να το καταλάβουμε.
28: Ο συνεπής.
0: Αυτός ο οποίος ρυθμίζει είναι συνεπής.
28: Αυτός που ρυθμίζει είναι συνεπής.
0: Αρκεί να πληρώνει.
28: Αυτός ο οποίος πληρώνει και με ρύθμιση χρεών είναι συνεπής. Αυτός που υποβάλλει φορολογική δήλωση είναι συνεπής. Άρα θα υπάρχουν κριτήρια, 4-5 κριτήρια που θα φωτογραφίζουν μέσω του AI. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
0: Καταλαβαίνω πολύ καλά.
28: Φαντάσου, κουκλάρι Γιάννης Παπαγιάννης. Πλήρωσε το φόρο του, πλήρωσε τέλη κυκλοφορίας, πλήρωσε το κταίο, πλήρωσε την ασφαλιστική εταιρεία, δεν χρωστάει στο Δήμο, έχει ρυθμίσει στην εφορία, είναι δικαίωμά του, άρα είναι συνεπής. Εκεί λοιπόν δεν θα υπάρχει το τεκμαρτό στον ελεύθερο επαγγελματία και παράλληλα θα τύχει των ευεργετικών διατάξεων οι οποίες θα ακολουθήσουν τη φορολογία. Μάλιστα. Δηλαδή, ποιες θα είναι αυτές? Μείωση της προκαταβολής του φόρου που είναι πολύ άδικη και θα πρέπει να ρυθμιστεί όπως στη Γαλλία και στη Γερμανία. Γιάννη, η προκαταβολή του φόρου σε Γερμανία και Γαλλία δεν γίνεται μια φορά. Γίνεται ανατρίμηνο. Τι έσοδα είχε στο τρίμηνο? Τόσα. Τι έξοδα? Τόσα.
0: Πότε θα ανακοινωθεί το τέλος επιτιδεύματος?
28: Τώρα, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Ναι, τι θα ανακοινωθεί? Λοιπόν, τέλος.
28: Λοιπόν, θα σου πω. Αν είχε ένα κατάστημα στην Αθήνα. Είχες και ένα υποκατάστημα στον Πελιά και στο Περιστέρι, πλήρωνες 3 τέλη επιτιδεύματος. Άδικο, γιατί είχε επιβληθεί με το 3ο μνημόνιο. Αυτό τελειώνει. 1 τέλος επιτιδεύματος.
0: Άρα δεν καταργείται λοιπόν. Μπαίνει το διπλό τέλος ή το τριπλό τέλος επιτιδεύματος. Μάλιστα.
28: Ναι.
0: Τώρα,
28: καταργείται σε πολλές περιπτώσεις.
0: Ρωτάει ο φίλος ο Νίκος, θα δούμε όλα αυτά πώς θα το ανακοινωθεί και ποιος θα περιλαμβάνει.
28: Θες πόσα λεφτά είναι όλα αυτά?
0: Ναι, πολλά λεφτά, βεβαίως.
28: Πολλά λεφτά, Γιάννη. Και είμαστε σε μνημόνιο.
0: Ρωτάει ο φίλος ο Νίκος για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Πότε και αν θα δοθούν?
28: Ναι. Τα αναδρομικά είναι στην έτοιμα για υπογραφή από τον Υπουργό Οικονομικών. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τελειώνει η προσωπική διαφορά. Θα δοθούν τα λεφτά για τις γυναίκες που χάσαν τον άντρα τους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο, προσέξτε, εξετάζεται να δοθεί, να ανακοινωθεί μία επιπλέον εθνική σύνταξη,
0: ναι,
28: ως αντιστάθμισμα μισής 13ης. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
28: Αλλά εξετάζεται τώρα η βαρύτητα, Γιάννη, του θέματος.
0: Και ο Κώστας και ο Δημήτρης ρωτάνε τι θα γίνει με τη νέα ΑΣΕΑΝ στο οικονομικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Προβλέπεται η κατάργηση και σε ποιες βαθμίδες. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον, χρηστικό? Να μας πεις αν θα πρέπει να γίνει κατάθεση των προεκλογικών προγραμμάτων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και ποιος θα κρίνει τελικά όλα αυτά?
28: Γιάννη, η ΕΑΣ πρέπει να φύγει. Δεν μπορεί να φύγει από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί δίνει 1 δις στο κράτος. Αλλά εγώ ρωτάω, ένας που εργάστηκε τόσα χρόνια, γιατί να πληρώνει ειδική εισφορά υπέρ υγείας, επειδή γουστάρεζε να το βάλει ο Τσίπρας?
0: Πες μας τι θα γίνει και με την κατάθεση των προεκλογικών προγραμμάτων, όλων των προεκλογικών προγραμμάτων, και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.
28: Μπράβο. Όποιο κόμμα δεν καταθέσει προεκλογικό πρόγραμμα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, βάζει τον ουρανό μετάστρα, άρα είναι και άλλο κόσμο.
0: Κοίταξε, θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί και μια συνταγματική πρόβλεψη, τώρα που μπαίνουμε στη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, μια συνταγματική πρόβλεψη για κάτι τέτοιο. Αν δηλαδή σου απορρίπτει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο υπόσχεσαι στους πολίτες, με κάποιο τρόπο να είσαι υποχρεωμένος να το αλλάξεις ή να το αναπροσαρμόσεις.
28: Ακριβώς, υπάρχει όμως και η ηθική υποχρέωση στην πολιτική.
0: Ναι.
28: Υπόσχομαι αυτό που μπορώ να δώσω. Γιατί θυμάσαι, σκίζω τα μνημόνια και παίζω τα μπούρλο.
0: Έτσι.
28: Σύμφωνα με αυτά που γουστάρω.
0: Τώρα, πες μας μερικά πράγματα πριν σε καλημερίσουμε.
28: Γιάννη, μόλις μου ήρθε αυτό που λέμε μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Αν θες, σημείωσε κρέας, γαλακτογμικά, αλεύρι, ψωμί, ρύζι, λάδι, βούτυρο, γάλα, πάνες, καφές, δημητριακά, σοκολάτες, αναψυκτικά, καθαριστικά, είδη υγιεινής και σχολικά. Αυτό που ετοιμάζει ο Θοδωρικάκος. Μόλις μου ήρθε η πληροφορία.
0: Από την 31η Αυγούστου θα ξεκινήσουν οι μειώσεις αυτές.
28: Μόλις μου ήρθε και αυτό αφορά, Γιάννη, πολύ κόσμο. Ξέρεις, το σούπερ μάρκετ είναι το πιο σκληρό.
0: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωση των τιμών, αποκλιμάκωση των τιμών.
28: Κρατήσω μόνο για σένα αποκλειστικά.
0: Ναι.
28: 300.000 ακίνητα δεν δηλώθηκαν στο κτηματολόγιο και είναι αγνώστου
0: ιδιοκτήτη. Μάλιστα.
28: Γιάννη, φοβερό, δεν θα πάνε στο δικαστήριο.
0: Κάτι τελευταίο. Πάει, αυτοί θα τα χάσουν τα κινητά. Αλλά αυτά είναι πολλά από αυτά. Είναι από αδήλωτες κληρονομιές, είναι από ομογενείς οι οποίοι λείπουν στο εξωτερικό χρόνια, δεκαετίες.
28: Υπάρχει λύση, Γιάννη, υπάρχει λύση. Ναι. Η οποία έρχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Ρωτούν εδώ φίλες ακροάτρες ή ακροατές, τι θα γίνει με τα ανασφάλιστα οχήματα του δημοσίου. Δηλαδή, πώς θα αποζημιωθεί κάποιος εάν τρακάρει, για παράδειγμα, το δημόσιο.
28: Ούτε σε 100 χρόνια.
0: Και πώς γίνεται να μην υποχρεώνει το δημόσιο τα οχήματά του να ασφαλίζονται.
28: Γιάννη μου, το δημόσιο είναι μόνο για να εισπράττει από τον πολίτη. Πώς είναι δυνατόν να σε βρίσκει στο χωριό των 50 κατοίκων και να σου έρχεται η επιδότηση μέσω κινητού, μέσω, και να μην μπορεί το δημόσιο να ασφαλίσει τα αυτοκίνητά του, όποιος τράκαρε με λεωφορείο, με τζιπ, με δεν ξέρω τι, δεν βρήκε λύση ούτε σε 20 χρόνια.
0: Τραγικό όμως αυτό είναι τη διευθυντική σου σύγκριση.
28: Έλεος δηλαδή. Έλεος.
0: Καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλώς από τον Κυριακό.
28: Να σε καλά.
2: Real FM. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αληθινό Ραδιόφωνο στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM Ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Γιάννης Παπαγιάννης μέχρι τις 11 στα μικρόφωνα. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντι μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, βουλευτής στο βόρειο τομέα της Νέας Δημοκρατίας, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
9: Καλημέρα κύριε Παγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Λοιπόν, γίνεται χαμός στην ιστορία με τον κύριο Σαλμά. Ξέρετε, υπάρχει ένα ερώτημα στα χείλη Νεοδημοκρατών. Αφού τα ξέρατε αυτά για τον κύριο Σαλμά, αυτά δηλαδή ότι προσπάθησε να μετατραπεί σε προστατευόμενο μάρτυρα και να πάρει τα χρήματα, τα εκατομμύρια τα οποία πήρε ο κύριος Σαράκης, γιατί δεν τα αποκαλύπτατε νωρίτερα?
9: Πρώτα απ' όλα δεν τα ξέρα. Τα υποψιαζόμασταν και μεταξύ μας οι τότε κατηγορούμενοι το λέγαμε ότι κάποια εμπλοκή πρέπει να είχε ο Σαλμάς από την αρχή, καθώς όταν φάνηκε να ήξερε πράγματα που κανείς άλλο δεν ήξερε τότε. Αλλά δεν γνωρίζαμε το μέγεθος της εμπλοκής του. Αυτό απεδείχθη πέρσι στο δικαστήριο. Όταν ο δικηγόρος κ. Μαραγγέλη, ονόματι Δούκας, κατέθεσε στο δικαστήριο και στον πρωτοβαθμό και στο εφετείο το έγγραφο με τις υπογραφές του, με τον κ. Σαράκη κλπ., που τον κατεστούσε προστατευόμενο μάρτυρα στις ΗΠΑ. Πράγματι, ο κ. Σαμάρ προτάσει να πάρει και αυτό τα εκατομμύρια που
0: είναι αλήθεια. Γιατί δεν τα πήρε? Γιατί δεν αξιολογήθηκε δηλαδή από τους Αμερικανούς ότι έπρεπε να τα πάρει?
9: Αυτό το ξέρω ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρωτήσουμε τους Αμερικάνους. Μπορώ να ξέρω μόνο αυτό που έμαθα εξ οδίκως. Γιατί μετά, όταν έγιναν αυτά, ρώτησα.
0: Ναι.
9: Να καταλάβω τι έγινε. Και η εικόνα που μεταφέρθηκε τελικά κρύφηκε ένα αξιόπιστο και τον βγάλανε από το πρόγραμμα. Αλλά αυτό θα το απαντήσουμε αν μου κάνει μήνυση, που λέει ο κ. Σαλμάς. Εγώ τον πολύ πιστεύω. Αλλά αν μου κάνει μήνυση, εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου προφανώς. Και θα. Εγώ δεν είμαι σαν και αυτόν που πήγε και ζητήσαμε να έρθει η ασυλία μου. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου. Και θα πάμε στο δικαστήριο, θα φέρουμε τον κ. Σαράκη και ο Σμάρτα υποχρεωτικά. Και θα μας πει ο κύριος Σαράκης τι ακριβώς συνέβη.
0: Αυτό το έγγραφο που παρουσιάσατε εσείς χθες στα κοινωνικά δίκτυα, ήταν ένα έγγραφο το οποίο το αποσύρατε και βάλατε μετά καινούριο? Τι ακριβώς συνέβη?
9: Όχι. Όταν με κατήγγειλε ο Σαλμάς, ανέβασα το έγγραφο. Αλλά η φωτογραφία που είχα από το δικαστήριο τότε ήταν πολύ σκοτεινή. Δεν ήταν ο Μουτζούρης, δεν φανόταν.
0: Ναι.
9: Και το έβαλα στο ChatGPT και του είπα καθάρισε το. Το ChatGPT κάτι δεν άλλαξε πράγματα. Δεν είμαι αθλητής ο Σαλμάς το έγγραφο. Γιατί το έγγραφο είναι γνωστό, είναι κατευθυνόν στο δικαστήριο, δεν είναι κανένα καμία ανακάλυψη.
0: Εντάξει, το αντικαθαστή.
9: Επειδή όμως μετά βγήκε το αμφισβήτηση, πήρα το δικαστήριο και πήρα το κανονικό έγγραφο και έμεσα το κάνουμε.
0: Ναι, είπατε όμως και κάτι άλλο πολύ σημαντικό στη συζήτηση για την άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά από τη Βουλή. Είπατε ότι με απόφαση του ΕΟΠΗ διαγράφει πρόστιμο για το διαγνωστικό εργαστήριο του κυρίου Σαλμά επί ΣΥΡΙΖΑ.
9: Έχω ανεβάσει προλίγου στο Twitter μου και στο Facebook όλο το χρονικό, γιατί χθες κατάφερα να πάρω όλα τα έγγραφα από το ΝΕΟΠΗ για να καταλάβω τι είχε συμβεί ακριβώς. Δεν είχα ασχοληθεί, η αλήθεια. Ενασχολήθηκα τώρα λόγω των γεγονότων. Και κακώς δεν είχα ασχοληθεί.
0: Μισό λεπτό, πριν το πείτε αυτό. Ο κύριος Σαλμάς τότε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν?
9: Ναι, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αποφάσισε ο κύριος Πολάκης 17 μέρες πρώτων εθνικών εκλογών του 2019 και όταν ήταν βέβαια η αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία, είχαν χάσει τις ευρωεκλογές με 10 μονάδες. Και ενώ η οικονομική διεύθυνση του ΕΟΠΗ ζήτησε από το τότε διοικητικό συμβούλιο, διοριστέρα από τον κύριο Πολάκη, να καταλογίζουν στον Σαλμά πρόστιμο 176.700 ευρώ, ξαναλέω το ποσό, 176.700 ευρώ. Έτσι.
0: Ναι.
9: Αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΗ, εγώ λέω με εντολή Πολάκη, δεν το ξέρω, θα φανεί, γιατί προφανώς όλο αυτό θα κάνουμε αμέσως στις επόμενες μέρες. Έχω δώσει εντολή στον ΕΟΠΗ. Θα κάνουμε τις εξής κινήσεις. Πρώτα απ' όλα θα ξανακαταλογίσουμε το πρόστιμο, θα κάνουμε δεκτή λέει, τώρα την εισήγηση που απορριφθεί.
0: Τώρα αυτό ακούγεται λίγο εκδικητικό.
9: Όχι, δεν είναι εκδικητικό. Αυτό δεν ήταν καθόλου εκδικητικό. Δεν είναι. Θα εξηγήσαμε, το καταλάβετε. Εγώ δεν είχα καταλάβει τι γίνει. Τώρα όμως λάβαμε γνώση από το γεγονότο. Τα μέλη τότε διοικητικού συμβουλίου που διέγραψαν το πρόστιμο, δεν είχα, να φέρω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω πόσοι μ' ακούνε τώρα έχουν χρέη στην εφορία ή έχουν οποιοδήποτε χρέος στο ελληνικό δημόσιο. Εδώ υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί δεν διαγράφουν και το δικό σας χρέος, κύριε Παγιάννη?
0: Ναι.
9: Γιατί δεν διαγράφουν και το χρέος του ακροατού σας?
0: Φαντάζομαι το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΗ θα πρέπει να εκδώσει κάποια ανακοίνωση για τη διαγραφή.
9: Τώρα λοιπόν από την ώρα που το μάθαμε, αν δεν δράσουμε, θα είμαστε εμείς ενοχή απιστίας.
0: Ναι, αλλά προσέξτε, εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Ο Σαλμάς τότε ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
9: Αλλά θα είναι εξής, θα κάνω εγώ και θα πάω σε αυτά. Εγώ για να μην έχω εγώ νομικά θέματα και το δικό μου διοικητικό συμβούλιο, όχι για λόγους εκδίκησης, για λόγους νομιμότητος. Θα καταλογίσουμε το πρόσωπο με τους μεσολαβήστες τόκους, θα θέσουμε υπόψη των εισαγγελικών αρχών την ζημιά που υπέστη ο ΕΟΠΗΛΕ, το ελληνικό δημόσιο, από τη διαγραφή αυτού του προστίμου. Η ζημιά είναι άνω των 120.000 ευρώ, αλλά είναι κακούργημα. Mm-hmm. Αυτό είναι το αδείγμα της απιστίας, όπως λέγεται. Θα καταλογίσουμε αυτά τα χρήματα και στα μέλη του τότε Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία διέγραψαν το πρόστιμο, δεν είχαν κανένα τέτοιο δικαίωμα. Και μετά θα πάνε στις εισαγγελικές αρχές και στις εφορίες κλπ. Και θα βρουν το δίκιο τους, αν δεν έχουν δίκιο. Αυτά πλέον όλα θα πάνε με την νομιμότητα, όχι για λόγους εκδίκησης. Αλλά γιατί αν δεν το κάνω τώρα που έχω λάβει γνώση, θα είμαι εγώ ένοχος απιστίας.
0: Μας εξηγείτε, ο κύριος Σαλμάς ως γιατρός διατηρούσε κάποιο διαγνωστικό εργαστήριο. Τι ακριβώς είχε?
9: Ο κύριος Σαλμάς είχε κάνει το εξής. Είχε πάει επί κυβερνήσεως Σαμαρά, ενώ ήταν απειρωτής υπουργός, και πέρασε το ΚΕΣΥ, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Μια απόφαση, το που το ΚΕΣΥ δέχτηκε ως μια πρωτότυπη, ας το πούμε, τεχνική, μια εξέταση που έκανε για τα αρθροπλαστικά σε όλη την Ελλάδα μόνο ένας γιατρός. Ονόματι Μάριος Σαλμάς. Δεν υπάρχει δεύτερος γιατρός στην Ελλάδα να κάνει. Ένας υπάρχει, ο Μάριος Σαλμάς. Κοστολόγησε αυτή την εξέταση στα 1.500 ευρώ, έκανε σύμβαση με τον οποίο το 15 του Κουρουπλή και ξεκίνησε να κάνει τις εξετάσεις. Έκανε ένα λογαριασμό περίπου μισό εκατομμύριο. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για μία εξέταση τελείως φωτογραφική. Δεν την έκανε ούτε άλλος ένας γιατρός στην Ελλάδα. Έτσι. Ένας γιατρός μόνο. Ο Μάριος Σαλμάς. Δηλαδή και μια απόφαση για τον Μάριο Σαλμά.
0: Μάλιστα.
9: Όταν το πήραν ήδη στη ΣΥΡΙΖΕΗ το 2017, σταματήσανε την απόφαση αυτή, σταμάτησαν αυτές τις εξετάσεις και ξεκίνησαν μια διαδικασία από ό,τι είχε συμβεί. Και μειώσαν το ποσό, του βάλαν κλοουπάκ, τον βάλαν πληρώσει λεφτά κτλ. Έγιναν διάφορα. Στο τέλος είχε μείνει ένα ποσό 176.700 ευρώ που έπρεπε να επιστρέψει ο Σαλμάς στον ΕΟΠΗ. Αυτό το ποσό των 176.000 το διέγραψε το Διοικητικό Συμβούλιο του Παύλου Πολάκη 17 μέρες πριν των εκλογών, προσέξτε, με αντίθετη στήριξη της υπηρεσίας. Αυτό το βασικό. Δεν ήρθε η υπηρεσία του ΕΟΠΗ και είπε: «Κακώς του βάλαμε αυτά τα 176.000 να τα σβήσουμε». Είπε η υπηρεσία του ΕΟΠΗ: «Καλώς του βάλαμε τα 176.000 και τα χρωστάει».
0: Ναι. Πώς εξηγείται πολιτικά όμως αυτό? Η πολιτική αντίπαλη τότε του κυρίου Σαλμά που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
9: Δεν ήταν και τόσο αντίπαλη που αποδεικνύεται.
0: Μάλιστα.
9: Είσαι πολύ αντίπαλος κάποιου, κύριε Παπαγιάννη, αν του χαρίσει 176.000.
0: Όχι, μα γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Πώς είναι δυνατόν να του χάρισαν ενώ ήταν πολιτικός?
9: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Το κατάλαβα. Αφήνω να το πείτε εσείς. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Υπουργέ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
12: Real FM.
13: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
1: Ράδιο Σάμος. FM
4: στους 102.

Σαββατάκι πρωί. Ωραίο, όμορφο, αγαπημένο. Τι μου κάνετε, καλή φίλη μου. Μια γλυκιά καλημέρα, άρωμα γυναίκα, σε Αλεξάνδρα Χαροχήρη στο μικρό. Γιατί σήμερα είναι ένα ιδιαίτερο Σάββατο για το νησί μας. Καλημέρα στα καρλοβασάκια μας που γιορτάζουν. Όπως ήτι απόψε. Καλημέρα σε εσάς που γιορτάζετε. Στην Παρασκευούλα, στον Παρασκευά. Και αύριο βέβαια το Αγίου Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος. Όπως καταλαβαίνετε, αποχαιρετάμε τον Ιούλιο. Όσο πιο όμορφα γίνεται, όσο πιο δροσερά, όσο πιο χαρούμενα, όσο πιο υπέροχα. Γιατί είναι οι μέρες που έχουμε γιορτές κρασιού, πανηγύρια παντού και ξοκλήσια που γιορτάζουν σε όλο το νησί. Open City 1η Αυγούστου. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα δεν θα είναι μια απλή εκπομπή. Θα είναι πολύ πολιτισμική. Θα είναι χαρούμενη, θα είναι καλοκαιρινή. Έτσι για να πάρετε ενέργεια εσείς που ετοιμάζεστε. Γιατί είδα σήμερα τους επαγγελματίες εδώ στο Καρλόβας να καθαρίζουν έξω τα καταστήματά τους, να πλένουν, να συγυρίζουν, να στολίζουν, να εμπλουτίζουν έτσι όλα τα ωραία που έχουν να μας προσφέρουν με το πιο υπέροχο τρόπο. Να τα δούμε, να ψωνίσουμε. Τιμές εκπληκτικές, 1-1, 50% κάτω. Οι προσφορές σήμερα έχουν την τιμητική τους. Εμείς θα ντυθούμε, θα στολιστούμε, θα βάλουμε τα καλά μας. Όπου και αν επιλέξουμε να πάμε, είτε σε μια αυλή που θα γιορτάζουν, είτε σε μια ωραία βεράντα, είτε σε μια ακροθαλασσιά με θέα, έτσι το φεγγάρι που γεμίζει. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε μια δυνατή πανσέλινο βγαίνοντας ο μήνας. Είτε αποφασίσετε να πάτε σε γιορτή κρασιού, να πιείτε και ένα ποτηράκι παραπάνω αν δεν οδηγείτε. Έχουμε τα ηραία Πυθαγόρια. Έχουμε ένα υπέροχο κοκάρι. Κουριώτες απόψε γιορτή κρασιού. Το χορευτικό της κυρίας Παντελούκα. Αυτοκινητάκι να υπάρχει. Ασφάλεια στο τιμόνι. Το χαμόγελό μας στην καλή μας διάθεση. Και φύγαμε. Αυτά και άλλα πολλά θα ακούσετε σήμερα. Γιατί έχουμε και στο Μαραθώκαμπο. Όλη εβδομάδα θα είναι υπέροχη και τέλεια. Εσείς δυναμώστε ραδιοφωνάκι, τα γνωστά μας, ξέρετε τώρα, καφέ. Εγώ τον πρώτο καφέ μου τον ήπια ήδη από την πολιτισά μου, Πλεζίρ. Γιατί εκεί ανανεωμένο με υπέροχη διακόσμηση σε ένα μοναδικό σημείο στην Παραλιακή Λεωφόρο, κοντά στην δίπλα μάλλον, για να είμαι πιο σωστή, που το πει ο Φραντζέσκος. Μας περιμένει έτσι όλη τη μέρα και μέχρι αργά το βράδυ να πιούμε το ρόφημα της αρεσκίας μας. Και χωρίς καφέ δεν ξυπνάς. Τραβήξτε κουρτίνες. Βγήκε ο ήλιος, βγήκε. Το πρωί λέγαμε πω, τι θα πάρουμε, ζακετάκι, φθινόπωρο. Αφού αποχαιρετάμε την καρδιά του καλοκαιριού και σε λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο μήνα του, και το πιο δυνατό και το πιο ισχυρό και το πιο ξένιαστο. Καλώς ορίσατε όλοι εσείς οι επισκέπτες μας. Άντε να σηκωθούμε, να τεντωθούμε. Είστε κλιματιστικό, γιατί εγώ σας άκουγα το πρωί, άκουγα το θόρυβο. Ναι, περπατάω και με τα πόδια μου έτσι λιγάκι στις γειτονιές. Και ακούγει το γνωστό ήχος. Όχι, όχι, η μέρα είναι δροσερή σήμερα, 29 βαθμούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα ανέβει λίγο, ναι, αλλά να ξέρετε, βάσει ερευνών λένε ότι η ιδανική θερμοκρασία για να περνάμε τέλεια, όμορφα το καλοκαιράκι μας, δηλαδή ένα τέλειο καλοκαίρι, θα έπρεπε να έχει 30 βαθμούς Κελσίου και το βραδάκι να έχουμε, ας πούμε, ένα λεπτό ζακετάκι. Έτσι,
να πνέει ένα όμορφο αεράκι, δροσερό. Και εμείς κάτω από το γιόκλημα να μυρίζουμε έτσι το νυχτολούλουδο, το γιασεμί. Αυτό είναι καλοκαίρι. Μυρωδιά καρπουζιού και πεπονιού τη μέρα και το βράδυ αυτά τα υπέροχα έτσι που έχουμε να μυρίσουμε. Ακούσουμε και μία νύχτα γεμίζει με άστρα, με φεγγάρια και μυρίζει για σε μένα.

λοιπόν και ενδιαφέροντα τα θεματάκια που έχουμε ετοιμάσει για σας, φίλοι μου, μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ελπίζω να προλάβουμε όλα να τα πούμε, όλα να τα αναλύσουμε, μα κυρίως να τραγουδήσουμε παρέα. Ξέρω ότι περισσότεροι θα μου φύγετε για θάλασσα. Δεν πειράζει. Έχουμε και το ίντερνετ που μας ενώνει από άκρη σ' άκρη σε όλο τον κόσμο, όπου και αν είμαστε και όπου και αν βρίσκεστε. Απλά πατήστε radiosamos.gr και τσούπα και το δύο εννοείται. Θα είμαστε δίπλα σας. Ακόμα και αν κάνετε δουλειές εξωτερικού χώρου και το ραδιοφωνάκι δεν δυναμώνει αρκετά.

κλείσουμε μαζί, γιατί έρχεται η κορυφαία Πανσελίνος του καλοκαιριού στις 29 του μήνα. Πέμπτη πέφτει, ναι. Τέσσερα ζώδια πρέπει να είναι προσεκτικά για να μην την πατήσουν, θα τα ακούσετε. Αλλά πρόκειται για την Πανσελίνο του Ελαφιού, όπως ήθιστε να ονομάζετε το λόγιο μου φεγγάρι του Ιουλίου. Και βέβαια πραγματοποιείται στις 6 μοίρες του υδροχώου. Έχει δύο όψεις, όπως και το φεγγάρι, μια σκοτεινή και μια φωτεινή, όπως είναι και η ζωή μας. Λέει σχηματίζει αντίθεση με τον τυχερό Δία και σύνοδο με το χειριστικό Πλούτονα. Χρειάζεται προσοχή στη διαχείρισή της, καθώς από τη μία θα μας ανεβάζει ψηλά, θα μας γεμίσει με ενθουσιασμό και προσδοκίες, και από την άλλη θα μας ρίξει τα τάρταρα. Θα παίξει με την ψυχολογία μας και θα βγάλει τον κακό μας σε αυτό. Πάπα, δεν το θέλουμε με τίποτα αυτό. Λοιπόν, θα κάνω προσπάθεια σήμερα. Πρώτα να αισθανθώ εγώ τέλεια καλά. Μετά ενεργειακά να το μεταφέρω και σε εσάς. Για να βγάλουμε ό,τι καλύτερο έχουμε μέσα μας. Πάντως θα συμφωνείτε κι εσείς ότι πάντα κατά τη διάρκεια της Πανσελίνου είμαστε έτσι περισσότεροι, ιδιαίτερα φορτισμένοι συναισθηματικά. Δεν είμαι μόνο εγώ δηλαδή, είναι και οι περισσότεροι. Φανταστείτε λοιπόν να είμαστε και κυκλοθυμικοί, γι' αυτό είναι μια περίοδος ευαισθητή και πιο σημαντική για την πορεία των σχέσεών μας. Οι σχέσεις χτίζονται, αγαπημένοι μου φίλοι. Ας κάνουμε λιγάκι κι εμείς έτσι, λίγο πίσω. Δεν γίνεται πάντα το δικό μας, πάση θυσία. Να μην έχουμε βίαιες εκρήξεις συναισθημάτων μας, συμβουλεύουν οι ειδικοί, για να μην επηρεαστούν οι σχέσεις μας. Να λέμε αυτό που θέλουμε, αυτό που μας στεναχωρεί, αλλά είπαμε έτσι, με ευπρέπεια. Πάμε τώρα να δούμε τα τέσσερα ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από αυτή την Πανσέλινο, όπως είπα στον άξονα υδροχώου Λέοντα. Τα πιστεύετε, δεν τα πιστεύετε, κάτι πρέπει να ισχύει τελικά. Και είμαι και εγώ πρώτη και καλύτερη με τον Ταύρο. Κάτι λέει θα γίνει στον ηλιακό μας οίκο και θα περάσει, δεν ξέρουμε τι θα αφήσει πίσω του και ναι, να είμαστε έτοιμοι λέει για όλα.

αποχωρήσουμε και από εργασίες, να έρθουμε σε ρήξη με εργοδότες. Μπορεί, λέει, να έρθει νέο μέλος στην οικογένεια, εσείς που δεν έχετε παιδάκια. Ναι, με την οικογένεια μπορεί να σκοτωθούμε, αλλά να ξεκινήσουμε, λέει, και επισκευή ακινήτου. Όλα αυτά τα παιδιά, τα όμορφα, τα ταυράκια θα τα περάσουν. Προλαβαίνουμε δηλαδή μέχρι τέλους Πανσελίνου 3-4 μέρες, πόσο θα μας επηρεάσει. Το δεύτερο ζωδιάκι είναι ο Λέων, φίλοι μου, που και αυτός δεν θα τη βγάλει και πολύ καθαρή. Και ο Σκορπιός, μιλάμε τώρα, αν καταλάβατε κι εσείς, για το σταθερό σταυρό. Ναι, λέει, θα επηρεαστεί και ο Σκορπιός μας, ο κλειστός, ο περίεργος, ο κυκλοθυμικός, και ας μην είναι και τόσο εκδικητικός. Και στο τέλος ο υδροχός, ο οποίος θα καλωσορίσει μια δυναμική πανσέλινο στο ζώδιο του, με δύο πρόσωπα, ένα αισιόδοξο και ένα σκληρό και αμήλικτο. Αφήσουν, λέει, λάθη στην άκρη, θα ανανεωθούν, θα εκφράσουν δημιουργικότητα. Μπράβο για τα σχέδια. Πάντως, είτε ανήκετε σε αυτά είτε όχι, τα ζωδιάκια, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία που σας δίνει η Πανσέλινος να αλλάξετε συνήθειες που σας κουράζουν, που σας εξαντλούν, και δώστε προσοχή σε υγεία και σχέσεις. Και αν δείτε συζητήσεις, βέβαια, που δεν βγάζουν πουθενά και μας ρίχνουν, μας εξαντλούν, όπου υπάρχει μεγάλη διάσπαση απόψεων, τότε αποχωρήστε, παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Σταματήστε την τοξικότητα. Το μότο μας και σήμερα, να είμαστε καλά με τον εαυτό μας, να κρατάμε ενέργεια, να μην βασανιζόμαστε. Άντε, παιδιά, είναι τρεις μέρες πριν, τρεις μέρες μετά, εβδομάδα είναι, θα περάσει. Ας εκμεταλλευτούμε τα καλά της και τα ωραία της.

σήμερα με συννεφάκια ξυπνήσαμε. Αλλά χθες το βράδυ, εντάξει, είχαμε καλό καιρό. Εσείς δεν ξέρω που βρεθήκατε, εγώ Πυθαγόριο. Μια υπέροχη βραδιά, παιδιά, γιατί περιέχει τα πάντα. Μουσική, πάρα πολύ κόσμο, καταστήματα, βέβαια, μέχρι τις 11 το βράδυ, όλα αυτά με πολύ ζωντάνια. Πραγματικά, εντάξει, όταν δεν ζεσταίνεσαι πολύ, όταν σου θυμίζει λίγο φθινόπωρο, έτσι περνάς και πολύ πιο καλά. Και μου λέει μια φίλη από την Αθήνα, Μπόρα, που έμοιαζε σαν τυφώνας εχθές συγκεκριμένα. Δυσκολία κατάφερα να βάλω κάτι γλάστρες μέσα και να σπάσει έτσι από τον αέρα μόνο μία, ενώ πρώτη φορά μου είπε, φοβήθηκα ότι θα πάρει ο αέρας στο μπαλκόνι και θα βρεθώ να πετάω πάνω από τις πολυκατοικίες του Δήμου Αθηναίων. Οι δρόμοι έγιναν ορμητικά ποτάμια με ειδηλιακούς καταράκτες μέσα σε 5 μόλις λεπτά. Οι περαστικοί έτρεχαν με το νερό μέχρι το γόνατο. Οι κάδοι των σκουπιδιών ταξίδεψαν και βρέθηκαν να κολυμπάνε μέχρι να βρουν κάπου αντίσταση και να χτυπήσουν, βέβαια, εννοείται, στα αυτοκίνητα. Και αυτό το λένε Μπόρα. Αλλά ήταν σαν τυφώνας, η βροχή δεν μύριζε βροχή. Έτσι είπε, γιατί η βροχή έχει μια λατρεμένη έτσι μυρωδιά, τη ξέρουμε όλοι. Μύριζε πιο πολύ σαν αποχέτευση, μου έλεγε η κοπελιά. Ποτάμια από κοκκινόχωμα, από τα σκαψίματα, τα καθημερινά.

διάφορους με βαλίτσες να μπαίνουν μέσα έτσι σε όλο αυτό στα εισαγωγικά το χαμό, το ποτάμι δηλαδή. Μπουμπουνιτά. Ναι.

βαλίτσες, παιδιά, η εικόνα μου στείλε και η εικόνα να μπαίνουν πραγματικά μέσα στα νερά, στο ποτάμι. Άλλωστε, έτσι δεν είναι και η ζωή μας. Το λέμε μπορ αυτό που μας έρχεται, αλλά τις περισσότερες φορές μοιάζει με τυφώνας. Το λέμε στεναχώρια ενώ είναι πένθος για όσα δεν συνέβησαν και δεν πρόκειται πια να συμβούν όπως τα περιμέναμε. Το λέμε μου αρέσεις ενώ ήταν σε σκέφτομαι και νιώθω πως χάνω τον εαυτό μου. Το λέμε δεν πειράζει ενώ πειράζει και παραπειράζει. Το λέμε δεν χάθηκε και ο κόσμος ενώ χάθηκε. Το λέμε crush ενώ ήταν κάτι πολύ πιο βαθύ. Και κάπως έτσι καταφέρνουμε να φοβόμαστε λιγότερο. Άρα λοιπόν φίλοι μου, μπόρα ήταν και πέρασε.

λεπτάκια πριν αποχωρήσουμε από το Πυθαγόριο εχθές. Ακούσαμε τα οχήματα της πυροσβεστικής έτσι να περνάνε από το κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου, πάνω από το χωριό δηλαδή, από τον οικισμό. Και στο δρόμο μας επίσης μάθαμε ότι μια πυρκαγιά έχει ξεσπάσει, όπως σας είπα, λίγο πριν τις 12, γύρω στις 11, 11 και μισή. Ευτυχώς όμως με μια αγωνία όλη νύχτα και εγώ, παιδιά, δεν έκλεισα μάτι, γιατί το λέγαμε, το νησί μας είναι ζούγκλα, καταπράσινο μετά από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις που είχαμε φέτος το χειμώνα και ιδιαίτερα το Φλεβάρι. Και λέμε τώρα έτσι και αρπάξει, άστα να πάνε. Ο καλός συντονισμός, η άμεση επέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας, οχημάτων, πυροσβεστικών και θελοντών, όλα μαζί, το ότι δεν φυσούν. Είμαστε πολύ τυχεροί. Εκείνη την ώρα δεν φυσούσε. Μετά λίγο αργά προς το πρωί έβαλε αεράκι και έπεσε πάλι. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Μπράβο μας, ζήτω μας, τραγουδάμε, είμαστε χαρούμενοι. Θα μάθουμε βέβαια για τις ζημιές κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι.

αποχαιρετάμε την καρδιά του καλοκαιριού σιγά σιγά και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε χαρούμενοι. Έτσι, γιατί έρχεται ο Αύγουστος, ο μήνας της χαλάρωσης των διακοπών και της ξενιασιάς. Ο μήνας του όλα επιτρέπονται. Μέχρι ένα όριο βέβαια, χωρίς παρεξήγηση. 10 και 29 λεπτάκια. Θα σας αφήσω για λίγο. Εσείς οι επαγγελματίες τώρα είστε έτσι σε αναβρασμό. Σας περιμένει μια τέλεια νύχτα απόψε. Με πολλές εκπλήξεις που θα τις πούμε. Και καλό κουράγιο σε όλους. Για σκέψου να ξεκινάς το πρωί και να τελειώνεις αργά το βράδυ. Πρώτε πρωινές ώρες. Εμείς με ευγένεια, ξέρετε τώρα. Ό,τι παίρνουμε από τις κρεμάστες το ξαναβάζουμε στη θέση του. Πλέον αυτό κάνω. Δεν τα περιμένουμε όλα από τους υπαλλήλους, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι και έχουν συγκεκριμένες αντοχές. Εμείς θα βλέπουμε, θα επιλέγουμε, θα ψωνίζουμε. Και σας κλείνω πονηρά το ματάκι, γιατί είναι η εβδομάδα των οικονομικών ευκαιριών. Επιστρέφουμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
10: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει, το έχω χείλη.
0: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
0: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
0: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
0: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: φορά.
1: Δεν αργήσαμε πολύ. Συμφωνείτε? Σας είπα σήμερα είναι η μέρα της χαράς των αγορών, των φώτων, της ομορφιάς. Έτσι είναι αυτό το Σάββατο, όπως και το επόμενο, στο βαθύ μας, στην τελική μας νύχτα, που θα ακούσουμε τόσο ωραία πράγματα στη συνέχεια της εκπομπής, από τη Χαρά Μαγκαλιού, που είναι και η πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Βεθαίως. Πάρα πολλές εκπλήξεις, πολλής αγώνας και μπράβο σε όλους. Όμως και ένα μεγάλο μπράβο, όπως είπα και πριν, ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή, στην πυροσβεστική μας υπηρεσία. Ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας, κύριος Μιώνης, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε το γεγονός, το ότι ναι, η χθεσινοβραδινή πυρκαγιά τέθηκε και μάλιστα γρήγορα υπό έλεγχο. Τι κάνετε? Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλους σας.
1: Κουρασμένος αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα κλείσατε μάτι, έτσι δεν είναι?
2: Ήταν μια δύσκολη βραδιά. Αλήθεια είναι ότι μας θορύβει σε όλους το περιστατικό της πυρκαγιάς στον ορεινό όγκο του νησιού μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ξεκινάω την κουβέντα μας με ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πλήθος αιχμάτων των εθελοντών μας, που πολύ γρήγορα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή περίπου της μίας ώρας, είχαν βρεθεί πάνω από 50 αυτοκίνητα, τόσο από την Ανατολική όσο και από τη Δυτική Σάμμο, για τον λόγο περιστατικό. Αντιλαμβάνεστε την αρρωγή, δηλαδή, όλων αυτών των εθελοντών μας προς την υπηρεσία μας, για το να θέσουμε υπό έλεγχο πολύ γρήγορα το εν λόγω περιστατικό.
1: Και εγώ, φεύγοντας από Πυθαγόριο, συνάντησα τα οχήματά σας, μικρά, μεγάλα, γινόταν έτσι, ναι, υπήρχε μεγάλη εγρήγορση, πάρα πολύ μεγάλη.
2: Πλήθος,
1: μιλάμε, ναι. Και έλεγα, κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε, μακάρι Παναγία μου, έτσι είναι και μέρες Άγιες, αν πιστεύετε κι εσείς, για το νησί μας.
2: Βεβαίως, άλλη μόνο,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Με τη βοήθεια του Θεού.
1: Με τη βοήθεια του Θεού. Ένα θαύμα. Και όπως είδατε, καταλάβατε, ευτυχώς που δεν φυσούσε δυνατά εκείνη την ώρα. Αργότερα έβαλε λίγο αεράκι.
2: Μια φορά η βοήθεια που δεχόμαστε.
1: Άνωθεν βοήθεια. Ναι, ναι, ναι.
2: Και οι συγκυρίες μας, και μπορούμε και κινητοποιούμε πολύ γρήγορα το μηχανισμό μας για να μπορούμε να δράσουμε επί του πεδίου.
1: Ήταν θετικό το γεγονός ότι είχε μια ψυχρούλα σχετική η φύση, δηλαδή δεν ήταν και αυτή ο καύσωνας που είχαμε πριν δύο μέρες, τρεις.
2: Ναι, σχετική υγρασία.
1: Μια σχετική υγρασία, ναι, θα βοηθούσε και αυτό. Εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε οι απλοί πολίτες, αλλά εσείς που έχετε εξειδικευμένες γνώσεις, καταλαβαίνετε ότι όλα παίζουν ρόλο, ακόμα και η θερμοκρασία.
2: Έτσι, έτσι είναι, και οι θερμοκρασίες και η σχετική υγρασία που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Η σχετική υγρασία που υπάρχει κατά τόπους στο νησί μας. Δηλαδή εκεί στον ορεινό όγκο υπήρχε αρκετή και ευλάστηση, έτσι ώστε να μην έχουμε επέκταση του περιστατικού, έτσι, δηλαδή να μας κρατάει με το δασωμένο, δηλαδή μας κρατάει την πυρκαγιά στην έναρξή της. Και η σχετική υγρασία που υπήρχε για εμάς μας βοήθησε να θέσουμε έτσι πολύ γρήγορα υπομερικό έλεγχο των περιστατικών.
1: Θυμάστε που ναι, είχαμε ξαναμιλήσει και λέγαμε ότι η Σάμος είναι ζούγκλα φέτος, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που είχαμε και των πολλών βροχοπτώσεων. Και κυριολεκτικά τρέμαμε, μη μας συμβεί.
2: Ναι, έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά η εγρήγορση που υπάρχει στο νησί μας βοηθάει στο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα περιστατικά που μας συμβαίνουν. Γι' αυτό σας είπα, ξεκινάω την κουβέντα με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους τους φορείς, γιατί αλήθεια είναι και ο κύριος Ταξιάρχος του στρατού πολύ γρήγορα δέχτηκα τηλεφώνημα για να συνδράμουν με μηχανήματα, όπου δεν χρειάστηκαν τελικά. Παρ' όλα αυτά, η ετοιμότητά τους και το γεγονός ότι ξεκίνησαν και σε συνεχεία ακυρώθηκαν είναι πολύτιμο για τις επιχειρήσεις τις δικές μας. Ναι. Όπως αντίστοιχα και με τον αστυνομικό διευθυντή που επικοινωνήσαμε. Ναι. Είχαμε στο σημείο με την άφηξη των πυροσβεστικών οχημάτων και περιπολικό όχημα της Ελλάς, όπου μας βοήθησε να διαχειριστούμε τα οχήματα, το πλήθος των οχημάτων στο σημείο.
1: Ναι, και επειδή είναι μεσούς της τουριστικής περίοδου, εννοείται ότι θα έπρεπε να συντονιστούν και οι κινήσεις των οχημάτων όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί έχουμε τουρισμό.
2: Για μας είναι πολύτιμο το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Δήμαρχος, ο συντονιστής που έχει θέση για την πολιτική προστασία, ο κ. Δήμαρχος. Πολύ γρήγορα είχαμε τα πρώτα τηλεφωνήματα και τη γνώση του περιστατικού για το πόσο επικίνδυνο και δύσκολο ήταν.
1: Όλος ο μηχανισμός συντονισμένος και στις επάλξεις, δηλαδή, από ό,τι καταλάβαμε.
2: Έτσι, ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Στις απομάς δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να δράτουμε με τέτοια ναι. γρήγορση και
1: και βέβαια λειτουργείται βάσει χάρτου, έτσι δεν είναι, για τα περάσματα, για το αν, τι πιθανότητες υπάρχει έτσι να φύγει εκτός ελέγχου, αν είχαμε άνεμο και όλα αυτά.
2: Βεβαίως,
1: να ξέρετε πού θα βρίσκεστε ανά πάσα στιγμή το σωστό όχημα και η σωστή ομάδα συντονισμού. Ναι.
2: Εμείς στείλουμε την επιχείρησή μας επί του πεδίου, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε το επόμενο βήμα, αυτό που είπατε κι εσείς. Του πού πρέπει να κινηθούμε, τα οχήματα πώς πρέπει να στηθούν, από ποιο σημείο θα προσεγγίσουμε και όλα αυτά τα υπόλοιπα που
1: ναι,
2: αφορούν.
1: Βέβαια. Δεν μας πιάνει πανικός και τρέχουμε όπου βρούμε. Υπάρχει σχεδιασμός. Το ξέρουν ναι, αυτό καλά όλοι. Και ήθελα να σας πω, επειδή είδαμε τα οχήματα που περνούσαν από το κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου, ήταν στον Καρβούνι από την πλευρά που είναι το χωριό Απάνδρωσος προς Προφήτη Ηλία, όχι από την πλευρά της Αμπέλου.
2: Σωστό, έτσι όπως το λέτε, από την πλευρά την νότια, ναι. δηλαδή από τα χωριά μας Πάνδρωσο Αρβανίτες.
1: Ναι, Πάνδρωσο
2: Αρβανίτες. Η προσέγγιση δηλαδή έγινε από τον πύργο των οχημάτων μας, από το χωριό Πύργος ανεβήκαμε στον ορεινό όγκο του Καρβούνι.
1: Ναι, και τώρα κύριε Διοικητά, βέβαια εσείς εκτιμάτε την όλη κατάσταση. Να μας πείτε πόση έκταση έχει έτσι
2: καταστραφεί. Ναι, σε αρχική εκτίμηση κατά τις βραδινές ώρες ήταν 10 στρέμματα, η αρχική εκτίμηση δεν περιορίστηκε στα 10 στρέμματα. Τις πρωινές ώρες διαπιστώσαμε ότι είναι λιγότερο από τα 10 στρέμματα. Από 5 έως 10 στρέμματα υπολογίζουμε. Θα υπάρξει και σχετική χαρτογράφηση από το δασαρχείο μας για να μας, μας δώσει την ακριβή έκταση.
1: Μιλάμε για μια έκταση η οποία η όμορφη φύση μας και η όμορφη έτσι αυτή Σάμος και οι καιρικές συνθήκες που έχουμε θα αποκατασταθεί πλήρως και μάλιστα σύντομα. Δεν θα φαίνεται
2: σύντομα,
1: δηλαδή
2: σύντομα,
1: κάτι,
2: όπως το λέτε.
1: Κάτι το μεμπτό, κάτι το άσχημο. Έτσι. Η φύση μας φροντίζει και τα καλύπτει όλα. Είναι εντάξει, αυτό που πραγματικά έτσι προλάβατε και πραγματικά σώσατε ένα υπέροχο βουνό που είναι πόλος έλξης και πολλών τουριστών και είναι και πνοή ζωής ανάσας για τον τόπο μας, για τη καθημερινότητά μας, για τη ζωή μας. Είναι το βουνό μας, το υπέροχο, το καταπράσινο. Σκεφτείτε λοιπόν να είχε καταστραφεί. Παίρνουμε το άσχημο σενάριο για να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε πόσο τυχεροί σταθήκαμε. Και να μας πείτε επίσης, τώρα βέβαια είστε στις επάλξεις εννοείται, ακούσαμε και κάποια σχόλια, έχουμε έτσι εντοπίσει την αιτία της συγκεκριμένης πυρκαγιάς?
2: Ναι, δεν είναι ανακοινώσιμη η αιτία όσον
1: δεν
2: αφορά
1: είναι.
2: Τα αιτία των πυρκαγιών μας. Παρ' όλα αυτά εμείς ξεκινάμε τη διαδικασία της προανάκρισης για τα ακριβή αιτία με πλήθος καταθέσεων που πρέπει να υπάρξουν και
1: ναι.
2: νομίζω ότι θα είμαστε...
1: Θα έχετε...
2: Πάντα,
1: ναι,
2: πάντα, εμείς έχουμε εικόνα για το τι γίνεται.
1: Έχετε. Γιατί λες τώρα είναι βράδυ.
2: Ναι.
1: Είναι μισή ώρα πριν περίπου τα μεσάνυχτα, γύρω 11 με 11.30. Δεν ξέσπασε η πυρκαγιά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ήταν πολύ περίεργη η ώρα, βεβαίως ήταν πολύ περίεργη. Ήταν
1: όπως είπατε κι εσείς, εμένα το οποίο είχε τη σχετική του υγρασία. Δεν διανύαμε και παρατεταμένη έτσι περίοδος καύσωνα και ξηρασίας. Και λες τώρα πώς. Και σε αυτό το σημείο.
2: Παρ' όλα αυτά τα περιστατικά μπορούν να εξελιχθούν πολύ γρήγορα.
1: Βεβαίως.
2: Και να ξέρετε ότι αν έφευγε από το επίπεδο του ελέγχου του δικού μας στο πρώτο στάδιο, η επόμενη επιχείρηση που θα στείλαμε θα ήταν πολύ δύσκολη, διότι η ρεματιά, δηλαδή με την φορά του ανέμου που κατευθυνόταν νότια, δεν υπήρχε προσβασιμότητα, ούτε δρόμους, αλλά και το πλήθος της δασικής βλάστης που υπήρχε μέσα στη ρεματιά θα μας έκανε το περιστατικό πάρα πολύ
1: τώρα
2: μεγάλο.
1: Αν σας πω ότι την ίδια σκέψη κάναμε όλοι οι γνωστοί που συναντηθήκαμε, τουλάχιστον οι ντόπιοι σαμιώτες, γιατί οι ξένοι δεν είχαν αντίληψη του τι πραγματικό συμβαίνει. Έτσι, είχαμε τον ίδιο προβληματισμό με αυτό που μας αναφέρατε, κάναμε το σταυρό μας και λέμε να μην φύγει από τη Ρεματιά και πού θα σταματήσει και πώς θα σταματήσει και τι θα γίνει. Και ξέρετε, τα κουκουνάρια τώρα εκτοξεύονται. Δεν είναι. Είναι εκεί η αιστεία και μπορεί να βρεθεί και αρκετά μέτρα και χιλιόμετρο ακόμα μακριά, λένε οι δασολόγοι. Ναι.
2: Και η πυρκαγιά, αυτό που να γνωρίζουμε όλοι μας, είναι ότι κάνει με το δικό της άνεμο τη δικιά της πορεία. Δηλαδή ότι δημιουργεί μετεωρολογικές συνθήκες η ίδια η πυρκαγιά, τέτοιες ώστε να ευνοούν την εξέλιξή της.
1: Και απ' την άλλη βέβαια έχουμε και αυτό το μαγικό της φύσης, ότι πολλά κουκουνάρια κλείνουν και κρατάνε το σπόρο και όλη τους τη δύναμη, ώστε να μπορούν να ξανααναγεννηθούν ακόμα και αν έχει καεί το σύμπαν. Το έχετε δει και αυτό βάσει δασολογίας και γεωλογίας. Αυτή είναι η φύση μας, αυτό είναι το υπέροχο. Να προστατεύονται ακόμα και τα ίδια τα δέντρα, να προστατεύουν τη φύση ακόμα και όταν καίγονται.
2: Έτσι πρέπει να υπάρξει συνέχεια.
1: Λοιπόν, μας έλεγαν χθες, κύριε διοικητά, Αλεξάνδρα, είδες τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται τώρα, αναμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, έτσι. Παιδιά, λέω να ηρεμήσουμε. Η πυροσβεστική υπηρεσία ξέρει τι κάνει. Κάνει τους ελέγχους της, όπως είπατε κι εσείς. Θα βγάλει τα πορίσματά της. Ό,τι είναι να ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί. Είναι τραγικό να σκεφτόμαστε όλοι ότι στα συμφέροντα τα οικονομικά μπορούμε να καταστρέψουμε ακόμα και ένα τέλειο υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Είναι φοβερό να το σκεφτόμαστε και μόνο και να το συζητάμε. Και απ' την άλλη να σας ρωτήσω, είναι εντάξει οι αντιπυρικές μας ζώνες, έχουμε πρόσβαση στο βουνό μας ή στα βουνά μας γενικώς?
2: Εμείς ως αντιπυρικές ζώνες χρησιμοποιούμε τους αγροτικούς
1: δρόμους. Οι αγροτικοί δρόμοι δηλαδή, αυτό ήθελα να πω.
2: Δασικοί, αγροτικοί δρόμοι.
1: Για είχαν προβλήματα. Γιατί υπόθηκε και αυτό.
2: Κοιτάξτε, οι συνεχές βροχοπτώσεις τους χειμερινούς μήνες δημιούργησαν αρκετά προβλήματα.
1: Και κατολιστήσεις και βράχια πέσανε και πέτρες και κτήματα μετακομίσανε και πήγανε από εδώ από εκεί. Ναι, σίγουρα. Και η βλάστηση, πολλά μονοπάτια μας έχουν κλείσει παντού, ακόμα και στα πιο κοντινά μας βουνά. Που σημαίνει ότι είναι θέμα περιφέρειας και δασικής υπηρεσίας σε συνεργασία να ανοίγονται οι δρόμοι, να φτιάχνονται από την άνοιξη κυρίως. Όχι τώρα, τελευταία στιγμή.
2: Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή ακόμα και στους σημερινούς μήνες για να προλαβαίνουν να ολοκληρώνουν τέλος πάντων το κομμάτι του οδικού δικτύου.
1: Ναι, αλλά πάλι φουντώνουν, την άνοιξη πάλι φουντώνουν.
2: Παρόλα αυτά, ναι, εννοώ για το κομμάτι
1: για
2: της
1: οδοποιίας
2: και της προσβασιμότητας.
1: Και η κρονή να είναι σε λειτουργία, πώς θα παίρνουμε και νερό, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο να έχουμε τον δρόμο και τα μαρκούτσια, άμα ανοίγεις ένα κρονό και δεν λειτουργεί. Είναι παραμιλημένος.
2: Γίνεται μια προσπάθεια, έτσι είναι. Γίνεται μια προσπάθεια με το Αντινέρο από το δασοαρχείο μας για καθαρισμούς περιμετρικά του πρανές των κεντρικών δασικών οδικτήριων και την τοποθέτηση δεξαμενών που μας έχουν ζητήσει την συνδρομή μας για την τοποθέτηση που επιθυμούμε εμείς για τα δύσκολα σημεία του νησιού μας. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια για το ορεινό κομμάτι της κάλυψης και δασοκάλυψης όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς διαπιστώνουμε ότι και η εγκατάλειψη της βλάστησης δεν είναι αρκετά όλα αυτά που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πλήθος του ανεξέλεγκτου που υπάρχει όσον αφορά τη δασική βλάστηση στην Ήπεθρο.
1: Ναι. Κύριε διοικητά, κύριε Μιαούλη, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας, αν και εξάγρυπνος και ταλαιπωρημένος αντιλαμβάνομαι, να σας ευχηθώ να έχουμε ένα καλό Αύγουστο, ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ασφαλέστατο να είναι και όμορφο και να πάνε όλα καλά και να μην χρειαστούμε έτσι ξανά να μιλάμε για τέτοιου είδους συμβάντα που μας τάραξαν κυριολεκτικά και μας αναστάτωσαν. Να έχουμε το όμορφο νησί μας έτσι προστατευμένο πάντα με το δικό σας συντονισμό και όλοι να είναι στις επάλξεις δυνατά και όμορφα. Σας ευχαριστώ.
2: Καλά.
1: Χρόνια πολλά
2: είναι...
1: λόγω των ημερών.
2: Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Η προσπάθεια είναι ομαδική. Στο νησί μας υπάρχει ταξιάρχος, ο αρχιπύραχος του Παπα Κωνσταντίνου, διοικητής νομού. και ο διοικητής μας της 14η ομαδαίου Ελευθερόπουλου ο Νίκος. Οπότε είναι μια προσπάθεια ομαδική, να ξέρετε, δεν είναι ατομικό το επάγγελμα το δικό μας, είναι ομαδικό σε αναφορά στο
1: συντονισμό των δυνάμεων. Έτσι, κύριε διοικητά, έτσι, ισχύς εν τη ενώση.
2: Έτσι, να είστε καλά,
1: ευχαριστούμε. Είμαστε ομάδα. Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλό μας ημέρα σε όλους σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Μάλιστα, ακούσαμε το διοικητή πυροσβεστικής υπηρεσίας του κύριου Μιαούλη. Αλλά βέβαια δεν ξεχνάμε, δεν τα είπαμε κι αυτά. Μόνο 166 αν δούμε καπνό, όπου κι αν είμαστε κατευθείαν. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα από το παραθυράκι μας. Δεν αφήνουμε σπασμένα μπουκάλια έξω στην εξοχή, στα χορταράκια μας. Αν δούμε ένα καλώδιο το οποίο είναι τσιφθαρμένο, κομμένο της ΔΕΗ, τηλεφωνούμε αμέσως ΔΕΗ ή πυροσβεστική υπηρεσία. Μαζεύουμε και τα σκουπίδια μας, γιατί και αυτά μπορεί να είναι μια καύσιμη ύλη οπουδήποτε. Γιατί οι θερμοκρασίες τώρα θα ανεβούν, θα το καταλάβετε κι εσείς, Αύγουστος έρχεται. Δίνουμε συντεταγμένες. Αν δούμε κάποια περιοχή κάτι έτσι να μας μυρίζει άσχημα, να δούμε κάτι έτσι σε καπνό, λέμε ακριβώς που είμαστε, το σημείο που είμαστε. Αυτά, 10:56, και εγώ σας είχα ωραία θεματάκια έτσι να γλυντήσουμε, να ξυπνήσουμε στο υγειό μας όμορφα, δροσερά σήμερα. Πολύ δροσερά. Δεν πειράζει, ό,τι προλάβουμε στη συνέχεια. Και αυτή είναι και η ομορφιά της ζωντανής εκπομπής. Εμείς επιστρέφουμε με πολύ πολύ πολύ άρωμα γυναίκας, αφού πιούμε και το δεύτερο καφεδάκι μας παρέα.

0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι, 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
10: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

φτιάξατε αυτή τη στιγμή ραδιοφωνάκια. Φτιάξατε άριστα. Ράδιο Σόμος 102. Εδώ είμαστε όμορφα, ωραία, δροσερά, καλοκαιρινά. Σαββατάκι όμορφο, υπέροχο, γιορτινό το σημερινό. Πώς να μην είμαστε χαρούμενοι. Είπαμε Παρασκευούλης, Παρασκευάς, Παντελής, Παντελία. Ημέρες γιορτών, ημέρες χαράς και περισσότερες εκδηλώσεις. Το καταλαβαίνουμε, κουνάμε το κεφάλι μας κι εμείς. Το κουνάμε, ναι, προς τα κάτω. Γιατί λέμε τι να διαλέξω τώρα, πού να πρωτοπάω, τι να κάνω. Μην μου αγχώνεστε καθόλου όπου είστε πιο κοντά. Όπου σας βολεύει τέλος πάντων και όπου περνάτε καλύτερα. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να προτείνουμε τις επιλογές που θα έχετε έτσι στη διάθεσή σας. Όλα είναι όμορφα αυτή την εποχή στο νησί μας, όλα είναι υπέροχα. Όπως και το καφεδάκι που πίνουμε. Γιατί το πλεζίρ έχει αυτή την άβρα, τη θαλασσινή, μυρίζει υπέροχα εκεί. Ναι, ναι, ναι, καταλάβατε εσείς. Είναι ωραία. Έχει όμορφο διάκοσμο, τέλεια γεύση στον καφέ, στους καφέδες τους. Έχει ωραία σνακ και σωστές τιμές εννοείται. Γιατί η απόλαυση είναι συγκεντρωτικά, ένα πακέτο. Δεν είναι μόνο ένα. Σταματήστε, παραλιακή λεωφόρο, πάρτε και το καφεδάκι σας στο χέρι. Εκεί πιο κάτω από τα ΚΤΕΛ θα το βρείτε, θα το αναζητήσετε πιο κάτω. Δίπλα από τη μπουτίκ Μαλού εκεί. Και 5, αν θέλετε να παραγγείλετε το καφεδάκι σας εκεί που είστε, αν δουλεύετε στο γραφείο, αν είστε σε μια όμορφη βεράντα, αν τρώτε καρπουζάκι με φέτα αυτή τη στιγμή, μην μου στεναχωριέστε καθόλου, είναι υγιεινό. Το ψάξα, το βρήκα. Η πρωτεΐνη της φέτας και όλα αυτά τα στοιχεία που περιέχει, λένε διατροφολόγοι, ταιριάζει τέλεια με το δροσερό καρπούζι τώρα το καλοκαίρι διατροφικά. Μπορεί να μας καλύψει δηλαδή και στα σάκχαρα που χρειάζεται ο οργανισμός μας για ενέργεια. Κάνουμε λίγο υπερβολή τώρα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Αν το ξεκινήσουμε το καρπουζάκι έτσι παγωμένο, τελειωμό δεν έχει. Ειδικά με παρεούλα, έτσι το τρως δεν το καταλαβαίνεις πως φεύγει. Δοκιμάστε το σαν σνακ ελεύθερα και αφήστε να λένε αυτοί που δεν ξέρουν. Σε ένα ωραίο μπαλκόνι λοιπόν, σε μια ωραία βεράντα με τα φρουτάκια μας, τα αναψυκτικά μας, τους φρεσκοστημένους χυμούς, τι πιο καλό. Και αφού έχουμε ολοκληρώσει βέβαια ένα 8ωρο ύπνο, γιατί πάλι το λέμε μέσα από την εκπομπή, οι επιστήμονες έχουν αποφανθεί ότι αν κοιμόμαστε 10 το βράδυ με 6 το πρωί ή 11 το βράδυ με 8 το πρωί, έχουμε λέει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να ζήσουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα νέοι και όμορφοι και δροσεροί, σαν το καρπούζι που προανέφερα. Φρέσκοι δηλαδή, γιατί τα κύτταρα εκείνη την ώρα ανανεώνονται, 10-11 η ώρα δηλαδή μέχρι τις 12 το πολύ βάζω εγώ τώρα το καλοκαίρι, και είναι ένας έτσι μηχανισμός στο κυρκαδικό μας ρολόι που δημιουργεί μια ρουτίνα ομορφιάς. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δίνουμε πάρα πολλά χρήματα σε καλλιτικά, σε κέντρα αισθητικής. Αν εμείς τηρούμε το ωράριο ύπνου, έχουμε πολλές, πάρα πολλές πιθανότητες να είμαστε και όμορφοι, αγέραστοι. Το ίδιο κάνει και η Τζένιφερ Λόπες, διάβαζα σήμερα το πρωί, η οποία στα 59, τις 60, τις ξέρω εγώ τώρα, βάλτε και κάτι παραπάνω, αυτοί κρύβουν πάντα. Το έχουν αυτό, αφήνουν δηλαδή τα καλοκαίρια απ' έξω. Συν τη γυμναστική, εννοείται ότι δεν είμαστε σε ένα καναπέ ξαπλωμένοι όλη μέρα να έχει κάνει κούρμπα με το τηλεκοντρόλ στο χέρι ή το κινητό να σερφάρουμε και να θέλουμε να έχουμε νιάτα, έτσι ζωηρότητα, ευρωστία. Εννοείται ότι δεν βάζουμε τα πόδια μας μέχρι το γόνατο στη θάλασσα, αλλά κόλυμπάμε.
κινησούλες στα πόδια μας, στα χέρια μας. Περπατάμε ακόμα και μέχρι τη μέση να είμαστε μέσα στο νερό, πάνω κάτω στην παραλία. Η καλύτερη γυμναστική, η καλύτερη ενδυνάμωση των μυών. Και βέβαια όταν τα πέλματά μας πατούν και σε ψηφίδα, μπορεί να είναι άμμος, μπορεί να είναι όχι και μεγάλες πέτρες, δεν είπαμε να τραυματιστούμε, αλλά να μην φοράμε έτσι τα πλαστικά παπουτσάκια της θαλάσσης, να περπατάμε σε ψηλό πετραδάκι ακόμα και στην άμμο, εντάξει. Εκεί έχουμε ρεφλεξολογία, όλα τα όργανα του σώματός μας αποτοξινώνονται και ενεργοποιούνται. Το πέλμα μας, ξέρετε, είναι ένας μικρός χάρτης των οργάνων που έχουμε στον κορμό μας. Ξυνώνεται και ο εγκέφαλος. Περπάτημα λοιπόν, είτε στην παραλία με τα πετραδάκια, τα μικρά, είτε μέσα στο νερό και κολύμπι. Έτσι, για να δυναμώνει το μυϊκό σύστημα, ακόμα και το αναπνευστικό μας. Γιατί αυτές οι αναπνοές που παίρνουμε κάνουν πάρα πολύ καλό, ακόμα και όταν βγούμε από τη θάλασσα, δεν κάνουμε έτσι, δεν αναπνέμε λίγο πιο βαριά και πιο γρήγορα. Αυτό, παιδιά, είναι άσκηση, είναι φάρμακο.

τους επισκέπτες τους καλώς όρισα. Εύχομαι να περνάτε καλά, ακόμα μια φορά το λέω. Γέμισε και η γειτονιά, χαμόγελα και όλες οι γειτονιές όλων των χωριών και των δύο μεγάλων έτσι πόλεων που έχουμε, Ανατολική και Δυτική Σάμο. Σπίτια που ανοίγουν τώρα για ένα μήνα, τον Αύγουστο, τον μήνα των διακοπών. Άδειες από τις δουλειές τους οι περισσότεροι και βλέπουμε οικογένειες ολόκληρες έτσι με χαμόγελα, με χαλαρότητα. Εμείς εδώ που μένουμε, το λέω και το ξαναλέω, έχουμε την ευκαιρία και την ευλογία να κάνουμε διακοπές όλο το χρόνο. Ανά πάσα στιγμή έχουμε τα στέκια μας, τα μέρη μας, τους γνωστούς μας, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, ακόμα και στα άτομα και στους εκπαιδευτικούς μας που ήταν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα και μας στήριζαν με την παρουσία τους και τώρα βρίσκονται στα δικά τους μέρη, αλλά μας ακούν, μας ακούν. Καλημέρα στη ζωή. Έτσι είπαμε διαδικτυακά, πατάτε το απλό, το απλό, δεν υπάρχει πιο εύκολο. Radiosomos.gr, τσουπ, να το ένα βελάκι είναι. Εκεί είμαστε κοντά σας από άκρη σ' άκρη σε όλο τον κόσμο. Αλλά βέβαια να μην ξεχάσουμε και τους Έλληνες της Διασποράς, τους ομογενείς μας που έχουν γεμίσει επίσης και τα χωριά μας και οι πόλεις μας. Και σημειώστε ένα όνομα, γιατί πρέπει να είμαστε περιποιημένες. Καλοκαιράκι, χεράκια, ποδαράκια. Έτσι και το πρόσωπό μας ανανεωμένο με ένα φυτικό lifting με derma pen, ένα ειδικό τρόπο που έχει η αγαπημένη μας Χριστιανά Σκάρου, expert. Έτσι, πού θα τη βρείτε? Εκεί στο στενάκι που είναι το καφέ Franklin και το Joy, εκεί μέσα είναι ο υπέροχος δρόμος με τα καπέλα και το στολισμένο δρομάκι έτσι με όμορφα αντικείμενα και έχουν βαφτεί έτσι τόσο όμορφα όλοι οι χώροι που σταματάνε, βλέπω τουρίστες και κυρίως οι γείτονες, γιατί μας είπαν να μην τους λέμε Τούρκους, και φωτογραφίζονται έτσι στο κέντρο του δρόμου για να βγάλουν αυτή την ομορφιά με σύρμα που είναι όλο το δρομάκι και καπέλα, πάρα πολλά καπέλα, διάφορα χρώματα και σχέδια. Και φέτος πραγματικά έχουν γράψει οι επαγγελματίες της πόλης μας, γιατί με δική τους πρωτοβουλία και τους αξίζουν πολλά μπράβο, έφτιαξαν πολύ όμορφες γωνιές και σοκάκια. Το θέμα όμως είναι να τους προτιμάμε, να ψωνίζουμε, όχι μόνο να βλέπουμε και να βγάζουμε τις φωτογραφίες μας για αναμνήσεις, για να στέλνουμε στους δικούς μας, στους φίλους. Όχι, να μπούμε και μέσα σε ένα κατάστημα, να πούμε μια καλημέρα, μια αντιλιακή κρέμα έτσι φυτική, καλή θα τη βρούμε και στην Χριστιανά μας. Όμορφα μίστς για να μυρίζει ωραία το σώμα μας και πολύ ωραία φομπίζου, τώρα και φορέματα, υπέροχα καλλιτικά. Αυγερινός, yellow rose. Θεραπείες στα ποδαράκια μας, στα χεράκια μας, στο πρόσωπό μας. Καλημέρα στα κορίτσια λοιπόν εκεί, Χριστιανά Σκάρου, γιατί ετοιμάζονται εκεί για τη Λευκή Νύχτα. Και αργότερα θα ακούσουμε και τη Χαρά Μαγκαλιού από το δικό της κατάστημα να μας πει πραγματικά τι έκπληξη θα έχουμε. Το επόμενο όμως Σάββατο, φίλοι μου, ετοιμαστείτε, ρετουσαριστείτε. Βρείτε τι θα φορέσετε. Λευκό, ναι, καλά είναι το λευκό. Αν δεν έχετε, δεν πειράζει, δεν χάλασε και ο κόσμος. Καλοκαιρινό, κομψό και όμορφο. Αλλά πάνω απ' όλα περιποιημένες σας θέλω.

0: σας το είπα από την αρχή ότι σήμερα θα είναι έτσι μια ιδιαίτερη εκπομπή, ζωντανή πάντα εννοείται. Άρωμα γυναίκα, Αλεξάνδρα Χαροχήρη στο μικρόφωνο για όλους εσάς τους φίλους μας. Σας θέλω στην παρέα μου μέχρι τις 2 το μεσημεράκι και εγώ θα κάνω βόλτες. Θα κάνω βόλτες στο Ηρέον, θα κάνω βόλτες στο Καρλόβαση που ετοιμάζεται απόψε. Βαθάκι και ξανά πίσω, έτσι γύρω γύρω θα πηγαίνουμε. Δροσερά, καλοκαιρινά και όμορφα. Και θέλω τώρα να καλωσορίσω στην παρέα μας την Αγάπη. Δίνω προτεραιότητα. Τυχαία είναι, μην μου παρεξηγηθείτε καρλοβασάκια. Θα ακούσετε και τα δικά σας εδώ τα ωραία και τα σπουδαία και τα υπέροχα. Αγάπη λοιπόν μαγκαλιού, γιατί είναι έτοιμη, είναι έτοιμη και ετοιμάζεται και θα ετοιμάζεται όλη την εβδομάδα για τα ωραία μας και τα σπουδαία μας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Χρόνια πολλά λόγω των ημερών, αν έχετε εορτάζοντες, κορίτσια μου όμορφα. Τρεις νεραϊδούλες, τρεις κοπέλες, κάνατε ένα υπέροχο βιντεάκι. Μια μικρή, δηλαδή μικρού μήκους ταινιούλα, μπορώ να πω. Σας είδαμε και στο σινεμά. Πήγαμε να δούμε την Οδύσσια και τι να δω, τα κορίτσια μας. Έτσι, όμορφα, φρέσκα, με υπέροχους διαλόγους και λέω εντάξει, ήμουν έτοιμη για χειροκρότημα στο τέλος. Γιατί ταξίζατε με τα καπελάκια σας, με τους χορούς σας, με τα πανηγύρια σας και τα ωραία μηνύματα που μας περάσατε. Πρόεδρος λοιπόν Εμπορικού Συλλόγου και όλο το βάρος εδώ στον Εμπορικό Σύλλογο για τη Λευκή Νύχτα.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ετοιμαζόμαστε, έχουμε περάσει την τελευταία εβδομάδα, τελευταίες και πιο δύσκολες μέρες για τις απαραίτητες προεργασίες όσον αφορά τα διαδικαστικά αλλά και τα μηχανικά, αλλά και γενικότερα τα διαδικαστικά, αλλά και τα μηχανικά.

0: μερές προσφορές. Όποιος θέλει να ψωνίσει ακόμα και για τη χειμερινή του σεζόν, τώρα είναι η ευκαιρία, διότι τα περισσότερα καταστήματα έχουν ενημερωθεί, έχουν βγάλει και χειμερινές προσφορές, δηλαδή και για πράγματα της προηγούμενης σεζόν κάτω του,
1: του κόστους.
0: Καταστήματα ναι. Μας περιμένουν όλα να υποδεχτούμε. Φυσικά δεν θα μείνουμε εκεί, διότι θα έχουμε και την διασκέδασή μας ταυτόχρονα και στους εμπορικούς δρόμους και κατά μήκος της παραλιακής. Και φυσικά, όπως κάθε φορά, στο τέλος θα κλείσουμε με ένα ωραίο γλέντι, με ένα ωραίο πανηγύρι, όπου για δεύτερη χρονιά το πανηγύρι συνεχίζεται. Το ξεκινήσαμε πέρυσι, ήταν το πρώτο πανηγύρι στην πόλη της Άμμου, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Και τώρα ερχόμαστε στη δεύτερη χρονιά, όπου μαζί με τους Γιαμαίους, τον Λιάπη και τον Τσερέ, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, να με συγχωρείς αν κάνω κάποιο λάθος, θα τους έχουμε, θα έχουμε μια καταπληκτική ορχήστρα στο τέλος, όπου θα μας δείξει ότι και η πόλη της Άμμου μπορεί να έχει το δικό της πανηγύρι, όπως είχε και πέρυσι.
1: Πέρυσι είχε φοβερά μεγάλη επιτυχία η Λευκή Νύχτα στο Βαθύ, γιατί είδαμε μέχρι αργά έτσι να χορεύει ο κόσμος στα μπαράκια. Ναι, είδαμε πάρα πολύ κόσμο, νέο, ξένοι και Έλληνες βέβαια, αλλά νιάτα πάρα πολύ
0: έτσι
1: ομορφιά,
0: περιποιημένη,
1: όμορφη.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει.
0: Και η εστίαση εκείνο το βράδυ δίνει το δικό της αγώνα. Φέρνει πάρα πολύ ωραίους DJs, φέρνει lives, δηλαδή όλη η πόλη είναι μια γιορτή. Οπότε ο καταναλωτής, το μόνο που έχει να κάνει εκείνη την βραδιά είναι να απολαύσει τη βραδιά και να, όπως μου είπαν πέρυσι, να μην θέλει να τελειώσει.
1: Δεν θέλουμε να τελειώσει,
0: διότι
1: εννοείται.
0: Ψωνίζει πάρα πολύ οικονομικά, βγαίνει έξω, τρώει, πίνει, χορεύει και όλα τα στενά, όλη η γειτονιά, όλη η πόλη είναι αυτό που αρμόζει στο νησί μας, είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε. Γιατί κάθε χρόνο στη Λευκή Νύχτα βλέπουμε τι μπορεί να φτιάξει η πόλη της Άμμου και τι μπορεί να είναι.
1: Η αυτό. Παραλιακή κλίνη, και αυτό είναι ένα σύν. Τώρα
0: κλίνη.
1: Να είσαι δίπλα στη θάλασσα, να τρως, να πίνεις, να ακούς μουσικές.
0: Ναι.
1: Όλοι οι δρόμοι
0: ναι.
1: δικοί σου, να χορεύανε μέσα στο δρόμο ο κόσμος, χωρίς να περνάνε αυτοκίνητα. Από τον περιφερειακό, έτσι να το πούμε στον κόσμο. Αν κατεβείτε στην πόλη το επόμενο Σάββατο, από τον περιφερειακό. Ναι, ωραία. Θα ξαναμιλήσουμε βέβαια.
0: Φυσικά.
1: Γιατί για τις εκπλήξεις δεν θα μας τις πεις τώρα, γιατί δεν θα είναι και εκπλήξεις. Εγώ
0: όχι,
1: τώρα
0: ήθελα.
1: Υπάρχουν
0: πολλοί DJ, υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που θα δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό μέσα, μέσα στους εμπορικούς δρόμους. Θα υπάρχει Πένις Κάρο, θα υπάρχουν ροκ συγκροτήματα. Θα υπάρχουν.
1: Θα έρθει και Πένις Κάρο, θα είναι
0: φυσικά.
1: Και κοντά στην αδερφή. Εκεί στη βιβλιοθήκη θα είναι πάλι.
0: Όχι, θα είναι εκεί φέτος. Θα τοποθετηθεί αλλού. Για να μπορέσει να υπάρχει και μία εναλλαγή. Θα υπάρχουν DJs, θα υπάρχουν και έκθεση αυτοκινήτων κάτω στην πλατεία Θεμιστοκλή Σοφούλη, όπου μέχρι πέρυσι ήταν το Luna Park. Φέτος δεν θα είναι το Luna Park, οπότε εκεί τοποθετήσαμε έκθεση αυτοκινήτων από μια καταπληκτική ομάδα, που θα υπάρχουν φτιαγμένα αυτοκίνητα αλλά και μηχανές, και μπορεί ο κόσμος να δει και έκθεση αυτοκινήτων. Θα υπάρχουν χειροποίητα κοσμήματα κατά μήκος, αν κάνω καλά, ένα κιόσκι κάτω, αν θυμάμαι καλά. Θα υπάρχει κάποια κιόσκια με κόσμο που έχει αναλάβει να τα γεμίσει, ούτως ώστε να δείξει αυτά τα τοπικά παραδοσιακά του προϊόντα. Όπως κάθε χρόνο, τα πάντα θα μπορεί να τα βρει όποιος κατέβει κάτω.
1: Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στα τοπικά μας προϊόντα. Και γίνεται η γιορτή πάντα κάθε χρόνο σε συνδυασμό με τους Αγίους μας, τους
0: Άμιους
1: Αγίους, με δέηση που γίνεται εκεί στην πλατεία, στην παραλία, με γιορτή μετά.
0: Όχι,
1: δεν θα
0: έχουμε
1: γιορτούλα.
0: Ο λόγος που δεν υπάρχει γιορτή κάθε χρόνο, ακριβώς. Γιατί κάθε χρόνο δεν προλαβαίνει ο κόσμος ο ξένος να δοκιμάσει. Γνωρίζετε πολύ καλά τι γίνεται με τη γιορτή. πέφτουνε
1: στο καζάνι,
0: Στο καζάνι, ο κόσμος, οπότε κάθε φορά δεν φτάνει. Οπότε, πάμε.
1: Πάντως θα έχει όμως κρασάκι, δεν θα έχει από την ΕΟΣ.
0: Θα υπάρχει ένα σχήμα, η οποία είναι και ο μέγας χορηγός μας και μας δίνει και κρασάκι, όπως κάθε φορά, και τους ευχαριστούμε. Θα υπάρχει ένωση, φυσικά θα υπάρχουν πολλά τοπικά προϊόντα, κρασιά. Θα δείτε όπως κάθε χρόνο θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ωραία λοιπόν, να τα στολίσετε όμορφα, θέλουμε και στολισμό, θέλουμε και να ακούμε.

0: θέλουμε και να βλέπουμε, θέλουμε και να μυρίζουμε και να αισθανόμαστε την ομορφιά.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι όποιος κατέβει στην πόλη μας εκείνο το βράδυ θα περάσει καλά, γιατί θα έχει επιλογές να κάνει τα πάντα. Από τα ψώνια του μέχρι τη διασκέδασή του.
0: Και ας ανοίξουμε λίγο τις καρδιές μας και τις ψυχές μας. Αυτός ο τόπος το έχει τόσο πολύ ανάγκη, ιδιαίτερα
1: πάρα
0: το βαθύ.
1: Πολύ.
0: Γι' αυτό έδωσα και προβάδισμα. Γιατί το βαθύ, θα συμφωνείς κι εσύ, ότι το άξιζε μια καλύτερη μοίρα. Το άξιζε μια καλύτερη.
1: Θεωρώ
0: έτσι,
1: ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και ότι τα πράγματα
0: προσέγγιση.
1: Αλλάζουν.
0: Φυσικά. Εντάξει. Ωραία.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε οι νέοι και οι άνθρωποι που αγαπάμε το νησί, όχι απαραίτητα οι νέοι, οι άνθρωποι που αγαπάνε το νησί και την πόλη μας, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο όσο μπορούμε.
0: Όλοι μαζί, και σας αξίζουν και συγχαρητήρια, γιατί είστε μια ομάδα μικρή κοριτσιών που σας βλέπω ότι βιώνετε έτσι, το ζείτε, το αισθάνεστε. Η ενέργειά σας είναι εκεί. Και είστε έτυχοι δηλαδή να είμαι κοντά σας και είδα πόσο πολύ αγωνιάτε, πόσο πολύ αγωνίζεστε, πόσο πολύ από το προσωπικό σας χρόνο και τον επαγγελματικό σας και τον οικογενειακό σας χρόνο. Αυτά δεν τα βλέπει ο κόσμος. Σας έχω δει αγχωμένες, σας έχω δει σε απόγνωση, σας έχω δει να παλεύετε. Αυτά τα λέω γιατί είναι καλά. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτό το καβουράκι που λένε σε εισαγωγικά.
1: Έτσι,
0: το πάθος.
1: Και όσα προβλήματα και να αντιμετωπίζουμε,
0: εκεί
1: μένουμε,
0: αντέχετε.
1: Και ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχει και κόσμος που αγαπάει το νησί.
0: Και είναι κρίμα.
1: Το νησί, ναι. Είμαστε για αυτούς εκεί. Όχι για τους μίζερους.
0: Όχι για τη μιζέρια. Λέμε όχι στη μιζέρια.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλώς θα το ξαναπούμε και μέχρι τα άλλα Σάββατα
0: ναι. Βεβαίως. Μακάρι. Θεού θέλοντος να τα καταφέρουμε να ξαναμιλήσουμε. Καλή δύναμη τώρα, γιατί δίνετε όλες σας τώρα εδώ. Όλο σας το δυναμικό.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Εγώ θα περάσω στα απαραίτητα έτσι διαφημιστικά μας μηνυματάκια. Να πείσω τα κορίτσια τα όμορφα. Ξέρω ότι και σήμερα είναι έτσι σε αναβρασμό. Να επιστρέψουμε εμείς να δούμε τι γίνεται και στο Καρλόβαση. Αλλά κυρίως επειδή τα ραντεβού αυτή την περίοδο δίνονται στην παραλία έτσι κι αλλιώς, εσείς ετοιμάστε τσαντούλα, μαγιουδάκι, αντιλιακό, τα γνωστά, αντισταμινικό για τα τσιμπήματα και όλα αυτά τα καλά, και εμείς επιστρέφουμε.

0: FM στους 102.
1: Υπέροχος προορισμός θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό μπαρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ανακαινίζεις.
8: Χτίζεις.
7: Βάφεις.
8: Ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
9: Ράδιο Σάμος
0: FM στους 102.

0: Αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο.
1: Τι λες?
0: Κάθε Σάββατο παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Χαροχέρη.

0: χαρούμενα παιδιά, έτσι, με πολλά χαμόγελα, με χαμόγελα, ναι, ναι, ναι, γιατί είμαστε έτσι χαρούμενοι, αποχαιρετάμε τον Ιούλιο παρέα, έτσι, bye bye, έρχεται Αύγουστος, γίνονται γάμοι, έχουμε πολλές γιορτές, γιορτάζουν όπως είπα τα ξοκλήσια μας, γιορτάζουν οι Άγιοι μας, γιορτάζουν τα καταστήματά μας, όλα ωραία, όλα υπέροχα. Μιας και είπα χαμόγελα, μήπως τα χαμόγελά μας για να είναι ωραία πρέπει να έχουμε και τέλεια δοντάκια και για να έχουμε τέλεια δοντάκια πρέπει να τα προσέχουμε ακόμα από την παιδική μας ηλικία ή να μας προσέχουν οι γονείς μας από την παιδική μας ηλικία. Να, ένα καλό ερώτημα. Γι' αυτό έχω τη χαρά να φιλοξενώ για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια εδώ στο Ράδιο Σάμος μια εξαιρετική κυρία, την κυρία Μερόπη Σπυροπολού, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια οδοντιατρικής, ορθοδοντικής και Πανεπιστημίου Αθηνών. Οδοντιατρικής. Τα είπα καλά, γιατί κόλλησα, γιατί έπαθε σαρδάμ. Τι κάνετε, κύριε Μερόπη, από τη χαρά μου είναι.
1: Καλημέρα,
0: δεν είναι τίποτα,
1: σας.
0: Θα μου περάσει.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά και πάντα έτσι ωραίες εκπομπές για τα παιδιά μας. Για όλους, για τους γονείς, για όλους. Να είστε καλά.
0: Αγαπήσατε την οδοντιατρική, άντε να το πω σωστά, ναι. Σήμερα. Την λατρέψατε και βέβαια για πόσα χρόνια, κυρία Μερόπη, μου ασχοληθήκατε για να σας γνωρίσει και ο κόσμος καλύτερα.
1: Πολλά χρόνια, δηλαδή από φοιτήτρια και στη συνέχεια... στο Πανεπιστήμιο και με τον άντρα μου ήμασταν συνάδελφοι, δηλαδή καθηγητές και οι δύο. Εκείνος ήταν καθηγητής της διαγνωστικής, εγώ έγινα καθηγήτρια της ορθοδοντικής. Αλλά ναι, την αγαπήσαμε την οδοντιατρική και πραγματικά όπως το είπατε τα δόντια πρέπει να τα φροντίζουμε από πολύ νωρίς. Και μάλιστα
0: βέβαια.
1: Με την ευκαιρία να σας πω κάτι που έλεγα στα παιδιά μας και στα παιδιά που ερχόντουσαν στο πανεπιστήμιο αλλά και στο ιατρείο, τους έλεγα ότι πρέπει να πλένουν τα δόντια τους κάθε βράδυ πριν κοιμηθούν, γιατί αλλιώς είναι σαν να μένει μέσα στο στόμα τους ένα άπλυτο πιάτο. Σας αρέσει, έλεγα, να σας σερβίρει η μανούλα σας το φαγητό σε ένα άπλυτο πιάτο? Όχι, μου λέγανε. Βέβαια, αφού δεν σας αρέσει το άπλυτο πιάτο, πώς να έχετε μέσα στο στόμα σας ένα άπλυτο πιάτο?
0: Ναι, σωστά.
1: Γι' αυτό τα δόντια πρέπει πριν κοιμηθείτε να τα πλένετε, ώστε το πρωί να ξυπνάτε με ένα καθαρό, ωραίο στόμα.
0: Και δεν αρκεί όμως μόνο αυτό, θα πρέπει και το πρωί να φρεσκάρουμε την αναπνοή μας. Δηλαδή και εγώ δεν μπορώ να βγω από το σπίτι το πρωί αν δεν πλύνω τα δόντια μου, έτσι, γιατί το βράδυ...
1: Σωστό.
0: Μικρόβια, βακτηρίδια, με το σάλιο, με το σίελο.
1: Ναι, αλλά το σημαντικότερο είναι...
0: Και εγώ όταν τρώμε γλυκά και μετά είμαι κάθε γεύμα.
1: Ακριβώς,
0: γεύμα,
1: μετά από το φαγητό τα δόντια να μένουν καθαρά. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι αρκετά νωρίς να επισκέπτονται, να πηγαίνουν τα παιδιά, οι γονείς, σε έναν παιδοδοντίατρο, να βλέπει πώς εξελίσσεται η οδοντοφυΐα. Δηλαδή, εάν τα νεογυλά δόντια φεύγουν στην ώρα τους, πώς ανατέλουν τα μόνιμα και βέβαια αρκετά νωρίς να προλαμβάνονται ή και να διορθώνονται ορισμένα προβλήματα που δημιουργούν ορθοδοντικές ανομαλίες.
0: Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν και η παιδοοδοντιατρική.
1: Βεβαίως.
0: Που δεν είναι το γνωρίζαμε εμείς εδώ τα παιδιά και εμείς δηλαδή στον οδοντίατρο.
1: Ναι, εντάξει, οι περισσότεροι οδοντίατροι ξέρουν βέβαια τις βασικές αρχές για το τι συμβαίνει στο παιδικό στόμα, αλλά ο παιδοδοντίατρος ξέρει και μπορεί και να προβλέψει ή και να αντιμετωπίσει από πιο νωρίς κάτι που θα προκαλέσει αργότερα πρόβλημα.
0: Δηλαδή από τι ηλικία οι γονείς θα πρέπει να επισκεφτούν έναν γιατρό με αυτή την ειδικότητα, γιατί μπορεί να βρει και άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι? Ακόμα και στα μωρά, δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποια προβλήματα στη γνάθο, στα χείλια.
1: Όταν αρχίζει ο μεικτός φραγμός, δηλαδή όταν αρχίζουν να κουνιούνται τα παιδικά δοντάκια που κυρίως είναι τα μπροστινά στην κάτω γνάθο, οι πρόσθετοι τομείς, όταν αρχίζουν να κουνιούνται και να πέφτουνε τα παιδικά δοντάκια, είναι η ώρα που ένας παιδοδοντίατρος πρέπει να ρίξει μια πρώτη εξέταση στο παιδάκι. Στο φραγμό, στο στόμα δηλαδή, και γενικότερα στις γνάθους.
0: Μάλιστα. Εσείς ασχοληθήκατε όμως και με μια άλλη ειδικότητα, την ορθοδοντική.
1: Ναι.
0: Πώς συνδέονται αυτά τα δύο, δηλαδή είναι αλληλένδετα, εννοείται. Αλλά τι διαγνώσεις είναι, γίνονται και επεμβάζεις στην πρώτη και στην δεύτερη.
1: Είναι η εξέλιξη. Δηλαδή, όταν ο παιδοδοντίατρος θα διαπιστώσει ότι τα καινούργια δόντια που φυτρώνουν, δηλαδή τα μόνιμα, παρουσιάζουν κάποια προβλήματα ή δεν ανατέλουν την ώρα που πρέπει ή ανατέλουν σε μια άλλη θέση από ό,τι θα έπρεπε, είναι ο καιρός να τα δει και ο ορθοδοντικός.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι περίπου γύρω στα 10 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Στην ηλικία των 10 χρόνων πρέπει, εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να το δει ο ορθοδοντικός. Και από εκεί και πέρα ο ορθοδοντικός θα προγραμματίσει πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
0: Αν καταλάβαμε λοιπόν καλά όλοι μας, η παιδοδοντιατρική είναι ο κλάδος αυτής της επιστήμης, της οδοντιατρικής, ο οποίος ασχολείται με πρόληψη, αντιμετώπιση προβλημάτων στοματικής υγείας παιδιών, αλλά και εφήβων, κύριε Μερόπη μου, και εφήβων.
1: Και εφήβων, ναι βέβαια, αλλά λίγο αργότερα. Εφήβων πια μπορεί ο έφηβος να πάει στον οδοντίατρο, που δεν είναι εξειδικευμένος
0: ναι.
1: παιδοδοντίατρος, γιατί ο οδοντίατρος ξέρει να αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι, έχετε έρθει σε επαφή και με άτομα με αναπηρία, δηλαδή παιδιά που αποτελούν ξεχωριστή κοινωνική ομάδα, όπως
1: Βεβαίως.
0: Είπα και πριν, με ιδιαιτερότητες.
1: Ναι, ναι.
0: Και ποιες μπορεί να είναι αυτές?
1: Α, είναι, δεν μπορώ να σας τις περιγράψω γιατί είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν αναπηρίες που οφείλονται σε, πώς να πω, σε οστικά προβλήματα, σκελετικά προβλήματα.
0: Έτσι είναι η ανατομία.
1: Υπάρχουν αναπηρίες
0: ναι.
1: που οφείλονται σε υπεράριθμα δόντια, ας πούμε, που αναστέλουν την κανονική εξέλιξη των φραγμών, γιατί εμποδίζουν τα μόνιμα δόντια να πάνε κανονικά στη θέση τους.
0: Υπεράριθμα είπατε.
1: Υπεράριθμα.
0: Γίνεται
1: ναι.
0: και αυτό, γιατί είναι συγκεκριμένος, δεν είναι ο αριθμός δοντιών που
1: Όχι, υπάρχουν
0: έχουμε.
1: Υπεράριθμα
0: υπάρχουν.
1: Δόντια. Τα οποία βέβαια αποκαλύπτονται με τις ακτινογραφίες. Μια πανοραμική ακτινογραφία, ας πούμε, θα αποκαλύψει αν υπάρχουν υπεράριθμα δόντια. Και αυτά τα υπεράριθμα δόντια μπορεί να δημιουργήσουν πολλά άλλα προβλήματα.
0: Δεν μπορούν να αναπτυχθούν δηλαδή κανονικά στη γνάθος, στη στοματική κοιλότητα, και μπορεί το ένα να είναι πάνω από το άλλο,
1: και όλα βεβαίως, αυτά. Μπορεί το ένα να εμποδίζει το άλλο και μπορεί να καθυστερούν να έρθουν στη θέση τους τα μόνιμα δόντια, γιατί παρεμβάλλονται τα υπεράριθμα.
0: Μάλιστα. Και εκεί παρεμβαίνετε εσείς. Παρεμβαίνατε εσείς οι ειδικοί και με τα σιδεράκια τότε που φορούσαν τα παιδιά για τα ίσιωμα,
1: ναι, ναι,
0: για
1: ναι.
0: να πάνε στη θέση τους και
1: ναι.
0: όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Πού οφείλεται όμως αυτό, εσείς πιστεύετε, είναι κληρονομικότητα, είναι κάποιες...
1: Ναι, υπάρχει και η κληρονομικότητα,
0: ανατομικές...
1: αλλά πολλές φορές δεν παθείς. Μπορούμε να περιγράψουμε την αιτία.
0: Δεν έχετε ακόμα διαπιστώσει γιατί συμβαίνει αυτό στα παιδάκια.
1: Ναι. ναι.
0: Όμως φτιάχνανε όλα, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι,
0: με
1: ναι,
0: λίγο
1: βέβαια,
0: κόπο παραπάνω,
1: πάρα πολύ,
0: γιατί ξέρετε εμείς τώρα και στο
1: έχει
0: νησί...
1: Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ οι ειδικότητες, όλες οι ειδικότητες της οδοντιατρικής, και αντιμετωπίζονται πάρα πολύ ωραία προβλήματα που παλιότερα θεωρούνται ότι ήταν μη αντιμετωπίσιμα.
0: Φυσικά, και να πούμε ότι πάντα ένα ωραίο χαμόγελο, ένα ωραίο στόμα, με ωραία δόντια εννοώ, είναι ένα από τα κυριότερα σημεία μαζί με τα μάτια ομορφιάς ενός προσώπου.
1: Βεβαίως.
0: Πέρα από το θέμα
1: υγιεινής. Το χαμόγελο, εγώ έλεγα στους φοιτητές μας ότι είναι ένα από τα δώρα που έκανε ο Θεός στον άνθρωπο, γιατί τα ζώα δεν χαμογελάνε, ο άνθρωπος χαμογελάει.
0: Γελάνε. Γελάνε και τα σκυλάκια, γελάνε.
1: Όχι, δεν είναι
0: όταν
1: γέλιο
0: τα χαϊδεύουμε,
1: αυτό.
0: Τα χείλια τους τραβιούνται προς τα αυτιά και φαίνονται τα δόντια τους.
1: Δεν είναι
0: και άσχημα.
1: Δεν είναι χαμόγελο.
0: Χαμόγελο, εγώ έβλεπα.
1: Το χαμόγελο έχει πάρα πολλές εκφράσεις και γι' αυτό κάποτε που ζήτησα από τους φοιτητές μας να αρχίσουμε να σημειώνουμε τα επίθετα που χαρακτηρίζουν το χαμόγελο, ξέρετε πόσα φτάσαμε να έχουμε καταγράψει.
0: Ναι.
1: 300 επίθετα για το πώς χαρακτηρίζεται το χαμόγελο.
0: 300.
1: Ναι, και τα επίθετα δεν είναι πάντα θετικά, γιατί υπάρχει και το περιφρονητικό χαμόγελο,
0: το ηρωνικό.
1: Και το ηρωνικό χαμόγελο, υπάρχει και το
0: παξιωτικό
1: χαμόγελο, υπάρχει και το κοροϊδευτικό,
0: το κοροϊδευτικό
1: χαμόγελο.
0: Το παξιωτικό, το ξινό, το
1: ηρωνικό. Το χαμόγελο είναι ένα στολίδι πραγματικά στο πρόσωπο του ανθρώπου και μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς και μια, θα έλεγα, μια διεθνή γλώσσα. Δηλαδή σε όλο τον κόσμο υπάρχει το χαμόγελο, ανεξαρτήτως φυλής, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως πολιτισμού. Το χαμόγελο υπάρχει.
0: Ξέρετε τι γίνεται, το χαμόγελο δείχνει μία ευγένεια, μία, όχι απαραίτητα ευτυχία, αλλά μπορεί και αυτό, αλλά μία καλή διάθεση τέλος πάντων.
1: Ασφαλώς.
0: Είναι μία τυπική κίνηση για να χαιρετήσουμε ή να δείξουμε καλούς τρόπους.
1: Μπράβο, όταν έχει καλή διάθεση όμως.
0: Και βλέπω και κόσμο που κι εγώ να είμαι χάλια να βγω από το σπίτι και πάω να μιλήσω σε κάποιον άνθρωπο και επαγγελματικά και λόγω ραδιοφώνου και μου σκάζει ένα χαμόγελο, να δεις πώς χαλαρώνω και πόσο ωραία νιώθω και αρχίζω να βελτιώνει τη διάθεσή μου, αρχίζω και εμπιστεύομαι περισσότερο.
1: Με την ευκαιρία να σας πω κάτι που διάβασα.
0: Μου φεύγει
1: κάποτε
0: το άγχος, γίνομαι άλλος άνθρωπος.
1: Σωστά. Λοιπόν, να σας πω κάτι που διάβασα κάποτε σε ένα αγγλικό περιοδικό και το απέδωσα στα ελληνικά. Ένα χαμόγελο, λέει, δεν στοιχίζει τίποτα και όμως είναι πολύτιμο. Ξεκουράζει τον κουρασμένο, ηρεμεί τον ταλαιπωρημένο και σκορπίζει τη γαλήνη στο σπίτι. Κι όμως δεν κλέβεται, δεν δανείζεται, δεν αγοράζεται, γιατί έχει αξία μόνο όταν προσφέρεται. Και αν ποτέ συναντήσετε κάποιον που δεν σας χαρίζει το χαμόγελο που αξίζετε, φανείτε γενναιόδοροι και δώστε του εσείς το δικό σας. Γιατί κανείς δεν έχει ανάγκη από ένα χαμόγελο τόσο πολύ όσο αυτός που δεν μπορεί να το δώσει στους άλλους.
0: Μας περνάτε πολύ σημαντικά μηνύματα σήμερα, κυρία Μερόπη μου, γιατί το χαμόγελο, ειδικά στις κλειστές κοινωνίες, και το έχω βιώσει και εγώ από τα παιδικά μου και φηβικά μου χρόνια, αλλά και όριμα χρόνια, θεωρεί το παρεξηγημένο. Δηλαδή μία γυναίκα, μία κοπέλα, ένα κοριτσάκι, μία νεαρή που χαμογελάει, χαμογελάει ειλικρινά, θεωρεί το επρόκληση τα προηγούμενα χρόνια.
1: Όχι, όχι.
0: Ότι είναι ανοιχτή, ότι τέλος πάντων ας μην το εμβαθύνουμε. Οι γονείς μας μάλλον να μην γελάμε, να μην χαμογελάμε. Να είμαστε σοβαροί. Η σοβαροφάνεια λοιπόν ήρθε και έμεινε και στα μετέπειτα χρόνια και προγενέστερα χρόνια ως ένας τρόπος που μπορεί ο άλλος να μας σεβαστεί και να μας υπολογίσει, ενώ δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Αυτό
1: ακριβώς
0: το κατεστημένο πρέπει να σπάσει.
1: Και γι' αυτό σας είπα και αυτό
0: το να είμαι σοβαρός, γιατί είμαι σοβαρός. Εντάξει, μπορεί εκείνη την ώρα κάτι να συμβαίνει, ναι, είμαι λίγο πιο σοβαρό άτομο. Αλλά το να είμαι σοβαροφανής, να θέλω να γελάσω και να σφίγγομαι. Να θέλω να χαμογελάσω στον άλλον και να λέω, όπα, θα με παρεξηγήσουν. Τι θα σκεφτεί ο άλλος.
1: Λοιπόν, πάντως το χαμόγελο, εγώ το θεωρώ ότι είναι μια.
0: Και δεν είναι αδυναμία. Και δεν είναι το χαμόγελο.
1: Γλώσσα, ναι. Το θεωρώ ότι είναι ένα δώρο του.
0: Μα οι ξένοι μας χαμογελάνε. Βλέπω τους τουρίστες, κυρία Μερόπη, λένε καλημέρα, good morning και χαμογελάνε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουν αυτή την ξυνήλα γιατί είναι διακοπές, γιατί είναι χαρούμενοι, γιατί έχουν παιδεία, γιατί περνάνε όμορφα και σου το δείχνουν. Και μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς. Πάντως το χαμόγελο, εκτός του ότι ομορφαίνει βέβαια όταν τα δόντια είναι ωραία, τακτοποιημένα στη σειρά, αλλά ομορφαίνει πιο πολύ από τη διάθεση που το προκαλεί το χαμόγελο.
0: Και πώς θα καταλάβουμε αν το χαμόγελο είναι ειλικρινές? Γελάνε και τα μάτια μαζί.
1: Μπράβο, ακριβώς. Είναι συνδυασμός εκφράσεως του προσώπου. ολόκληρα τα μάτια και το χαμόγελο.
0: Αν τα μάτια λένε άλλο, είναι παγωμένα και υπάρχει χαμόγελο, τότε πάμε στο ειρηνικό που είπατε
1: κι εσείς. Ακριβώς, έχετε πολύ δίκιο.
0: Ή στο έτσι, το χαμόγελο το οποίο δείχνει μία μηχανία ή δείχνει μία πλαστή χαρά και συγκατάθεση.
1: Ναι.
0: Αναγνώριση. Ενώ πρέπει να γυλαίει όλο μας το πρόσωπο και κυρίως τα μάτια μας. Μας περάσατε ωραία μηνύματα. Πείτε μου τώρα, ένα λεπτό μόνο, ποια ήταν η πιο δύσκολη περίπτωση ορθοδοντικής που έχετε αντιμετωπίσει στην καριέρα σας. Κάτι δηλαδή που σας ζόρισε, που είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά.
1: Κοιτάξτε, είναι οι περιπτώσεις που είναι συνδυασμένες με άλλες δυσμορφίες. Παραδείγματος χάρη οι σχιστίες. Αυτά που λέμε, το παλιά το λέγαμε λαγόχυλο. Είναι η χιλιοσχιστία, η υπεροσχιστία. Αυτές είναι δύσκολες περιπτώσεις, αλλά σε συνδυασμό με όλους τους, να πω, τους συνεργάτες, πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα προκύπτουν.
0: Τώρα γίνονται επεμβάσεις τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται
1: αλλά
0: από μωρό,
1: πολύ
0: ε?
1: Καλή συνεργασία, ναι. Και πολύ προγραμματισμένες, τα προγραμματισμένα τα στάδια που ακολουθούμε, ναι, κατά την αντιμετώπιση.
0: Ναι, φαίνεται από μωράκι και καλό είναι οι γονείς αμέσως να το εντοπίζουν, ναι, και να το έτσι διορθώνουν όσο είναι το παιδί μικρό. Ναι. Από μηνών πόσο, ή χρονών πόσο πρέπει δηλαδή ο γονιός όταν δίνει τέτοια περίπτωση.
1: Πώς να σας πω, πρέπει και ο παιδίατρος.
0: Θα το κρίνει εκείνος. Κατά περίπτωση θέλετε
1: κατά
0: να πείτε.
1: Κατά περίπτωση ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Τώρα τα παιδάκια είπαμε, κάθε πότε είναι σωστό να τα οδηγούν οι γονείς, μια φορά το χρόνο, κάθε 6 μήνες πόσο, στον οδοντίατρό τους, υπέδο οδοντίατρο.
1: Κανονικά για... μια φορά κάθε 6 μήνες καλό είναι ο οδοντίατρος να κοιτάζει, ναι, το παιδί.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα να προκύπτουν τυχόν αναγκαίες άλλες ειδικότητες που θα συνεισφέρουν. Ωραία. Στο να αντιμετωπιστεί σωστά και καλά το πρόβλημα.
0: Μαθαίνουμε τα παιδάκια μας να πλένουν τα δόντια τους.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Όπως είπατε και το βράδυ,
1: σημαντικό,
0: αλλά και μετά από κάτι που θα έχουν φάει ζαχαρώδες. Και πείτε μου επίσης, ηλεκτρική οδοντόβουρτσα ή την κλασική?
1: Νομίζω και η κανονική οδοντόβουρτσα κάνει τη δουλειά της. Αλλά στα παιδάκια εγώ δεν θα έδινα την ηλεκτρική, καλύτερα είναι η κανονική.
0: Ωραία, τον κλασικό τρόπο που πλένουμε τα δόντια μας.
1: Ακριβώς.
0: Με την οδοντόκρεμά μας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Επίσης, πείτε μου, εγώ πίνω καφέ τώρα και τώρα που μιλάμε έχω το φλιτζάνι μου με το καφέ, το ποτηράκι μου. Ναι. Παρατηρώ ότι μετά από ρόδι, όταν πιω κάποιους χυμούς και ο καφές, σοκολάτα, γίνονται τα δόντια σκουρότερα. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να έχουμε λαμπερό χαμόγελο όλη τη μέρα, έτσι να προστατέψουμε τα δόντια μας πέρα από τις μεθόδους τώρα που γίνονται, που δεν είναι επί του παρόντος να τις συζητήσουμε, λεύκανσης δοντιών, έτσι για να μην είναι τα δόντια μας κίτρινα?
1: Αν τα πλένουμε μετά από κάτι τέτοιο, τα δόντια σπρίζουν.
0: Σπρίζουν πάλι.
1: Ναι. Αν τα πλένουμε συστηματικά.
0: Ναι. Υπάρχουν δηλαδή στο εμπόριο πέρα από ενισχυμένες οδοντόκρεμες, σκόνες ή κάτι άλλο που μπορούμε να ενισχύσουμε τη λάμψη τους?
1: Εγώ δεν τα πιστεύω
0: το λευκό
1: πολύ αυτά
0: χρόνο.
1: Βέβαια. Είμαι και λίγο παρελθόντων ετών. Αλλά το κανονικό βούρτσισμα με την καλή οδοντόβουρτσα κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα ωφέλη που είπατε και για την υγεία μας. Είπαμε, το χαμόγελο μειώνει το άγχος, βελτιώνει τη διάθεση, κάνει τους άλλους να έρχονται πιο κοντά, να δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης. Είναι αδιανόητο, είναι απαράδεκτο τη σημερινή εποχή να υπάρχουν άνθρωποι που δεν πλένουν τα δόντια τους καν. Γιατί είχα ένα γνωστό που μου έλεγε: δεν τα πλένω τα δόντια μου, να μην χαλάσει το σμάλτο. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, και να υπάρχει αυτό τώρα, να υπάρχει τώρα όλο αυτό που υπάρχει μέσα στη στοματική κοιλότητα, γιατί πώς αλλιώς θα δίνουμε φιλιά, πώς αλλιώς θα πλησιάσουμε τον άλλον, πώς θα έχουμε υγεία?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ξαναλέω το παράδειγμα με το άπλυτο πιάτο. πιάνει πάρα πολύ τα παιδιά, να το ξέρετε.
0: Θα αφήναμε ένα πιάτο άπλυτο στον νεροχύτη μας για να κοιμηθούμε. Το μυαλό μας θα ήταν εκεί.
1: Άρα λοιπόν. Και την άλλη μέρα να φάμε μέσα σε αυτό.
0: Και να μυρίζει, ναι, ναι, και να προσελκύουμε και διάφορα έντομα.
1: Έτσι,
0: όχι.
1: Μπράβο.
0: Άρα λοιπόν το ίδιο κάνουμε και με το στόμα μας.
1: Έτσι, ναι.
0: Κύριε
1: ακριβώς.
0: Μερόπη μου, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριό.
1: Σε όλη τη Σάμμο που την αγαπώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Ευχές για καλό καλοκαίρι. Με καθαρά, ωραία δόντια.
0: Και πολλά χαμόγελα.
1: Και πολλά χαμόγελα, μπράβο.
0: Σας φιλούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62153.
5: See you at Corner.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
12: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
12: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
11: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: ωραία, περνάμε καλά. Καλώς ορίσατε, όσοι ανοίξατε αυτή τη στιγμή έτσι τα ραδιοφωνάκια σας, ακόμα μια φορά να πω άρωμα γυναίκας, αγαπημένο λατρεμένο Αλεξάνδρα Χαροχήρη στο μικρόφωνο. Και ναι, καλώς την καπετάνισα, δεν ακούσαμε? Ας καλωσορίσουμε την αγαπημένη μας Μίλιο Αναστασία, την κυρία Μίλιο, υδροβιολόγο, αρχιπέλαγος και η δράση τώρα που είναι καλοκαιράκι, αλλά και όλο το χρόνο στο φουλ. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Η δράση είναι πιο έντονη το χειμώνα που δεν έχουμε την όψη.
0: Πιο έντονα είναι το χειμώνα, εγώ νόμιζα τώρα ότι είστε έτσι σε αναβρασμό.
1: Οι θάλασσες έχουν την όχληση των ανθρώπων, έχουμε τεράστια προβλήματα με την αλία, παράνομη αλία τουρκικών σταθμών στα ελληνικά νερά που πρέπει να κινήσουμε τον κρατικό μηχανισμό, γιατί δεν είναι ρόλο δικό μας να αποτρέπουμε παράνομη αλία από τουρκικά στάθια, αλλά ο ρόλος των κρατικών αρχών. Είναι πραγματικά κρίμα και μια δύσκολη περίοδο για τη θάλασσα, γιατί δέχεται όχληση όχι μόνο από τον κόσμο, όχι μόνο από τα λίμματα που βγαίνουν στις θάλασσες από τους βιολογικούς που δεν λειτουργούν και από τα χημικά που χρησιμοποιούμε όλοι μας, όχι μόνο από την υπεραλίευση αλλά και από την ανθρώπινη όχληση. Άρα είναι η πιο δύσκολη περίοδο για τη θάλασσα, για τα θαλάσσια είδη και για όλους όσους προσπαθούν να συμβάλλουν στην προστασία τους.
0: Το αρχιπέλαγος, να ξεκινήσουμε για όσους δεν γνωρίζουν ή μας ακούν επισκέπτες, εδρεύει εδώ στη Σάμμο και συγκεκριμένα στον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Έχει έδρα τη Σάμμο, αφετηρία τη Σάμμο και δράζει σε όλη τη Μεσόγειο. Μέχρι και τώρα προετοιμάζουμε μέχρι και τη Μάλτα, την Τινησία, το Λίβανο. Η Μεσόγειος είναι μια ενιαία θάλασσα η οποία αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα, έχει τις ίδιες ανάγκες. Είναι απαραίτητη συνεργασία με τους μεσογειακούς φορείς για την προστασία τους. Και εμείς βρήκαμε καταφύγιο, θα έλεγα. Η δράση μας, τα κεντρικά μας ερευνητική βάση είναι στον Άγιο Κωνσταντίνο της Σάμμου και τα στάθη στα λιμάνια του νησιού. Και από εκεί ξεκινάνε αποστολές για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο.
0: Πόσα είναι αυτά που, επειδή έχουμε καιρό να μιλήσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, και επειδή ένα από τα πρόσφατα θέματα με την αρχή του καλοκαιριού που μας απασχόλησαν είναι η ύπαρξη του λαγοκέφαλου, αυτού του ψαριού που γέμισε πάρα πολύ κόσμο με φόβο και αγωνία και μερικοί μάλιστα φοβούνται να επισκεφτούν και τη θάλασσα γενικότερα ή να κάνουν τα μπάνια τους. Να σας ρωτήσω, εμείς εδώ στη Σάμμο έχουμε κάποια κρούσματα ύπαρξης αυτών των ψαριών και όχι πολλά, μικρά?
1: Όλο αυτό η ιστορία με το λαγοκέφαλο είναι μια υπερπροβολή, μια παραπληροφόρηση και μια δημιουργεί αρνέτια ανησυχία στον κόσμο. Έχουμε λαγοκέφαλο στη Σάμμο, έχουμε λίγο λαγοκέφαλο στη Σάμμο, αλλά το βασικό είναι ότι έχουμε κυρίως είναι ένα θέμα που αφορά και επηρεάζει τις ψαράδες. Δεν επηρεάζει για εμάς τους πολίτες.
0: Δηλαδή καταστρέφουν τα δίχτυα τους, την ψαριά τους.
1: Και φυσικά σε περιοχές που ταΐστηκε, σε περιοχές που ο κόσμος παίζει με τα ψάρια, όπως είναι παράδοξο και παράλογο να ταΐζουμε ένα ψάρι, μια χελώνα ή ένα οποιοδήποτε άλλο άγριο ζώο, σε περιοχές που ταΐζουν διάφοροι λαγοκέφαλους. Μετά το θέμα είναι ότι είναι, το αναμενόμενο είναι ότι θα προκαλέσουν, θα αλλάξουν συμπεριφορά τους και μετά προφανώς θα δαγκώσουν και ανθρώπους. Οι χελώνες έχουμε δει να δαγκώνουν ανθρώπους εκεί που τις ταΐζουν και διάφορα άλλα είδη. Άρα λίγο κοινή λογική για τους βλουόμενους, δεν ταΐζουμε κανένα άγριο ζώο, τα ψωφισάκια δεν είναι παιχνίδι, κανένα ζώο δεν είναι παιχνίδι, δεν έχουν ανάγκη της τροφής μας. Και από την άλλη βέβαια να συνειδητοποιήσουμε ότι αν όσο υπεραλλιεύουμε τις θάλασσες, όσο δεν έχουμε μέτρα διαχείρισης που μας επαναφέρουν τις θάλασσες σε μια κανονικότητα, θα έχουμε νέα είδη που θα αυξάνονται, γιατί ο μόνος μηχανισμός δεν είναι η επιδότηση των χι ευρώ σε ένα ψαρά που θα προκαλέσει το, θα αντιμετωπίσει την υπεραλίευση, αλλά θα είναι σίγουρα η μόνη λύση είναι να επανέλθουν οι φυσικοί συρρευτές στο οικοσύστημα και να υπάρξει ένα έλεγχο, μια ισορροπία με φυσικούς μηχανισμούς.
0: Έγινε όπως είπατε και εσείς αυτή η υπερπροβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κινητοποιώντας έτσι πολύ κόσμο να προβληματιστεί στο τι γίνεται τα επόμενα χρόνια, αφού θεωρείται ότι ο λαγοκέφαλος δεν έχει φυσικούς θηρευτές. Δηλαδή νομίζω ότι μόνο η χελώνα...
1: Ο λαγοκέφαλος έχει φυσικούς θηρευτές. Και... έχει φυσικούς θηρευτές το λεγόμενο κυνηγό, το ψάρι που αποκαλείται
0: ο κυνηγός.
1: Έχει τη γαργάνα και σίγουρα έχει πολλά άλλα είδη τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Αυτό που είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι εφόσον σταματήσουμε την υπεραλίευση και επανέλθει σε μια όποια ισορροπία είναι εφικτή ή διάφοροι πληθυσμοί των ψαριών, τότε θα έχουμε φυσικούς θηρευτές που θα χρησιμοποιήσουν. Αυτό βλέπουμε και στις περιοχές, και στις προηγούμενες περιοχές της Τουρκίας που απαγορεύεται το ψάρεμα τελείως, βλέπουμε ότι δεν έχει πολύ λιγότερα ξενικά είδη. Ισορροπία χρειάζεται και η θάλασσα να αναποκτήσει μηχανισμού της.
0: Δηλαδή αυτό που λένε ότι τα επόμενα χρόνια κινδυνεύουμε να μην έχουμε ψάρια να φάμε λόγω της εισβολής στα νερά μας αυτού του ψαριού, δεν ισχύει?
1: Δεν έχουμε ψάρια να φάμε επειδή δεν διαχειριζόμαστε τη θάλασσα, επειδή επιτρέπεται η αλεία την άνοιξη, ενώ θα πρέπει να στηρίζουμε τους ψαράδες, δεν ψαρεύουν την άνοιξη με τα λεφτά της αλείας που πηγαίνουν χαμένα σε άσχετα προγράμματα, σε άσχετες επενδύσεις που θα έπρεπε να πηγαίνουν πάνω στους ψαράδες. Δεν θα έχουν ψάρια να φάμε, γιατί οι ψαράδες γεννάνε και οι νέοι δεν έχουν κανένα κίνητρο να πάνε στην αλεία και θέλουμε τη γνώση και την εμπειρία. Και πώς θα μάθουμε να ψαρεύουν οι νέοι γενιές από το TikTok? Άμα δεν μάθει από τις παλιότερες γενιές, δεν θα μάθουν να ψαρεύουν. Άρα το κράτος επί χρόνια διαχρονικά απαξιώνει την αλεία. Είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες του κόσμου και η μοναδική στην Ευρώπη που δεν εφαρμόζουμε τα αυτονόητα μέτρα για την προστασία της αλείας. Δηλαδή, ψαρεύουμε εντατικά την εποχή της αναπαραγωγής. Τι άλλο περιμένουμε? Δηλαδή, εκεί τα 70 εκατομμύρια των ίντερ που δοθήκαν και καλά για την αλεία και γίνανε βίλες, καφετέρειες, αγωτατίδικα, σουλατίδικα και οτιδήποτε άλλο, μπορούσαν να στηρίξουν τους ψαράδες να μην ψαρεύουν την εποχή της αναπαραγωγής, να μπορούν να έχουν ένα εισόδημα και να συμβάλλουμε όλοι μαζί να επανέλθουν τα ψάρια τα αξιαποθέματα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν μιλάμε για πυρηνική φυσική, ούτε για υψηλή επιστήμη. Είναι να, αν θέλουμε να έχουμε υγιείς πληθυσμούς, θα θέλουμε να έχουμε ψάρια που θα περιορίζουν τις μέδουσες, τους λαγοκέφαλους, οτιδήποτε άλλο έρχεται. Και αν θέλουμε να έχουμε ψάρια και αλεία, πρέπει να επενδύσουμε στη θάλασσα με αυτονόητα μέτρα, έστω και με πολλές δεκαετίες καθυστέρηση.
0: Αυτή τη στιγμή στη θάλασσά μας, εδώ στη Σάμο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι άλλο που θεωρείτε ότι είναι απειλητικό για την ομαλή ψυχαγωγία, παυλοκολύμπηση των θωμώνων, των λουωμένων, για να είμαι πιο σωστή, μέδουσες έχουν εμφανιστεί?
1: Όχι, αυτό που είναι επικίνδυνο...
0: Λουωμένων, για να είμαι πιο σωστή, μέδουσες έχουν εμφανιστεί?
1: Όχι, αυτό που είναι επικίνδυνο...

0: Οικιάζει το εξοπλισμό, έρχονται σκάφη, έχονται φουσκωτά. Έχουμε, είδαμε ένα βορειότερα στο Αιγαίο ένα ισιοπλοϊκό να ισοπεδώνει ένα αλιευτικό σκάφος με τον ψαρά μέσα στη θέση της θάλασσα. Βλέπουμε πολλά ατυχήματα. Το πιο επικίνδυνο είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν εναυτοσύνη, δεν έχουν εμπειρία, δεν έχουν συνέστηση και κυκλοφορούν στη θάλασσα, ιδίως τον Αύγουστο που είναι και η μεγάλη ανησυχία για όλους μας.
1: Πότε είναι η περίοδος αναπαραγωγής των ψαριών, Μάιος?
0: Ποικίλει με το είδος, αλλά σε μεγάλο βαθμό τα περισσότερα είδη είναι Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο.
1: Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο. Που σημαίνει δηλαδή όταν εμείς πάμε σε ένα ταβερνάκι και μας προσφέρουν γόνο που είναι πολύ νόστιμος, με το κρεμμυδάκι, συμβάλλουμε σε μια καταστροφή, έτσι δεν είναι?
0: Ο καθένα μας συμβάλλει σε μια καταστροφή. Το αποτύπωμα της καθημερινότητάς μας είναι βαρύ. Από τα προϊόντα αλίας που τρώμε. Πρέπει να τρώμε ψάρια, θέλουμε να τρώμε ψάρια, αλλά επιλέγουμε ψάρια από παράκτιους αλίες, ψάρια από ήπια αλία, ψάρια που είναι στην εποχή τους. Ετοιμάζουμε και έναν οδηγό καταναλωτή πολύ εύθριστο με βάση και επιστημονικά στοιχεία και συμβουλές από ψαράδες, έτσι ώστε να μπορεί και ο κόσμος να έχει μια εύκολη πληροφορία και σύντομα να ανακοινώσουμε γι' αυτό. Αλλά από το τι τρώμε έως το τι καθαριστικά χρησιμοποιούμε και καταλήγουν αξιμικά στη θάλασσα έως πάρα πολλές άλλες καθημερινές επιλογές είναι αυτές που επηρεάζουν το οικοσύστημα γύρω μας.
1: Μάλιστα.
0: Και τη δική μας υγεία και του περιβάλλοντος.
1: Άρα λοιπόν το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, Αρχιπέλαγος, αυτός ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ασχολείται και με την προστασία όπως γνωρίζουμε θαλάσσιων θηλαστικών και προστασία της ζωής της βαθιές θάλασσης, όπως μας είπατε. Τα λιβάδια της Ποσειδονίας, τι ακριβώς είναι?
0: Τα δάση των θαλασσών μας. Η Ποσειδονία είναι η φυκιάδα που λέμε πιο απλά, που βλέπουμε το ψηλό πράσινο φύκο, που δεν είναι φύκο, είναι ανώτερο φυτό το οποίο,
1: ναι,
0: υπάρχει γύρω από τη Σάμο και γύρω από τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου. Είναι αυτό το οποίο μας προσφέρει ανεξήμητες ποσότητες οξυγόνου, απορροφάει ανεξήμητες ποσότητες άνθρακα, άρα είναι και ένα σημαντικό μας σύμμαχος στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Εκεί είναι ένας πολύ σημαντικός ψαρότοπος, γιατί εκεί γεννούν και μεγαλώνουν πάρα πολλά είδη ψαριών και αλιευμάτων. Και είναι και ένα οικοσύστημα το οποίο δεν το γνωρίζουμε σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, δεν το προστατεύουμε όπως ορίζει η νομοθεσία. Κάθε καλοκαίρι καταστρέφονται μεγάλες εκτάσεις από την άναρχη και τατική αγκυροβόληση, ενώ θα έπρεπε να έχουν από χρόνια τώρα, όπως ορίζει ο νόμος, να έχουν τοποθετηθεί μόνιμα η χώρα αγκυροβόλια, έτσι ώστε να μπορούν και τα σκάφη να δένουν με ασφάλεια χωρίς να καταστρέφουν το οικοσύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Και να προστατεύεται το δάσος των θαλασσών μας. Άρα, άλλο ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς το παραβλέπουμε σαν μη απαραίτητο, όμως μετά θα μιλήσουμε από το πόσο μας επιβαρύνει και μας επηρεάζουν, ναι, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
1: Και οι τράτες που σέρνουν το βυθό, και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Η μηχανότητα, αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, η κυκλοφόρηση και από χθες στον τύπο πάρα πολύ εκτεταμένα, η ανακοίνωση που βγάλαμε για τα τουρκικές μηχανότρατες, οι οποίες έχουν μπει στα εθνικά νερά, όπου ψαρεύουν ανάμεσα στα μοφούρνους, Πάτμο, Αρκιούς και την Αιτωγαθονήση. Καταγράφουμε, καταγγέλουμε με την κοινωνία, με τις αρχές και στην Ελλάδα.
1: Και το λιμενικό σώμα. Ναι.
0: Το λιμενικό σώμα, το οποίο δεν έχει καμία εντολή να παρέμβει. Είναι πραγματικά αδιανόητο ότι επιτρέπουμε, ανεχόμαστε την αλία σε μια περιοχή που ήδη είναι εξαντλημένη από τις ελληνικές, ναι, μηχανότρατες. Το είναι εποχή που θα έπρεπε να πάρει μια ανάσα, να ανακάψει τα υποθέματα. Ανεχόμαστε την παράνομη και καταστροφική και προκλητική αλία από τις τουρκικές μηχανότρατες, οι οποίες παραμένουν στην περιοχή εδώ και μία εβδομάδα και ακόμα οι κρατικές αρχές, ο κρατικός μηχανισμός αδιαφορεί.
1: Φοβερό, ένα θέμα από μόνο το αυτό προς συζήτηση, αλλά σέβομαι το χρόνο σας. Υπάρχει και ένα καταφύγιο θαλάσσιας ζωής Αιγαίο, έτσι δεν είναι? Πού βρίσκεται αυτό, να το πούμε μια άλλη φορά, να μας αναλύσετε άλλη φορά, σε άλλη συζήτηση.
0: Άλλη φορά, πολλή πληροφορία σήμερα.
1: Ναι, απλά δεν πετάμε πλαστικά τα τσιγάρα μας, τα ποτσιγάρα μας, γιατί σκάνε
0: αυτό
1: τα ψαράκια.
0: Αυτό είναι αυτονόητο εδώ και χρόνια τώρα. Δεν
1: ναι, ό,τι πίνουμε, ό,τι τρώμε, λάστιχα αυτοκινήτων, μπαταρίες, αυτά, τουλάχιστον προσπαθήσουμε να φανούμε έτσι άνθρωποι με παιδεία, με συνέστηση και όχι.

0: Όχι, το τσιγάρο, το τσιγάρο, το αποτσίγουαρο.
1: Αυτά είναι και... αυτονόητα. Και θα σας... την καθημερινότητά μας, ό,τι ρίχνουμε στο νεροχύτη μας, ό,τι χημικό χρησιμοποιούμε, εμείς τα ξενοδοχεία, στην καθημερινότητά μας καταλήγει στη θάλασσα. Βέβαια, συνειδητοποιήσουμε ότι το αποτύπωμα βάζοντας είναι πολύ πιο βαρύ από αυτό που συνειδητοποιούμε.
0: Ναι.
1: Και είμαστε σε ένα τόπο, δηλαδή περισσότεροι κάτοικοι της Σάμου, κάτοικοι των νησιών, έχουν εμπειρία, εικόνα από τους παλαιότερους. Πώς μπορούσαν να ζήσουν χωρίς να είναι εξαρτημένοι από τόσο πολλά τοξικά χημικά στην καθημερινή ζωή.
0: Αυτό.
1: Ας σκεφτούμε λίγο, ας αναλογιστούμε. Έχετε πολύ περισσότερες πληροφορίες από ό,τι έχω εγώ από την εμπειρία σας. Ευκαιρία είναι λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση, αυτή την εμπειρία και να συμβάλλουμε στο να περιορίσουμε το... Δεν μιλάμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας. Να συμβάλλουμε στο να περιορίσουμε... το αποτύπωμα και το βαρύ αποτύπωμα που προκαλεί καθημερινή μας ζωή κάθε μέρα.
0: Τέλεια. Άρα λοιπόν η βιωσιμότητα του νησιού είναι ένα μεγάλο θέμα που μπορούμε σε άλλη εκπομπή να το δούμε και έναντι της υποτίμησης που είναι γενικότερη και θα καταλάβουν οι φίλοι μας, θα ακούσουν δηλαδή ότι πόσο πολύ ασχολείστε ακόμα και ό,τι γίνεται έτσι στην ξηρά σε σχέση με τη θάλασσα και καταστροφή του περιβάλλοντος και όλων των οργανισμών, ανεμογεννήτριες και όλα αυτά τη λαμβάνουμε. Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το μήνυμα που μας περάσατε. Κολυμπάμε χωρίς να φοβόμαστε ότι θα έρθει αυτό το ψάρι παύλα τέρας να μας δαγκώσει και να πάρει ένα κομμάτι από το χέρι, από το πόδι μας.
1: Ναι.
0: Ναι, και δεν το τυρανάμε. Αν το βρούμε, δεν βάζουμε τσιγάρα στο στόμα του και δοκούτια για να δούμε πώς κόβονται και όλα αυτά. Είναι τρομερό. Αν θες να σκοτώσεις ένα ψάρι τέτοιου είδους, τουλάχιστον μην το βασανίζεις, έτσι δεν είναι, κύριε Μίλιο?
1: Κοινή λογική και
0: δεν παίζουμε. Ναι, δεν παίζουμε τώρα με τα ζώα. Εντάξει, έτσι είναι η φύση του. Δεν μπορούμε εμείς τώρα να κάνουμε βίντεο την ώρα που φουσκώνει το ψάρι και κοντεύει να σκάσει και του βάζουμε ένα ντενεκέ να το μασίσει ή ένα άλλο ψάρι να το τρώει και να το καταπίνει για να δούμε. Είναι τραγικό, είναι απίστευτο. Είναι
1: η
0: απίστευτο.
1: Παραπληροφόρηση από τα μέσα οδηγεί και αυτές τις συμπεριφορές. Αυτή η αντί να σκεφτούμε τι έχουμε προκαλέσει εμείς και υπάρχει αύξηση του λαγοκέφαλου και οτιδήποτε άλλο είδους. Το πρόβλημα ξαφνικά είναι ο λαγοκέφαλος που τον έδειξε από τον ουρανό. Δηλαδή είναι λίγο παράξενη η όλη αυτή.
0: Τέλος πάντων, παιδεία, ενσυναίσθηση, σωστές κινήσεις, σεβασμός και όλα καλά θα πάνε, θέλω να πιστεύω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια στο έργο σας, κύριε Μιλιού. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφω, γιατί από ό,τι φαίνεται όπως περνάει η ώρα, καιρός για τα ωραία μας και τα σπουδαία μας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
9: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
9: βαψίματα,
8: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
9: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
11: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
15: Είναι ξεχωριστή,
16: μοναδική,
15: υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας. Συντονιστείτε και απολαύστε Άρωμα Γυναίκας, το πιο δροσερό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Όλα όσα πρέπει να ξέρει μια γυναίκα και κάθε άνδρας για αυτήν. Άρωμα Γυναίκας. Συμβουλές ομορφιάς, υγεία, μόδα και άλλα πολλά για ανήσυχα θηλυκά. Άρωμα Γυναίκας.

0: θάλασσα και στην πόλη και παντού, γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί έχουμε πανηγυριά, γιατί έχουμε γιορτή, φως, χρώμα, χαρά, χορούς, ψώνια, κεράσματα, όμορφα. Παντού, παντού. Πάμε λοιπόν, παιδιά, Καρλόβαση, Καρλοβασάκια μας όμορφα αγαπημένα, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Και θα συναντήσουμε την κυρία Λούση Μανολιού, πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου, η οποία τρέχει, παιδιά, τρέχει. Πρέπει να υποδεχτεί καλεσμένους, πρέπει να συντονίσει όλο το πρόγραμμα και τώρα τη ζητάμε και ενημέρωση. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Πώς είστε?
1: Καλημέρα.
0: Χαρούμενοι, έτσι.
1: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Μουσείο της Ενώσεως που έχουμε φέρει το κύριο Πόπορη, τον παρουσιαστή. Είπαμε να περάσουμε από την Ένωση να δει αυτή την υπέροχη κτίσμα.
0: Είναι η ιστορία μας.
1: Είναι η ιστορία μας.
0: Φοβερό το Μουσείο Ενώσεως. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να κάνουμε μια βόλτα και να δούμε έτσι πραγματικά πώς γινόταν η επεξεργασία δέρματος και εικόνες υπάρχουν και παλιά έτσι εργαλεία.
1: Ναι, κρασιού.
0: Υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Να, του κρασιού.
1: Ναι.
0: Και δέρματος, το Καρλόβαση.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε. Λοιπόν, και από όταν τελειώσουμε από εδώ θα έρθουμε προς το Καρλόβαση και περιμένουμε απόψε στο Open City να μας κάνει την έναρξη.
0: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή επισκεφτήκατε το Μουσείο Ινού στο Βαθύ και έχετε έναν εξαιρετικό καλεσμένο για την απόψινή βραδιά που θέλετε να γνωρίσει πάνω απ' όλα τα κρασιά μας και μετά και την παράδοση στην επεξεργασία δέρματος. Ναι.
1: Είναι ένας εξαιρετικός κύριος με κεφαλαίο κάπα,
0: ναι.
1: Κύριος και άνθρωπος, είναι τόσο θετικός, είναι τόσο φιλικός. Τι να σας πω, δεν μπορώ να το περιγράψω.
0: Ένας άνθρωπος με θετική ενέργεια, αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι κωμικός. Τα χιουμοριστικά του βιντεάκια που έχει κάνει για επιχειρήσεις και μαγαζιά. Σου λέω, δηλαδή δεν περιγράφεται.
0: Είναι ένας άνθρωπος έξω καρδιά με χιουμορ που είναι και επαγγελματίας του είδους.
1: Δεν θα δεις κάτι στημένο. Δηλαδή ό,τι θα σου πει είναι πραγματικά μέσα από την ψυχή του.
0: Τώρα κυρία Λούση μου, τέτοιους ανθρώπους μεταξύ μας δεν ψάχνουμε στη ζωή μας για να μπορούμε να λειτουργούμε με χαρά. Γιατί μετά ενεργοποιείται και ο εγκέφαλός μας και το νευρικό μας σύστημα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Και οι ιδέες μας. Η νευροψυχολογία τα λέει κυρία Λούση, δεν τα λέω εγώ. Και όταν ο άνθρωπος αισθάνεται όμορφα, αισθάνεται ασφαλής, αισθάνεται χαρούμενος, αποδίδει κιόλας. Αυτό είναι
1: ακριβώς.
0: Η βάση σε ό,τι κάνει. Και έχει ένα ωραίο αποτέλεσμα.
1: Και έχει πέμπει στον κόσμο που τον βλέπει, που τον συναντάει.
0: Αν λειτουργούμε με τοξικότητα, με φόβο, με παρεξηγήσεις, με ξυνήλα, όλα αυτά δεν βγαίνουν σε καλό. Δεν προχωράμε.
1: Καθόλου.
0: Για πάμε τώρα να ακούσουμε το όνομα του αισιόδοξου εφάνταστου αυτού κυρίου.
1: Πόπορης Γιώργος λέγεται.
0: Επειδή φυσάει και είστε σε σημείο που φυσάει.
1: Πόπορης Γιώργος λέγεται.
0: Ναι.
1: Ακούγεται καλύτερα τώρα.
0: Όχι, ξανά το επώνυμο.
1: Πόπορης.
0: Ο κύριος λοιπόν Γεώργιος έχει, είπατε στο Instagram, μεγάλη δραστηριότητα με βιντεάκια.
1: Μπράβο. Και στο Instagram και στο Facebook.
0: Και κάνει λοιπόν τους επαγγελματίες να φαίνονται όμορφα, μια ωραία προσέγγιση δηλαδή θέλετε να πείτε.
1: Γιατί είναι ταλαντούχος. Είναι από μέσα από την ψυχή του.
0: Λοιπόν, είναι ο guest star αντιλαμβάνομαι της απόψινής βραδιάς.
1: 9 η ώρα θα κάνει την έναρξη του Open City.
0: Ένας performer σε εισαγωγικά να τον πούμε.
1: Δεν θα τον έλεγε performer.
0: Εισαγωγικά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για το Open City.
0: Ναι, βέβαια, δεν το συζητώ. Λοιπόν, μα περιμένουμε εδώ αγωνία από το πρωί. Ναι.
1: Οι τρεις εισόδους που θα βρίσκονται είναι κάτω στο Honda Center, στην ένα, στο δρόμο εκεί.
0: Μετά το κέντρο υγείας, φίλοι μου, εκεί που είναι το πάρκινγκ. Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Η δεύτερη είναι στη Γουργύρας, στην πλατεία πάνω ψηλά.
0: Ναι.
1: Μπροστά από το σχολείο της Πορφυριάδας.
0: Ναι.
1: Και η τρίτη είσοδο είναι στην Νικολάου Βλιάμου, στη διασταύρωση εκεί στο Χιοντάι. Σε κάθε είσοδο...
0: Εκεί που είναι τα φανάρια.
1: Μπράβο,
0: και ανεβαίνουμε
1: μπράβο
0: προς τα πάνω και έχει και επιχειρήσεις εκεί. Σύντησης, εστίασης, καφέ, του κυρίου Λιμπέρη είναι το,
1: μπράβο,
0: τα ηλεκτρικά
1: μπράβο
0: είδη. Απέναντι... Έχουμε να φάμε και πιτόγυρα εκεί και να πιούμε και πίτσες, ό,τι θέλουμε εκεί θα καθίσουμε. Φτάνει να έχει μουσική, να έχει φως, να έχει ζωντάνια.
1: Από μουσική, τίποτα άλλο.
0: Θα χορτάσουμε μουσική.
1: Θα χορτάσουμε.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, σε κάθε είσοδο ο επισκέπτης θα παραλάβει ένα λαχνό. Αυτός ο λαχνός, με αυτόν τον λαχνό μπαίνει αυτομάτως στην κλήρωση για τα πέντε μεγάλα δώρα. Ποια είναι αυτά τα πέντε μεγάλα δώρα? Το πρώτο είναι δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Πρωτέα για δύο άτομα με πρωινό. Το δεύτερο είναι...
0: Λοιπόν, κρατήστε το για μένα. Εγώ θα το πάρω. Θέλω να πάω εκεί στην πισίνα να πιω το πρωινό μου, τον καφέ μου, εκεί δίπλα.
1: Έλα στο Open City, πάρε το λαχνό σου.
0: Ναι, εντάξει, το κρατήσαμε από τώρα. Ναι, στον Πρωτέο. Ωραία, τέλειο. Πάμε παρακάτω.
1: Για τους υπόλοιπους. Το δεύτερο είναι επίσης δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο ξενοδοχείο Κούρος.
0: Κούρος.
1: Κούρος. Που είναι και αυτό στο Ποτοκάκι, από ό,τι θυμάμαι, ναι.
0: Ναι.
1: Το τρίτο δώρο είναι μία τραπεζαρία από τα έπιπλα Βασίλη Κυρλής.
0: Τώρα δηλαδή, αν από το σκεφτώ καλύτερα, μπορεί να τα ανταλλάξω κιόλα. Θα δούμε. Πάμε παρακάτω, γιατί εδώ μας δελεάζεται. Το ένα καλύτερο από το άλλο είναι τα δώρα.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι. Το τέταρτο είναι ένα ανεμιστήρα στήλη. Αυτές τις όρθιες, ξέρετε, από το ηλεκτρονεκ του Κώστα Χατζεντονιάδη.
0: Α, τέλειο, κύριος Κώστας, μπράβο. Χρήσιμος κι αυτός.
1: Ναι. Μπράβο. Και το πέμπτο είναι για τους αγρότες. Είναι ένα κράνος με ενσωματωμένο οτοασπίδες,
0: ναι,
1: από τα αδέρφια Ευγενίας, που έχουν τα αγροτικά είδη.
0: Τα αγροτικά είδη. Ένα κράνος, δηλαδή κράνος μηχανής.
1: Ναι, κράνος που το φοράς να προστατεύεις το κεφάλι σου με ότο ασπίδες μέσα ενσωματωμένα. Ναι. Όταν κόβεις τα χόρτα...
0: Α, για τους αγρότες είπατε.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Μπράβο, για τους
0: ναι. Είναι αυτό που το φοράνε και πας εσύ να συναντήσεις, ας πούμε, το παιδί σου, τον άντρα σου, φωνάζεις, δεν ακούει τίποτα. Βρε, κάνεις τα χέρια από μακριά, σου έρχονται κάτι χόρτα με το χορτοκοπτικό πάνω. Χτυπιέσαι, ούτε κινητό μπορείς να πάρεις ούτε τίποτα. Λες τώρα κάποια στιγμή θα γυρίσει να με δει. Το ζεις και αυτό. Ωραία όμως, κρίσιμο. Μου
1: έχει
0: συμβεί, γι' αυτό σας το λέω. Μισή ώρα είχα γίνει κλόουν. Λέω δεν μπορεί.
1: Λοιπόν, στη διάρκεια της βραδιάς, όπως περνάει ο Γιώργος στα μαγαζιά και μέσα στο κόσμο, θα προσφέρει και εκείνος δωράκια που μας έχουν προσφέρει τα καταστήματα από Καρλώνα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, από όπου και αν περάσουμε, εμείς και από το δρόμο που αφήνουμε το αυτοκίνητο εκεί στο πάρκινγκ ή στο κέντρο υγείας, είναι το Angel εκεί, μας δίνει τα παγωτίνια, μας δίνει τα παστάκια, τι μας δίνει εκεί διάφορα, ξεκινά λουκουμάδες μετά. Ναι, φεύγουμε με 2-3 κιλά από το Καρλώβαση κάθε φορά.
1: Καλά είναι.
0: Δεν
1: καλά,
0: κάψουμε.
1: Χαλάλη σας.
0: Όχι, χαλάλη σε όλους τους επαγγελματίες.
1: Ο Γιώργος θα σας προσφέρει άλλα δωράκια που μας έχουν δώσει,
0: ναι,
1: τα καταστήματα.
0: Μία επιταμάς.
1: Δώρο επιταγές, διάφορα.
0: Θα έχουμε και δώρο επιταγές, ναι, για τα ψώνια μας.
1: Επειδή ο Γιώργος δεν ξέρει τον κόσμο, είναι πιο αντικειμενικό, θα τα προσφέρει σε όποιον γουστάρει εκείνος.
0: Α,
1: είτε
0: θα κρίνει
1: στον δρόμο,
0: ναι,
1: είτε είναι μέσα σε μαγαζιά, εκείνος θα κρίνει.
0: Λοιπόν, έρχεστε τώρα να δέσετε το θέμα που είχα νωρίτερα με τα χαμόγελα, το πώς προστατεύουμε τα δόντια μας για να έχουμε και τα περιποιούμαστε όμορφο χαμόγελο και καθαρό. Όταν θα δει χαμόγελο αστραφτερό και ειλικρινές, να γελάνε έτσι και τα μάτια του άλλου, είναι έτσι σίγουρο ότι θα του δώσει τη δώρο επιτέλεια.
1: Έτσι ακριβώς. Θέλω τον κόσμο που θα έρθει απόψε να έχει χαμόγελο και καλή διάθεση. Ναι. Αυτό θέλω.
0: Ναι. Ο επισκέπτης θα μείνει μόνο σήμερα, θα μείνει
1: ναι,
0: αύριο.
1: Ναι, μόνο σήμερα.
0: Αφού λοιπόν δοκιμάσει τα κρασάκια μας και πάρει και τα δωράκια του, προλαβαίνετε μετά και για το βρυσοδιψίο ή το πρόγραμμα είναι πολύ στενεμένο?
1: Όχι,
0: και χάρηκα κι εγώ στην αρχή, λέω, τον άκουσα μουσείο, λέω, θα πήγε να δει τα δέρματα. Πώς φτιάχναμε τα δέρματα στο Καρλόβι. Σε άλλη το επίσκεψη, δεν πειράζει. Παρά τα αυτά όμως θα έχουμε και ποτά και χυμούς έτσι παντού. Θα είναι και η παραγωγή, νομίζω, κάθε χρόνο πλατάνου.
1: Θα είναι η ένωση, θα είναι η γιαγιά μας.
0: Α, είναι και η γιαγιά μας.
1: Δεν συμμετέχει, ναι. Θα είναι η γιαγιά μας στην πλατεία. Να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε και μία έκθεση αυτοκινήτων στο προβράβλιο της Πορφυριάδας.
0: Ναι, χειροτεχνίες, κοσμημάτων, είναι... όλα.
1: Όχι. Είναι μία έκθεση αυτοκινήτων. Είναι τα ιστορικά οχήματα του νομού Σάμο, οι αντίκες.
0: Ναι.
1: Είναι η Vespa Club Σάμο. Θα είναι βέσπες εκεί πέρα και θα είναι άλλη μία ομάδα με αγωνιστικά αυτοκίνητα. Βέβαια δεν θα κάνουν επίδειξη.
0: Ναι.
1: Αυτά θα είναι και...
0: Ναι.
1: Και βέβαια έχουμε και τα drift μπροστά από την καφετέρια Pleasure στο Ιπποκράτη Ζαΐμι.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε και εντούρο μηχανές στην πλατεία.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι μάλλον είναι ένα αντρικό θέμα.
0: Είναι και ανδρικό, θα είναι και γυναικείο, θα βρουν και κυρίες αυτά που θέλουν.
1: Οι γυναίκες θα είναι ελεύθερες να πηγαίνουν στα μαγαζιά που θα έχουμε εξαιρετικές εκτόσεις.
0: Οι άντρες κολλημένοι λοιπόν στις μηχανές, στα κράνη, στα έτσι αυτά. Και οι γυναίκες του γνωστό μας, καλλιντικά, ρούχα, αυτά δεν
1: είναι.
0: Εκεί πάει το μάτι μας, εκεί θα πάει το μάτι μας. Αχ, τη χάσαμε την κυρία. Δεν πειράζει, παιδιά μου, δεν πειράζει. Θα τη χαιρετήσουμε σε λίγο.

0: νησιώτικα, κύριε Λούση μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, γιατί θα έχει και ένα γλέντι απόψε η βραδιά. Δεν θα χορέψουμε.
1: Όλο το καλό μου είπε.
0: Δεν θα χορεύει.
1: Βεβαίω. Κατά τις 8.30 ώρα, λοιπόν, με την ευκαιρία που είπε αυτό, θα βγει η σχολή της Χατζηνικολάου να χορέψει. Και μετά θα βγάλουμε τον κύριο Πόπορη.
0: Και θυμάμαι και παλαιότερα.
1: Θέλω να σας επισημάνω κάτι που ξέχασα πριν για τους εισόδους. Οι λαχνοί που παίρνετε είναι δωρεάν.
0: Γιατί
1: πολλοί νομίζουν ότι πρέπει να τα αγοράσουν. Όχι, είναι 100% δωρεάν.
0: Άρα λοιπόν περάστε, όταν δείτε λαχνό, μην προσπεράσετε, σταματήστε, είναι δωρεάν, φίλοι μου. Μην νομίζετε ότι πρέπει να πληρώσετε.
1: Ναι.
0: Και να πούμε και για τα παιδιά, να πούμε να μην το ξεχάσω γι' αυτό, σας ζητώ συγγνώμη, τους διασώστες, η ομάδα διασωστών που κάνουν μαθήματα κάρπα. Πρέπει όλοι να σταματήσουμε να πούμε ένα μπράβο στα παιδιά, έτσι θυμάμαι πάντα γίνεται και χρειάζονται. Η επίδειξη αυτή που κάνουν σε κούκλες, σε προσομοίωση έτσι θώρακα, είναι ό,τι πρέπει και μπράβο τους και συγχαρητήρια σε όλους σας. Σέβομαι το χρόνο σας, κυρία Λούση μου, εντάξει, ευχαριστώ και εγώ για το χρόνο σας και έχετε και το καλεσμένο σας τώρα σε αναμονή. Εύχομαι να περάσει καλά, να του αρέσει αυτό που θα δει και θα ζήσει και θα γίνει και πρεσβευτής καλής θελήσεως για το νησί μας και για την πόλη.
1: Να είστε καλά.
0: Καρλοβάσου και για τον κόσμο.
1: Εύχομαι να σας γνωρίσω από κοντά απόψε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη και εγώ θα το ήθελα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και σε εσάς.
2: FM στους 102.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
7: και 6977-80-93-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
9: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: γίνεται. Με παίρνουν τηλέφωνο έτσι γνωστοί φίλοι, επισκέπτες. Μου λένε εσύ που ξέρεις από εκδηλώσεις, τι γίνεται σήμερα και αύριο. Παιδιά, ακούτε την εκπομπή μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας ενημερώνουμε. Ανοίξτε ραδιοφωνάκι, δυναμώστε το και λίγο. Άντε, μπράβο. Απαντάμε σε όλους, εννοείται. Τηλεφωνήστε εσείς, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει, κανένα θέμα. Απαντάμε και στα μηνύματά σας. Αλέξανδρα Χαροχέρη, με ελληνικούς χαρακτήρες. Το Messenger είναι αδύνατο να μην στείλω κι εγώ τα μηνυματάκια μου για καλησπέρες. Είπαμε και καλημέρες και ό,τι άλλο θέλετε. Έχομεθα και παραγγελίες, αμέ. Ό,τι τραγουδάκι σας αρέσει. Αλλά τώρα θέλω να πάμε μέχρι το Μαραθώκα, από φίλη μου. Εκεί να συναντήσουμε μια εξαιρετική κυρία. Πρόκειται για την κυρία Αγγελίνα Χατζίδη. Αγγέλα, Αγγελική, όπως και αν το πεις το όνομά της. Είναι αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μαραθωκάμπου. Γιατί ο Πυθαγόρας μας έχει τα δικά του βήματα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε.
1: Είμαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε να ενημερωθείτε για τα δρόμενα που γίνονται στο Μαραθώκαμπο.
0: Πανέμορφος, πανέμορφος ο Μαραθώκαμπος, πανέμορφος.
1: Παραδοσιακός, υπέροχος.
0: Είχα έρθει την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματικά μια μαγεία, επιχειρήσεις σε όλο το δρόμο και από δεξιά και από αριστερά. Μπάνιο στη Χρυσή Άμμο. Χρυσή τη λέμε, η μισή τη λέμε χρυσή και η άλλη μισή ψηλή. Τι ισχύει
1: είναι
0: τελικά?
1: Είναι ψηλή άμμος Μαραθωκάμπου. Τη λένε χρυσή γιατί υπάρχει ένα ξενοδοχείο εκεί που λέγεται Χρυσή Άμμος. Όμως είναι η ψηλή άμμος Μαραθωκάμπου. Έτσι την ξέρουμε όλα τα χρόνια, έτσι μεγαλώσαμε.
0: Και είχα να το πω αυτό, ότι μου άρεσε πάρα πολύ και άκρη-άκρη εκεί που είναι οι σπηλιές, οι δύο, ξέρετε, το σημείο.
1: Ναι.
0: Τι υπέροχα νερά ήταν αυτά, πεντακάθαρα, τι ενέργεια φανταστική. Και εμείς τι λέμε τώρα Χρυσή Άμμος για να τη διαχωρίζουμε από την ψηλή Άμμο τη δική μας, στην Ανατολική Άμμο, και λέμε πήγαμε στη Χρυσή Άμμος, που μάρδω κάπου. Όχι, εντάξει, δεν το ξαναλέμε.
1: Στη ψηλή Άμμο μάρδω κάπου. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας μιλήσω τώρα για το φεστιβάλ το τριήμερο που θα γίνει στο Μαραθώκαμπο. Είναι ένα εξαιρετικό ποιοτικό φεστιβάλ. Είναι το 7ο φεστιβάλ «Τα βήματα του Πυθαγόρα». Για 7η λοιπόν συνεχόμενη χρονιά ο Μαραθώκαμπος φιλοξενεί «Τα βήματα του Πυθαγόρα», ένα πολιτιστικό θεσμό που εμπνέεται από την κληρονομιά του μεγάλου Σάμιου φιλοσόφου και επιχειρεί να φέρει κοντά τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία, τη μουσική και την τέχνη. 29 λοιπόν Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, 30 και 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ξεκινάμε με το Art for Μαραθώκαμπος στην πλατεία του Αγίου Αντωνίου, δίπλα από το Μνημείο των Ηρώων, στον Πλακόστρωτο δρόμο. Εκεί θα συναντηθεί οι καλλιτέχνες. Θα υπάρχει μια υπαίθρια έκθεση ζωγραφικής, φωτογραφίας, διάφορων καλλιτεχνικών δημιουργιών και θα λέξουν μαζί με μια εξαιρετική συναυλία κλασικής μουσικής με την Άντια Μπατούρα και τους μαθητές της στο πιάνο και με το Maybo Family Trio. Αυτό λοιπόν, η σύνθεση αυτή της καλλιτεχνικής δημιουργίας με την κλασική μουσική θα μας προσφέρουν ένα εξαιρετικό απόγευμα βράδυ κάτω από την Πασέλινο, τον παραδοσιακό Μαραθώκαμπο. Θα ξεκινήσουμε πάρα πολύ όμορφα το φεστιβάλ αυτό.
0: Έτσι λοιπόν ο Πυθαγόρας θα έχει και το φεγγάρι του τελικά
1: το
0: να στολίζει τις βραδιές.
1: Τις ημερομηνίες γιατί είναι η Πανσέλινος. Τώρα στις 30 Ιουλίου στη Λούγκα θα έχουμε ομιλίες και παρουσιάσεις.
0: Πού είναι δηλαδή, η Λούγκα?
1: Η Λούγκα είναι η πλατεία, μία από τις πλατείες του Μαραθώκαμπου. Η μία είναι ο Άγιος Αντώνιος που θα γίνει το Art for Μαραθώκαμπος. Η δεύτερη πλατεία, η πλατεία της Λούγκας. Εκεί θα γίνει παρουσίαση των βιβλίων «Ποιος φυλάει την αγάπη της Νιτσαφιάς του» και «Ρίζες του Σιδερή Παπαγεωργίου» με τη συμμετοχή των λογοτεχνών Έλσα Σχίου και Αντώνη Τσαριγιάννη. Και βέβαια με πολύ περηφάνεια θέλω να πω ότι και οι τέσσερι αυτοί λογοτέχνες είναι μαρθοκαμπίτες.
0: Α, τέλεια.
1: Μετά την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα πάμε στη σπηλιά του Πυθαγόρα.
0: Τόσο εκεί, ψηλά.
1: Θα πάμε στη σπηλιά του Πυθαγόρα. Εκεί λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένας υπαίθριος χώρος εξαιρετικός που λέγεται το μυστικό του Πυθαγόρα. Και εκεί θα απολαύσουμε ένα πρωτότυπο μουσικοθεατρικό δρόμενο εμπνευσμένο από την Πυθαγόρια κοσμοθεωρία. Οπερατικές άριες, λυρικές και έντεχνες μελωδίες, κείμενα αφιερωμένα στη Σελήνη και χορογραφίες συνθέτουν μια μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία. Και βέβαια να πούμε ότι συμμετέχουν πρώτα η πρώτη η Ειρήνη Κόνστα, η εξαιρετική σοπράνο η μαρθοκαμπίτισσα, μαζί με άλλους καλλιτέχνες κλασικής μουσικής που έρχονται από την Αθήνα, με συνοδεία πιάνου και με ό,τι απαιτεί μια τέτοια βραδιά και εκδήλωση. Θα είναι μια φανταστική βραδιά και αυτή. Ακόμα θα υπάρχει, η Πανσέλινος είναι στις 29, αλλά το Φεγγάρι θα είναι γεμάτο ακόμα. Και έτσι θα
0: είναι το Φεγγάρι τρεις μέρες μπροστά, τρεις μέρες πίσω, μας κρατάει έτσι εκστασιασμένους με την ομορφιά του, έτσι κι αλλιώς.
1: Όπως ακούσατε, είναι ένα τριήμερο, ποιοτικό τριήμερο, εξαιρετικό τριήμερο. Γι' αυτό η είσοδος είναι ελεύθερη βέβαια σε όλες αυτές τις δράσεις. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο μαραθώνιο.
0: Και μου κάνει εντύπωση, κύριε Αγγέλα, πόσο ποιοτικούς, πόσο πνευματικούς ανθρώπους έχει και το Καρλόβες και ο Μαραθώκαμπος. Έχουν έτσι αφήσει το στίγμα τους στην ιστορία τους.
1: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Υπάρχουν. Και βέβαια θέλω να πω ότι με τη συνδρομή του Δήμου Δυτικής Σάμου γίνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Έτσι, είναι ο Δήμος στη μέση. Ο οποίος καλύπτει όλα αυτά τα έξοδα, το είσοδος ελεύθερη και έτσι σας περιμένουμε στο Μαραθώκαμπο από τις 29 έως 31 Ιουλίου για τρεις μέρες αφιερωμένες στη γνώση, τη μουσική, τη φιλοσοφία και την τέχνη.
0: Άρα λοιπόν αποχαιρετάμε τον Ιούλιο, το μήνα που μας ενώνει έτσι στα μέσα του καλοκαιριού, την αρχή και το τέλος του, με έντονη πολιτισμική και πολιτιστική δράση σε αυτό το υπέροχο μέρος.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο, πόλη της Σάμου και όχι μόνο, και τουρίστες και το δικό μας κόσμο να απολαύσει, ναι. Γιατί πραγματικά όπως σας λέω
0: αξίζει,
1: είναι
0: αξίζει. Αξίζει αυτή η εκδρομή, αυτή η βόλτα. Ναι, αξίζει. Έστω και μία από τις τρεις μέρες.
1: Όλα χρειάζονται και τα πανηγύρια και οι χοροί. Όμως αυτό είναι ένα ποιοτικό φεστιβάλ που το απολαμβάνουμε κάθε χρόνο. Και σας περιμένουμε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Ήταν η χαρά μου που σας φιλοξένησα και πρώτη φορά στο Άρωμα Γυναίκας και σας ευχόμαι καλή συνέχεια να έχετε. Καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Κύριε Χατζίνη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Είδατε τώρα, εμείς ο χρόνος περνάει, 1:13 με πολύ πολύ άρωμα γυναίκας, γιατί όπως καταλάβατε σήμερα η εκπομπή έχει άρωμα γυναίκας. Έχουμε βέβαια και μια εξαιρετική κοπέλα που μας περιμένει εκεί στην πόλη της Σάμου, Χριστιανά Σκάρου, γιατί φροντίζει για την ομορφιά μας, για την ανανέωσή μας και στο σώμα μας και στο πρόσωπό μας. Φτιάχνει τα φρυδάκια μας τέλεια, βλεφαριδούλες, χεράκια, νιχάκια στα πόδια, πατικιούρ. Έτσι, ανανέωση προσώπου Dermaben με φυτικά προϊόντα. Όσες φοβάστε βελόνες και μη επεμβατικές μεθόδους, δεν χρειαζόμαστε να κάνουμε lifting, παιδιά, μας βγάζει καινούργιες. Αναζητήστε τώρα, κλείστε το ραντεβού σας και θα τη βρείτε εκεί στο καφέ Franklin, στην παραλιακή λεωφόρο, ανάμεσα Joy και Franklin, ένα στενάκι με καπέλα. Θα το δείτε, θα μπείτε, θα κλείσετε το ραντεβού σας ή θα την πάρετε ένα τηλέφωνο. Θα το βρείτε εύκολα στο ίντερνετ, γιατί και να σας το πω τώρα δεν θα το συγκρατήσετε. Εγώ το ξέρω. Να ξέρω πώς είναι να το μάθετε κι εσείς. Κλείστε γέρο στο ραντεβού σας και τώρα, μιας και μιλάμε για άρωμα, άρωμα γυναικείο. Να μου εξηγήσεις γιατί μια σχέση μόνο. Πάμε να υποδεχτούμε για πρώτη φορά στην εκπομπή την αγαπημένη μας Χαρά Γαλατιανού. Να την πω εγώ και σκούφω για να καταλάβουμε ποια κυρία πρόκειται. Είναι η νέα πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Παραρτήματος Τμήματος ΣΑΜΟΥ, για να είμαι πιο σωστή, και θέλω να τη συγχαρώ, γιατί είναι και φίλη, είναι και πανέμορφη, είναι και πολύ δραστήρια και την αγαπώ πολύ και εσείς την αγαπάτε, είμαι σίγουρη, και αν δεν τη γνωρίζετε θα την αγαπήσετε. Τι κάνεις, Χαρά μου?
1: Ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα λόγια σου, Αλεξάνδρα.
0: Τα εννοώ από την καρδιά μου και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί λέω, πήρα τηλέφωνο και δεν κατάλαβα, λέω...
1: Να βρεις τη Γαλακτιανού.
0: Ναι, να βρω ποια είναι η Γαλακτιανού. Έλα όμως, βέβαια μιλάμε τώρα για ισότητα, αλλά έλα όμως που κάποιες κυρίες είναι γνωστές από το όνομα του συζύγου. Γνωστός ο κύριος Λευτέρης από το χώρο του εμπορίου, Χαρά Σκούφο σε θυμάμαι από χρόνια. Ναι. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκλογή σου. Έγινε πρόσφατα, έτσι δεν είναι, πριν πόσες μέρες?
1: Μέσα στο Μάιο.
0: Μέσα στο Μάιο, ναι.
1: Είχαμε για πρώτη φορά τη χαρά να έχουμε εκλογές, να έχουμε εκλεγμένο τμήμα στο ΣΑΜΟ. Πρώτη φορά είχαμε εκλογές. Ήταν το τέτοιο.
0: Είναι η πρώτη φορά.
1: Είναι η πρώτη φορά που έγιναν εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Στον Ερυθρό Σταυρό Τμήματος ΣΑΜΟ.
0: Ναι.
1: Έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με αξιόλογους ανθρώπους. Να κάνω μια αναφορά στα ονόματά τους. Αντιπρόεδρο έχουμε την κυρία Γαβρίλογλου Παρασκευή, τη γνωστή δικηγόρο του ΣΑΜΟ.
0: Ναι, ναι, η κόρη της Δάφνης, της
1: κυρίας Δάφνης, βεβαίως. Διοκαρίνη Καλλιόπη, γραμματέας μας, είναι από τα αρχαιότερα άτομα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη ΣΑΜΟ. Μάλιστα έχει πάρει και τίτλο από τους εθελοντές.
0: Ναι.
1: Η κυρία Χριστινίδου, γραμματική, είναι ταμεία στο συλλόγο μας. Γυναικεία υπόθεση το ΔΣ.
0: Και
1: μέλη έχουμε τον κύριο Καραβασίλη.
0: Α, είναι στο διευθυντή του νοσοκομείου, ναι.
1: Βεβαίως. Ο πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Παραρτήματος ΣΑΜΟΥ. Ο κύριος Καζάζης Χρήστος, ο γιατρός μας. Και ο Χατζή Δημητράκης Αστρινός, ενεργός εθελοντής χρόνια του Ερυθρού Σταυρού. Αναπληρωτές είναι η κυρία Καλίτση Σεβαστή και η κυρία Παναγιώτου Δάφνη.
0: Α, είναι και η Δάφνη μας. Α,
1: βεβαίως,
0: ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Βεβαίως, έχουμε μια εξαιρετική ομάδα. Άριστη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ευελπιστώ να συνεχίσουμε έτσι, για να προάγουμε και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
0: Από εδώ και πέρα τώρα νομίζω ότι θα ανασκουμπωθείτε, το έργο είναι μεγάλο και περιλαμβάνει πολλές φορές, γιατί έχω παρακολουθήσει και ημερίδες, εσπερίδες για τους ανθρώπους που πραγματικά πρέπει να είναι ενημερωμένοι, ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα που μπορεί να μας συμβούν.
1: Οι γιατροί του νομού μας βοηθάνε πάρα πολύ σε όλες τις ημερίδες που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι το έργο μας θα συνεχιστεί. Μέσα στον Αύγουστο, η πρώτη δράση που είναι σε εξέλιξη, μάλλον αμέσως μετά την άδεια της εκπαιδεύτριάς μας, θα αρχίσουν οι πρώτες βοήθειες για τις δαντάδες της γειτονιάς. Ήδη έχουμε ενδιαφέρον από πολλά άτομα και έχουμε πάρει έγκριση από την κεντρική διοίκηση για να ξεκινήσει το πρώτο τμήμα.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, μας έχει ζητήσει το λιμενικό βασική υποστήριξη ζωής και πρώτες βοήθειες στους φούρνους.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα γίνει και αυτό τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Μέσα στο Σεπτέμβριο έχουμε πανεκπαίδευση εθελοντών. Εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των πρώτων βοηθειών 12 Σεπτεμβρίου. Και διάφορες άλλες δράσεις που είναι σε εξέλιξη αγωγής υγείας. Και σίγουρα ευελπιστούμε να έχουμε και μια καινούργια τάξη εθελοντών.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό, γιατί αφορά πολλές δράσεις και νομίζω και αιμοδοσία, έτσι δεν είναι, και ενημέρωση.
1: Βεβαίως,
0: και...
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι, ναι. Σπουδαίο βεβαίως. Το έργο σας. Μπράβο λοιπόν και στα κορίτσια και στα αγόρια. Συγχαρητήρια ακόμα μια φορά για την εκλογή σου. Πιστεύω ότι είσαι αξιοτάτη και δεν το λέω, δεν υπερβάλλω. Και όλα θα είναι προσευχήν. Για το καλό, βέβαια, όλων των
1: συμπατριωτών μας. Αυτό ελπίζουμε και εμείς και το θέλουμε πραγματικά με όλη μας τη ψυχή.
0: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε θεοθέλοντος και ό,τι καλό κάνετε να το παρουσιάζουμε.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Και εσύ καλή δύναμη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Καταιγισμός μηνυμάτων. Λοιπόν, απαντάμε. Ναι, καλά ακούσατε. Σήμερα γιορτές κρασιού. 9 το βράδυ. Εξοριστικό σύλλογο Βουρλιωτών, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου, στο όμορφο αυτό χωριό, συγκεκριμένα στο πάρκινγκ πλησίως της Μονής Βροντιανής Βροντού, ναι, με ορχήστρα Ειρήνη Τσαπιλά, Γιώργος Παπαπλουμούντος, Μανώλης Αγγελάκης, Σάβας Γιαννουκάς και το συγκρότημά του. Θα περάσετε τέλεια, τέσσερις υπέροχοι καλλιτέχνες. Αν τα έβγαλα καλά, να τα πω τα ονόματά τους. Παπασολομούντας και η κυρία Ειρήνη Τασούλα, έτσι, για να είμαστε σωστοί, να μην αδικήσουμε τους ανθρώπους. Και βέβαια βλέπω βιολί, παιδιά, βλέπω βιολί, βλέπω υπέροχα πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απόψε όλοι οι δρόμοι οδηγούν και εκεί, σε αυτό το υπέροχο χωριό, και το γλέντι θα κρατήσει μέχρι αργά.

προχωράμε. Αύριο Κυριακή 25 του μήνα, πανηγύρι, γιατί έχουμε και άλλη γιορτούλα. Και μάλιστα παραδοσιακά το ξέρουμε όλοι, γιορτάζει η χώρα μας η πανέμορφη με την ορχήστρα των Γιαμαίων στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας. Ο φυσιολατρικός σύλλογος χώρας Σάμμο, Τρεις Πέδεις εν Καμίνο. Εκεί θα υπάρχει και μια οικονομική, ας το πούμε, ενίσχυση 5 ευρώ. Αλλά ό,τι κάνουν είναι τέλεια. Προχωράμε 26 του μήνα. Είναι τέλεια. Προχωράμε 26

0: θα είναι έτσι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που αξίζει να το τιμήσουμε. Αύριο, αύριο φίλοι μου, στις 11 το πρωί.
1: Καμπούδια μας ηφαίστεια που καίμε, σώματα και αγάλματα βγάζουν φτερά.
0: Και βέβαια δεν θα παραλείψουμε να επισκεφτούμε το όμορφο Κοκάρι.
1: Για σου φταίνε.
0: Σήμερα παραμονή πανηγύρι, αλλά και αύριο.
1: Ωρα.
0: Στις 9 το βράδυ πανηγύρι, γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου, με ζωντανή μουσική με το Μιχάλη Λιγούρη. Ψες Αρίσταρχος είναι δύο βραδιές φίλοι μου διασκέδασης με μουσική, χορό και πολύ καλή παρέα. Μιχάλη Λιαγούρη, 26 Κυριακή και Δευτέρα 27 Εβδόμου, ανήμερο του Αγίου Παντελεήμονος με το Μανώλη Γρήγορη.

σήμερα Σάββατο 26, επαναλαμβάνω το μήνα έτσι για να μην το ξεχνάω κι εγώ, με τόσες έτσι παρουσιάσεις, με τόσα πανηγύρια, με τόσες εκδηλώσεις, παιδιά, ναι, 9 το βράδυ. Θέλετε να πάτε μακριά, αν δεν έχετε όχημα, αν είστε λάτρεις του κινηματογράφου, αν μπορείτε να περπατήσετε και να πάτε μέχρι την παραλία Μαλαγαρίου, συγκεκριμένα Μαούνες, εδώ στην πόλη της Σάμου, προβολή ταινίας Star is Born, ένα αστέρι γενέτ. Είσοδος ελεύθερη με την κινηματογραφική λέσχη Σάμου, να έρχεται να μας πει ότι θα έχουμε πολύ όμορφα έτσι κινηματογραφικά δρόμενα και μέχρι τις 28 του μήνα. Είσοδο, επαναλαμβάνω, ελεύθερη, 8 και 45 το βράδυ, πιάστε καρικλίτσα εκεί, ας είναι και πλαστική. Στις 29 του μήνα έχουμε συναυλία με τη μουσική παρέα Σάμου, δηλαδή την Τετάρτη που μας έρχεται, πάλι εντελώς δωρεάν.

0: σε τη στιγμή. Όλα είναι τέλεια, σε ηγετεύομαι.
1: Λοιπόν, έχουμε και Καραγκιόζη. Παράσταση Καραγκιόζη για μικρούς και μεγάλους. Στον Αύλιο Χώρο Γυμνασίου στο Βαθύ τη Δευτέρα 27 του μήνα στις 8 και μισή το βράδυ με θέατρο Σκιών.

Γεωργίου και από 27 Ιουλίου μέχρι και 10 Αυγούστου του 26. Έχουμε περιθώριο να κάνουμε έτσι εμείς τα πλάνα μας και τα σχέδιά μας.

6.30 ακριβώς. Έχουμε ακόμα ένα μισά ώρα στη διάθεσή μας. Άντε να δούμε τι θα προλάβουμε. Δεν ξέρω, σας έχω ετοιμάσει έτσι. Ωραία. Ωραία πραγματάκια θα προλάβουμε. Για πείτε μου εσείς τι καταλαβαίνετε. Τι ψυχανεμίζεστε. It's up to you, ε. Εντάξει, επιστρέφουμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
4: και 69 76 55 73 49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ride 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτική δημοτικού κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
0: Είναι ξεχωριστή,
11: μοναδική,
0: υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.

0: εντάξει, σήμερα μην μας παρεξηγείτε, έχουμε έτσι τα κέφια μας. Είμαστε σε πολύ καλό μιούντ, όπως λένε. Είναι οι μέρες των πανηγυριών, είναι και η μέρα σήμερα και η αυριανή, εντάξει. Λοιπόν, ελάτε τώρα να μιλήσουμε πρώτα για τον άνθρωπο και μετά για την ιδιότητά του ως διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου. Και μιλάω για τον κύριο Καμπούρη, ο οποίος, ναι, μιλάει συχνά στην εκπομπή μας. Είναι πάντα διαθέσιμος ο κύριος διοικητής, έτσι στο άρωμα γυναίκας, να μας πει ό,τι καλύτερο υπάρχει από το χώρο της νησιωτικής υγειονομικής πραγματικότητας που συγκαταλέγεται η Σάμου μας, και ταυτόχρονα να μας δίνει τα δικά του μηνύματα εμπιστοσύνης στους πολίτες, γιατί τα έχουμε πολύ ανάγκη. Όλα τα νοσοκομεία, μας είχε πει κάποτε, ακόμη και τα καλύτερα, έχουν ισχυρά σημεία αλλά και αδυναμίες. Ήρθε λοιπόν στη Σάμου, το γνωρίσαμε όπως είπα και πριν και μέσα από την εκπομπή μας, και διαπιστώσαμε τι αδυναμίες υπάρχουν, ποια είναι αυτά τα σημεία που πρέπει να θεραπευθούν και τα πρακτικά, και μας έχει πει επίσης με τις περιγραφές του τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει και τη σοβαρότητα που έχει όσον αφορά την αποστολή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι,
1: κύριε Κουτά. Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά και χρόνια πολλά λόγω των ημερών. Και να ξεκινήσουμε πολλά. Πριν πούμε για τη γιορτή του νοσοκομείου και όλων βέβαια των συμπολιτών μας, είτε ασθενούν είτε προσεύχονται για την υγεία τους, για την υγεία πρώτα όλου του κόσμου, τη δική τους και των ανθρώπων τους, που είναι το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα που βρίσκεται μέσα στον αύλιο χώρο του νοσοκομείου μας. Να μας πείτε πρώτα τα ευχάριστα.
1: Για απ' όλα.
0: Ποια απ' όλα. Να πάμε τώρα στο μηχάνημα που πήρατε πρόσφατα με το LED για χειρουργικές...
1: Είναι ένας προβολέας. 320.000 λουξ.
0: Πόσο είπατε?
1: 320.000 λουξ, ναι. Ο οποίος βοηθάει τα μέγιστα, ναι, στο να μπορούν οι χειρουργοί, οι ορθοπαιδικοί, ναι, να κάνουν επεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή είναι σε τελευταία φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπου θα πάρουμε σύγχρονη χειρουργική τράπεζα για υπέρβαρους, και έτσι θα λύσουμε ένα πάγιο πρόβλημα των ανθρώπων που λόγω των κιλών τους δεν μπορούσε να γίνει κάποια επέμβαση στο νοσοκομείο μας, έπρεπε να πάνε στην Αθήνα ή κάπου αλλού προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επέμβαση.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε, κύριε
1: Διευθυντή. Αυτό είναι θέμα χρόνου. Έχει προχωρήσει όλη η διαδικασία. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε κάποια ένσταση ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε. Ταυτόχρονα αλλάζουμε τον εξοπλισμό του νοσοκομείου. Παίρνουμε 40 υπερσύγχρονα κρεβάτια ηλεκτρικά, ώστε οι άνθρωποι που νοσηλεύονται να μπορούν με τις κινήσεις του κομπιούτερ να ρυθμίζουν και να παίρνουν την κατάλληλη στάση, ώστε να μπορούν να διευκολύνονται και στον ύπνο τους και γενικώς όταν έχουν το πρόβλημα.
0: 40 κλίνες είπατε. Αυτά θα διανεμηθούν παθολογική,
1: αυτά
0: χειρουργική, καρδιολογικό και νεφρό.
1: Ακούστε, αυτά δεν θα τα... Εγώ έχω μια αρχή. Πρέπει να κλείσω μια κλινική εξ ολοκλήρου να έχει τέτοια πράγματα, ώστε σιγά σιγά να μην έχουμε 5 σκόπια κρεβάτια στην παθολογική, άλλα 5 στην ορθοπαιδική, άλλα 5 στην χειρουργική. Του οδηγού έχω την αρχή ότι θα πάρω μια κλινική, θα την κάνω όλα καινούργια και τα υπόλοιπα θα τα κατανείμω ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια ομοιομορφία.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια δυσκολία πρακτική από κρεβάτια τα οποία ήταν, ναι, παλιά, και οι ασθενείς σήκωσέ με, κατέβασέ με. Ναι.
1: Ναι. Παράλληλα περιμένουμε και άλλον εξοπλισμό, ο οποίος θα βοηθήσει για το βιοχημικό, για πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων. Έχουμε πολλά πράγματα να πάρουμε, αλλά ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία πρόσληψης γιατρών. Από τις 13 θέσεις που έχουμε ζητήσει, ναι, έχουν δηλωθεί 9.
0: Ναι. Ελπίζουμε
1: ότι και
0: αυτά τα έχουμε συζητήσει.
1: Ναι.
0: Είπατε ότι τα κίνητρα είναι εντάξει.
1: Τα δίνουμε κίνητρα όσο μπορούμε. Ναι. Βαθμολογικά κυρίως κίνητρα για το νησί. Και φυσικά έχουμε και έναν οίκο με 16 διαμερίσματα, τα οποία για αυτούς που μπορούν να μείνουν εκεί, είναι ένα ισχυρό κίνητρο να μην πληρώνουν νίκη και να μην
0: για αυτούς που δικαιούνται να μείνουν. Ακριβώς. Πολύ καλό αυτό. Μας είπατε ότι τα κίνητρα πρέπει να δοθούν για να σταματήσει και αυτή η γκρίνια με το προσωπικό και η ανασφάλεια των.
1: Παράλληλα, περιμένουμε να έρθουν να προσλάβουμε άλλους πέντε άτομα προσωπικό για το διοικητικό προσωπικό, το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη.
0: Διοικητικό προσωπικό.
1: Ναι, ναι, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει με τον τρόπο του τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να παίρνουμε τα αντιδραστήρια, να παίρνουμε όλα τα υλικά τα οποία χρειαζόμαστε. Χρειάζεται και κάποιος να υποστηρίζει και η διοικητική υπηρεσία, η οποία πραγματικά υποστηρίζει ώστε να μπορούν το νοσοκομείο να λειτουργεί αποτελεσματικά
0: για όλους τους κατοίκους. Νοσηλευτές θα ζητήσετε?
1: Έχουμε ζητήσει 7 άτομα, 5 νοσηλευτές, μία ΜΕΑ και μία τεχνολόγο ακτινολογικού.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε και αυτό να ικανοποιηθεί.
0: 5 νοσηλευτές, μία ΜΕΑ, γιατί ξέρουμε ότι και η μαιευτική κλινική, εντάξει, είχε κάποια θεματάκια.
1: Όχι, νομίζω ότι τα θέματα της κλινικής ήδη προσλάβουμε μία γιατρό.
0: Ναι, ναι, το μάθαμε και αυτό.
1: Μέχρι τον Σεπτέμβριο έρχεται και δεύτερη γιατρός, οπότε αυτή θα έχουμε αισίως.
0: Ναι, να υπάρξει μια ανάσα, γιατί και αυτές οι εφημερίες έχουν εξαντλήσει πια τους γιατρούς, εννοείται αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή νομίζω ότι είναι εντάξει, θα είναι η γυναικολογική κλινική, όπως επίσης περιμένουμε και χειρουργό να έρθει. Ήδη ήρθε σε μένα, τον είδα, με είδε, ο οποίος μάλιστα είναι γαμπρός Σαμιώτης και ο οποίος σίγουρα θα έρθει μπροστά εδώ.
0: Α, ωραία. Παλαιότερα θυμάμαι ότι είχε και ψυχολόγο το νοσοκομείο μας. Αυτό ναι, τώρα δεν το θεωρείτε ότι...
1: Σύμφωνα με τη διάρθρωση που έγινε πριν από ένα μισή χρόνο περίπου, οι ψυχίατροι πηγαίνανε στο κέντρο ψυχικής υγείας, θα πάνε. Οπότε αυτή τη στιγμή... θα πω και αυτό ότι υπάρχει μία γιατρός η οποία δίνει τώρα εξετάσεις ψυχιατρικής και η οποία ο σύζυγός, όπως προανέφερα, είναι χειρουργός και η οποία μετά τις εξετάσεις θα την προσλάβουμε να έχουμε στο νησί μία ψυχίατρο, γιατί είναι πολύ απαραίτητη και θα λειτουργήσει στο κέντρο ψυχικής υγείας.
0: Γιατί το κέντρο ψυχικής υγείας στελεχώνεται, θέλετε να πείτε, με έναν ακόμα... ψυχίατρο.
1: Δεν έχουμε ψυχίατρο και ψυχικής υγείας, δυστυχώς.
0: Υπήρχε, ο κύριος Παντελής δεν ήταν ή έφυγε?
1: Δεν το ξέρω, εγώ δεν το πρόλαβα. Από για τώρα λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή πριν το τέλος του έτους θα έχουμε και ψυχίατρο στο κέντρο ψυχικής υγείας στο νησί και θα διευκολύνει τα μέγιστα.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν το γνώριζα. Νόμιζα ότι υπήρχε στο κέντρο ψυχικής υγείας ένας ψυχολόγος και είναι και ένας ψυχίατρος.
1: Ψυχολόγοι υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και κοινωνιολόγοι υπάρχουν, αλλά ψυχίατρος δεν υπήρχε.
0: Ωραία, μάλιστα. Τέλεια. Και βέβαια να πούμε τα καλά, ότι έχουμε μάλλον στο νοσοκομείο μας μια υπερσύγχρονη μονάδα εντατικής θεραπείας για τους νεφροπαθείς, η οποία αξίζουν όχι ένα 1000 συγχαρητήρια και για το προσωπικό. Δεν υπάρχει αυτό, κύριε διοικητά.
1: Άξιση συγχαρητηρίων.
0: Αξίζουν συγχαρητήρια.
1: Αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι η μονάδα τεχνικού νεφρού δέχεται πολύ μεγάλη πίεση, λόγω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σαμιώτες και επισκέπτες στο νησί, οι οποίοι είναι νεφροπαθείς, και ως εκ τούτου αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς έχουν παντρευτεί το νοσοκομείο. Δεν μπορούν να πάνε πουθενά αν προηγουμένως δεν έχουν διασφαλίσει ότι μπορούν να κάνουν αιμοκάθαρση.
0: Όταν λέτε επισκέπτες, δηλαδή άνθρωποι
1: ακριβώς,
0: που έρχονται
1: να κάνουν τουρισμό εδώ,
0: για τουρισμό.
1: Τουρισμό ή άνθρωποι που είναι ντόπιοι, δηλαδή κατάγονται από το νησί και θα λοιπόν να κάνουν διακοπές.
0: Να σκεφτείτε όμως ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό και το νησί μας, γιατί είχα ενημερωθεί για μονάδες τεχνητού νεφρού ανά την Ελλάδα, σε Αίγινα, στο Αγκίστρι, δηλαδή 5 λεπτά από την Αίγινα, στο Λουτράκι και αλλού, οι υπερσύγχρονες ιδιωτικές μονάδες που οι άνθρωποι που θέλαν να κάνουν διακοπές πηγαίνανε και πλήρωναν, έτσι δεν είναι? Αυτά τα ιδιωτικά κέντρα για να κάνουν τις διακοπές τους στα θέρετρα της Ελλάδας.
1: Τα ιδιωτικά κανείς δεν πληρώνει. Όλα τα καλύπτονται από τον ΕΟΠΗ.
0: Είναι καλύπτονται αυτά τα κέντρα.
1: Καλύπτονται. Ακριβώς. Όλα, δηλαδή όταν κάποιος νευροπαθής πάει σε ιδιωτική μονάδα, δεν έχει την παραμικρή επιβάρηση. Όλα καλύπτονται από τον ΕΟΠΗ.
0: Ακόμα και παλιότερα που υπάρχει μια υπερσύγχρονη μέθοδος πλέον από τους ειδικευμένους εδώ γιατρούς που υπάρχουν νεφρολόγους, που παλαιότερα έπρεπε να πάνε Αθήνα οι ασθενείς, έτσι δεν είναι, οι νεφροπαθείς.
1: Κοιτάξτε, δεν είχαμε μονάδα τεχνικού νεφρού, αναγκαζόταν να μένουν στην Αθήνα προκειμένου να φτάσουν χρονικά, να 4 ημέρες περίπου, να 2 ημέρες, να κάνουν αιμοκάθαρση.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Είμαστε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ξέρουμε τις αδυναμίες του νοσοκομείου μας και προσπαθούμε να τις θεραπεύσουμε. Πέραν αυτού, δόθηκε εχθές και μία μόνιμη λύση, διότι υπήρχαν προβλήματα στην υδροδότηση του νοσοκομείου, το οποίο ήταν χρόνια προβλήματα. Οπότε μετά ο παρέμβαση και του Δημάρχου μπορέσαμε χθες και πέραμε ακόμα μία παροχή, ώστε η δεξαμένη των 40 ειδικών που έχουμε να συνεχίζει απρόσκληση τη λειτουργία του, να μην διαπιστώνεται ποτέ αδυναμία, να μην έχουμε νερό.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Και βέβαια έμφαση και στην καθαριότητα. Όσο μπορείτε να υπάρχουν υλικά, να υπάρχουν εργαζόμενοι για να αποφεύγουμε.
1: Εδώ και περίπου 15 εβδομάδες έχει αναλάβει ένα συνεργείο συν 10 ατόμων, το οποίο έχει αναλάβει τους χώρους μαζί με τους υπόλοιπους 6-7 άτομα, προκειμένου να κάνουν καθαριότητα επί 24 βάσεως και τις αργίες.
0: Ναι. Ναι. Και βέβαια τώρα να σταθούμε λιγάκι στη χαρά και την ευλογία του Αγίου Παντελεήμονα, και έχουμε ένα διήμερο Κυριακή απόγευμα και Δευτέρα πρωί εορταστικό, έτσι,
1: ακριβώς.
0: Ετοιμητικό για τον Άγιό μας, τον προστάτη μας, τον προστάτη όλου του κόσμου, όλων των ασθενών
1: και του νοσοκομείου μας.
0: Συγκεκριμένα
1: αύριο το απόγευμα 7 η ώρα θα έχουμε αυτοκλασία και εσπερινό, και την επόμενη μέρα, την Κυριακή το πρωί, θα χωροστατήσει ο επίσκοπος ο κύριος Ευσέβιος στην Θεία Λειτουργία.
0: Έχουμε και μοίρασμα παραδοσιακής γιορτής το βράδυ, στον εσπερινό, μετά τον εσπερινό. Και λοιπόν, κεράσματα δηλαδή για τους παρευρισκομένους, που πάντα είναι έτσι χαρά για τον κόσμο.
1: Για όλο τον κόσμο, χαρά. Θα γίνει περιφορά με μουσική.
0: Και θα γίνει και περιφορά
1: του Αγίου, της εικόνας του Αγίου Παντελεήμονα. Και νομίζω ότι όλοι μπορούν να προσέλθουν προκειμένου να προσευχηθούν.
0: Ναι. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλά,
0: να έχετε την ευλογία και την προστασία του Αγίου. Και εν καιρό πάλι θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Χαρά και ευλογία εύχομαι. Γεια σας και χαρά σας.

Αυτά είναι η ζωντανή εκπομπή, φίλοι μου. Στα ψώνια ήταν ο άνθρωπος και τον βγάλαμε από κατάστημα και αυτή είναι και η χάρη του ζωντανού. Εσείς που είστε στην παρέα μας το έχετε καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι έτσι μαγνητοφωνημένο και ό,τι λέμε και ό,τι συζητάμε μέσα από την καρδιά μας και μέσα από την ειλικρίνειά μας και την αγάπη μας για σας.

κι άλλα να συζητήσουμε, όπως επίσης και την προοπτική πλέον που υπάρχει με την δημιουργία τριών νέων μονάδων, ξενοδοχικών μονάδων στη Ψηλιά μου. Είχαμε κανονίσει έτσι να μιλήσουμε. Τα θετικά και τα αρνητικά είναι προστατευόμενη περιοχή, αλλά είναι γνωστό ότι το νησί μας έτσι είναι ένας παράδεισος. Είναι το πιο όμορφο νησί που υπάρχει για μένα στον κόσμο. Πάσχουμε από κλίνες, το ακούσατε που το είχε πει ο κύριος Βαλής στην προηγούμενη εκπομπή μας, το Αρώμα Γυναίκας. Απ' τη μία θέλουμε τουρισμό, απ' την άλλη θέλουμε να έχουμε ωραία συγκροτήματα ξενοδοχειακά και απ' την άλλη βέβαια δεν θέλουμε να υπάρχει καταστροφή στο πανέμορφο φυσικό μας περιβάλλον.

Και έχω μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μου πριν σας πάρω αγκαλιά νοερά. Για εσάς που λατρεύετε τον κινηματογράφο και είδατε και την Οδύσσια του Ομήρου που παίζει αυτές τις μέρες στο κινηματογράφο, ποια είναι τα μηνύματα που μπορούμε να πάρουμε? Αναδύεται μέσα από το έργο ως οντολογικός χάρτης μια ανθρώπινη περιπέτεια σε μια εποχή που όλα χαρακτηρίζονται από τη ρευστότητά τους και το κείμενο δεν πάβει να είναι ένα μουσιακό ανάγνωσμα που μετατρέπεται σε ένα φιλοσοφικό εγχειρίδιο επιβίωσης, συγκρότησης νοήματος και πνευματικής ανθεκτικότητας. Τι θα λέγατε να τα πούμε μια άλλη στιγμή τα μηνύματα αυτά, γιατί η Ομήρου Οδύσσια είναι πάντα διαχρονική και επίκαιρη και μας διδάσκει τη δικαιοσύνη, την ανθεκτικότητα, το προορισμό, την ηθάκη, το όνειρο, το να μην έχουμε λύθη, να μην τρώμε τον λωτό και να μην θυμόμαστε, όχι να θυμόμαστε, γιατί αυτή είναι η ζωή μας. Να πιστεύουμε σε πραγματικές αξίες, να μην το βάζουμε κάτω, να πολεμάμε και στο τέλος η δικαίωση θα έρθει. Ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν επιλέξετε, να περάσετε ένα τέλειο, υπέροχο, μοναδικό Σαββατοκύριακο. Είστε όλοι καλά, από την Αλεξάνδρα Χαροχέρη. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά καλοκαιρινά φιλιά. Τεράστιες αγκαλιές. Καλές βουτιές να έχουμε. Γεια σας και χαρά σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
5: το κοριτσάκι του,
4: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
5: και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730-62-153.
10: See you at Corner.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Και πάω να αλλάξω το λάστιχο και πιάνω την κουβέντα εκεί με το μάστορα και μου λέει: χθες ήταν σε γάμο στα Καλύβια. Γίνεται το μυστήριο κανονικά και έχουν κλείσει σε ένα κτήμα έξω. 7 η ώρα. Την ώρα που έχει πιάσει 7 παρά. Και ήταν χαμός και δεν έγινε το κλέντι. Και είπε ο γαμπρός με την ύφη: παιδιά, θα σας καλέσουμε άλλη φορά. Τουλάχιστον προλάβαν και έγινε το μυστήριο. Λοιπόν, είναι η τελευταία εκπομπή με τηλέφωνα για αυτή τη σεζόν. Οπότε όσες κυρίες, όσοι κύριοι θέλετε να μιλήσετε, να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα κυρίως, που είναι πλούσια, γιατί έχουμε τους αγώνες της Ευρώπης, έχουμε τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, έχουμε μεταγραφή του Τζολάκη που σας έχω πει εδώ και 2 μήνες για την ΧΑΛ και όχι μόνο. Έχουμε αυτή την ώρα την εθνική μας ομάδα που παίζει ημιτελικά World Cup με την Ιταλία. Προηγούμαστε, ήμασταν 5-4, τώρα ξεκίνησε το τρίτο 8 λεπτό και είμαστε στο 7-4. Γενικά τα τελευταία χρόνια τους έχουμε τους Ιταλούς και πάμε για τελικό. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ειδήσεις. Καλείτε στο 211-200-8200 μέχρι τις 5. Απλά να διευκρινίσω ότι αύριο τελευταία εκπομπή όπως συνηθίζουμε είναι μουσική. Είναι αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε τον ίδιο. Θα ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου, Γαλάνη, Κλικερία, Απάριο. Όλες τις μεγάλες φωνές.

0: Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά, καλό δρόμο. Ο Νίκος ο οποίος πάει για την Πάτρα έχει μια φωτιά στην Κινέτα, αλλά δεν πρέπει να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Θα σας ενημερώσω αν έχουμε κάποιο θέμα, έτσι. Λοιπόν, τώρα ό,τι τραγούδια προλάβουμε να ακούσουμε. Είχα ετοιμάσει Γιάννη Σπανό και Τόλι Βοσκόπουλο, γιατί σαν αύριο γεννήθηκαν, 26 του μηνός, αλλά αύριο είναι η εκπομπή αφιερωμένη στο Βαρδί. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε και κάποια τραγούδια για την Μέρι Λίντα που έφυγε από κοντά μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την έχει σκεπάσει ήδη από χθες. Πολύ μεγάλη φωνή, δεν το συζητάμε, αγαπημένη, με πολλά ωραία τραγούδια, τρομερό δίδυμο με το Χιώτη. Θα ακούσουμε λοιπόν κάποια τραγούδια, αλλά ήδη έχουμε μία γραμμή. Με την πρώτη ευκαιρία θα ακούσουμε την Μέρι Λίντα. Γιώργος Κυψέλη, έλα κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
1: Καταρχάς, αρχικά θέλω να πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος που περάσαμε μαζί, βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι στις ωραίες εκπομπές που κάνει και εύχομαι η επιστροφή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές να μας βρει πάλι όλους μαζί.
0: Έτσι, έτσι, αυτό, ωραία, έτσι.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο θέλω να σχολιάσω κάτι για τον Παναθηναϊκό, τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Θέλω να πω, γιατί σ' άκουσα και στην τηλεοπτική σου εκπομπή, συμφωνώ απόλυτα για τον Τουμπά. Ο Τουμπά είναι ένας παίκτης ο οποίος παλιότερα με τα center back τα οποία υπήρχαν δεν βλέπαμε καθαρά την αδυναμία αυτού του παίκτη. Τώρα με τον Ντεφράι δίπλα βλέπουμε ότι είναι σαν την μύγα μες στο γάλα. Και εξηγούμε ότι ο Ντεφράι με την πείρα που έχει και την τεχνική κατάρτιση ήταν παντού σε όλες τις φάσεις, μάρκαρε σωστά. Ο Τουμπά ένα γκολ όπως είπες από ένα 40χρονο επιθετικό δεν μπορούσε να τον ανακόψει και φάγαμε τον γκολ. Και όχι μόνο αυτό, ο Τουμπά τα λάθη που έκανε, δηλαδή με τις μεταβιβάσεις και τις αστοχίες που είχε, δημιουργούσε μια διαρκή πίεση στην ομάδα αμυντικά. Δηλαδή, αναχτούσαν οι αντίπαλοι γρήγορα την μπάλα από λαθασμένες επιλογές του Τουμπά, με αποτέλεσμα να δεχόμαστε πίεση και να πελαγοδρομούμε σε αυτές τις φάσεις. Γι' αυτά για τον Τουμπά πρέπει να αλλάχθεί οπωσδήποτε, πρέπει να δοθούν στον κάτι, ας το πούμε, μπορούν να δοθούν ευκαιρίες για να ή στο καινούριο το οποίο έχουμε πάρει. Επίσης μου έκανε εντύπωση εκτός από τον Γιαγούτη, ο οποίος είναι φοβερός παίκτης, αλλά ατομικιστή, δηλαδή παίζει περισσότερο με την μπάλα από ό,τι χρειάζεται. Εμένα μου έκανε εντύπωση και ο Καμαρά, ο οποίος στο χώρο του κέντρου ήταν πανταχού παρόν. Νομίζω ότι είναι δύο επιλογές οι οποίες θα βοηθήσουν την ομάδα, αρκεί να διατηρηθεί το καλό κλίμα, να γίνει σωστή διαχείριση του υλικού και να βγει έξω του Μπα. Δεν μπορεί. Και θέλω να πω κάτι για τον τερματοφύλακα για να κλείσω, ότι βλέπω μια δυναμία στις εξόδους του. Δηλαδή κάποια κόρνερ, κάποιες σέντρες που γίνανε, ήταν να βγω, ήταν βλέπω κάποια δυναμία. Πιστεύω και αυτό να διορθωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ Γιώργο.
0: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Σε όλη αυτή την περίοδο, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Κύριε Χρήστο, 29 Αυγούστου, δεν θα αργήσουμε πολύ. 29 Αυγούστου θα είμαι κανονικά, είναι Σάββατο, θα ξεκινήσουμε 2-5, ό,τι κάνουμε πάντα. Και αύριο κανονικά είναι 2-5 με τραγούδια του Αντώνη Βαρδί. Έτσι, τηλεοπτικά μέχρι 31. Λοιπόν, ο Μπίλμπα, η συντάξη, καλώς τον κύριε Βασιλή.
2: Έλα, κύριε Γιώργο. Με πρόλαβε ο κύριος Γιώργος, ο προηγούμενος. Ρε φίλε, σου μιλάω ειλικρινά, τα είχα όλα στο μυαλό μου καταχωρήσει, τα είχα φτιάξει, τα είχα ετοιμάσει για να τα πω. Και βγήκε και μια χαρά τα είπε.
0: Ναι.
2: Κρίνω και επαυξάνω. Με Τουμπά τώρα και με Τσέριν και με Τσιριβέλια δεν πάμε πουθενά. Τώρα θα μου πεις, Τσέριν αυτοί εκεί και τρεις εκταταρές. Εγώ βλέπω την ουσία, τα φιλικά, μπράβο. Και αυτό που είπε και ο κύριος Γιώργος προηγουμένως. Ο Πένια δεν μου βγάζει, δεν μου βγάζει εμπιστοσύνη, δεν ξέρω ρε παιδάκι μου. Θα μου πεις, ήθελε τώρα το Γιασίν, το Μπάντσκιον. Όχι, ρε παιδί, αλλά υποτίθεται παίρνει το δεύτερο τερματοφύλακα τη Μπαρσελόνα. Έχει μια απέτηση, μια παραπάνω δηλαδή, κατάλαβε. Απαιτεί περισσότερα πράγματα. Να σου εμπνέει, να σου βγάλει με την μπάλα. Αλλά το θέμα είναι τώρα, δεν μου τρώσει τώρα. Του είπα ο Μπαρμπαμιτούση τώρα, αυτό ο 40χρονο έβαλε πλασάρι τώρα και πάει μπάλα στο παραθυράκι σε στυλ καδιλάκι. Γιατί δεν ήταν καμιά σουτάρα τίποτα να πει ότι δεν το είδε, πρόλαβε να το δει. Κατάλαβε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δηλαδή δεν μπορούμε σε μεγάλα παιχνίδια, σε δύσκολα παιχνίδια, είτε στην Ελλάδα είτε αύριο μεθαύριο στην Ευρώπη, που δεν πάνε με τον Τουμπά και με τον Ταμπαντούμπα, δεν πα πουθενά. Δηλαδή, ο Κάτρη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δηλαδή. Τώρα το παιδί, αφού ο Δανό είναι υπέρ, α πούμε, πώ το λένε, των νέων ανθρώπων, των νέων παιδιών, των νέων παιχτών, α πούμε. Κατάλαβε. Πάρ τον Κάτρι, βάλε τον Νίκο, ρε κύριε, πίσω, ρε. Κατάλαβε. Λοιπόν, είχα τον Νίκασον εγώ που δεν μου έκανε με τίποτα. Σε τρεμπάκ που είναι κάτω από 1,90, 1,88 και 1,85, δεν μου κάνουν εμένα, κύριε Γιώργο. Εγώ είχα μάθει με Καλιτσάκη, με Σωτήρη Κυριάκο, δηλαδή κατάλαβε. Αεροπορία άμυνα, δηλαδή σηκωνόταν και κόβανε. Ένιωθε, α πούμε, μια ασφάλεια πίσω. Τουλάχιστον σε φάσει τιμένε και σε τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
2: Πάει να γίνεται φάουλ ή κόρνερ και κάνουμε το σταυρό μα. Κάνουμε το σταυρό μα τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, για να δούμε, σιγά-σιγά. Για να δούμε. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, πρέπει να περιμένουμε αναγκαστικά. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
2: Εγώ τα λέω σε σένα για να τα ακούσει ο.
0: Εντάξει, μα και εγώ τα λέω. Και εσύ, κύριε Βασίλη, τα λε και εγώ τα λέω. Εντάξει, αλλά.
2: Τα λε και εσύ, α πούμε, αλλά. Πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Περνάει ο καιρό τώρα, κατάλαβε. Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν.
0: Τι έγινε, κύριε Βασίλη μου.
2: Το πόλο γίνεται, το βλέπω τώρα, το έχω σε κλειστή φορά. Γίνεται τρομερή μάχη με τους Ιταλιάνους.
0: 7-6 είναι,
2: 7-6. 7-6, ήταν 7-4. Πώ το λένε, όλο του. Θα αφήνουμε, φεύγουμε μπροστά και.
0: Για να δούμε, θα κερδίσουμε, πιστεύω θα κερδίσουμε. Για να δούμε.
2: Μάχης, κύριε.
0: Λοιπόν, έγινε, κύριε Βασίλη. Έγινε. Χάρηκα πολύ.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, απλά να πω ότι έχουμε παίξει δύο τελικούς σε World Cup, σε τελικό World Cup παγκοσμίου κυπέλου. Τα έχουμε χάσει και τα δύο. Το 97 από τους Αμερικάνους 8-5. Πέρυσι από τους Ισπανούς 16-14. Φιλοδοξούμε τώρα να πάμε στο τελικό ξανά και αυτή τη φορά να το πάρουμε αφού κερδίσουμε τους Ιταλούς. Το άλλο ζευγάρι είναι ανάμεσα στην Αυστραλία και την Ουγγαρία. Ο κύριος Ισίδωρος Περιστέρη, γεια σας.
3: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη. Θα ήθελα να πω ότι και τις δύο ομάδες που είδα, και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, και έμεινα πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή δείχνουν έτσι τελικά οι ελληνικές ομάδες να ανεβαίνουν επίπεδο και προσωπικότητα. Και στάθηκα και πολύ και στον προπονητή του Παναθηναϊκού, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει το πιο σημαντικό που έχει κάνει είναι ότι είναι αφεντικό στα αποδυτήρια. Τους έχει ενώσει, δεν μιλάει άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που θέλει την ομάδα να τρέχουν συνέχεια. Γιατί τον είδα σε μια φάση στο 2 ότι που κάτσανε λίγο οι Παναθηναϊκοί που ήταν στην τσίτα. Ήταν 2-0. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός εφέτη αυτό το προπονητή να κάνει πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Και ήθελα να πω και στο τάξη ότι εγώ έχω παίξει σε ομάδα και όσο έχει παίξει σε Αλάνα. Σε πολλές ομάδες έχω παίξει εγώ μπάλα. Και αυτά που λέει, που να μου δώσει να μου πει, που είπα λάθος εγώ. Εγώ είπα για τον Πιτσιρικά που δεν τον έβαζε ο 50, εδώ ότι είναι παιχτούρα. Και ότι αυτός ο προπονητής είναι καλός. Και αυτά που λέει για τον Τσιριβέλα, ο Τσιριβέλας είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του.
3: Καθένα, ναι, αλλά
0: εσύ
3: με το όνομά μου, αν έχω παίξει μπάλα, του λέω έχω παίξει σε πολλές ομάδες.
0: Ωραία, εντάξει, λέω, τώρα δεν θα κολλήσουμε τώρα εκεί πέρα, για όνομα του Θεού, εντάξει.
3: Αυτά που βλέπω εγώ, αυτούς δεν μπορεί να τα.
0: Ο καθένας βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Ο καθένας όπως τα βλέπει, εντάξει.
3: Ναι, εγώ δεν το κρίνω. Εγώ τις απόψεις του δεν τις κρίνω. Ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει. Εγώ δεν την κρίνω την άποψή του. επειδή είπε εγώ θέλω να μάθω αν έχει παίξει μπάλα.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Εντάξει κύριε Σίδρο, πάμε παρακάτω.
3: Κατάλαβες,
0: ωραία, εγώ
3: παίξει σε πολλές ομάδες.
0: Εντάξει, εντάξει.
3: Και
0: ωραία.
3: Που λέει ο Κάτριτς, θα παίξει. Δεν τον έχει αποκλείσει ο προπονητής που νομίζει. Αυτός δεν αποκλεί κανέναν. Αυτός θα κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Θα τον απέκλειε τον Κάτριτς όταν...
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να, εσείς να μιλάτε, αλλά επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές, το γκολ που έβαλε ο Ούγκρος ήταν γκολ ποίημα. Το θέμα δεν είναι όμως αν έβαλε γκολ ποίημα. Το θέμα είναι ότι όταν παίρνει την μπάλα ένας άνθρωπος 40 ετών, που στα κιλά είναι σαν και εμένα, παλαιστής, και τον αφήνει ο Τουμπά, γιατί δεν μπορεί να το μαρκάρει, πώς κύριε Νίστρουπ δεν βλέπεις εσύ ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ακατάλληλος? Πώς φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού? Είναι ντροπή.
3: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, να μην του κάνουμε κριτική. Αυτό είπε λοιπόν ο κ. Βασίλης. Είναι δυνατόν να λέγεσαι Τουμπά και να πες στον Παναθηναϊκό? Όχι. Πώς θα γίνει όμως? Είναι πρόκληση να παίζει.
3: Ναι, αλλά ακούγοντας ακόμα το center back δεν θα έπαιζε ο Τουμπά αν ήταν.
0: Να βάλει τον Κάτρι. Που είναι πιο γρήγορο το παιδί. Ο Κάτρι είναι πολύ πιο γρήγορο από τον Τουμπά. Καμία σχέση.
3: Είναι και δύο δεξί, και ο Κάτρης και ο άλλος. Είναι δεξί.
0: Ναι, αλλά είναι, σας λέω, έχει πιο γρήγορη αντίληψη ο Κάτρης, έχει πιο γρήγορη αντίληψη, είναι πιο μαχητικός. Ναι, ο Τουμπά είναι αργός, το παιδί δεν κάνει για άμυνα. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώστε γιατί περιμένει κόσμος.
3: Ναι, δεν συμφωνώ, αυτό θα πω ο Κάτρης. Ναι. Δεν μπορεί να παίξει αριστερά.
0: Ωραία, ωραία κύριε Σιδερή.
3: Μια φορά τον έβαλε αριστερά, μια φορά έχει πει αριστερά και δυσκολευόταν το παιδί.
0: Ωραία. Λοιπόν κύριε Σίδωρο, θα τα πούμε. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
3: Αν ήταν αριστερό πόδαρος, θα ήταν βασικός. Βασικούρα θα ήταν.
0: Θα ήταν βασικός ο Τουμπά.
3: Όχι, ποιος? Ο Κάτρης δεν
0: είναι. Α, ο Κάτρης. Α, λέω και εγώ.
3: Δεν έχουμε αριστερό πέρα από τον Κάτρης, δεν έχουμε άλλο.
0: Εντάξει. Άμα είσαι καλός παίκτης, ανεξάρτητα από ποδιού παίζεις. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
3: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
0: Θα δούμε.
3: Αυτό συμφωνώ, μα θα είναι τέταρτος ο αυτόν που λέμε τώρα. Θα είναι τέταρτος center back στον Παναθηναϊκό.
0: Να.
3: Και αν μείνει κιόλας και μπορεί και να φύγει.
0: Ναι, ναι, και αν μείνει, σωστό. Μα πρέπει να φύγει κι αυτός και ο Μπράουν. Γιατί έχεις τώρα τον Ντεφράι, έχεις τον Βαντρόγκελεν, έχεις τον Κάντρι, ο Ίγκασον είναι νοκάουτ. Για μένα πρέπει να πάρει κι άλλο στόπερ.
3: Τώρα του τα χάλασε, δεν θα έπαιζε ο Τόπα. Του τα χάλασε ο τραυματισμός του Ίγκασον.
0: Λοιπόν, κύριε Σίδωρο, επειδή έχω πολύ κόσμο και δεν προλαβαίνω. Καλό καλοκαίρι, πάμε στον κύριο Δημήτρη Πτολεμαϊδα. Κύριε Δημήτρη μου.
4: Ναι.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Δράμα είναι, όχι Πτολεμαϊδα.
0: Α, έλα κύριε Δημήτρη, έλα, δράμα. Φτελιά, καλώς τον.
4: Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πω μόνο ευχές. Πρώτο στον κύριο Χατζηνικολάου να είναι γερός, να είναι επιχειρηματίας και μας δίνει ζωή. Δεύτερο σε σένα, τα κορίτσια ιδιαίτερα που με μιλάνε τόσο ευγενικά, με μάθαν και κύριε Δημήτρη, παίρνω ζωή, Γιώργο, ειλικρινά σε μιλάω.
0: Ναι, γιατί δεν το δικαιούσε, δεν το αξίζει. Τι παίρνει ζωή.
4: Μιλάω ειλικρινά.
0: Προ Θεού. Ένα άνθρωπο του Θεού είσαι και το δικαιούσε και το αξίζει. Για όνομα του Θεού.
4: Σα εύχομαι καλές διακοπές και να σου πω και ένα άλλο να γελάστε λίγο.
0: Ναι.
4: Να αγαπούσε που ήθελα. Λέω σήμερα θα βγει ο Bill Taxis. Είπε θα ανεβεί στη Δράμα προς τη Μακεδονία στην Εγνατία.
0: Ναι.
4: Αν θα ανεβεί στη Φτελιά Δράμα στο Δημήτρη που μιλάει στο ραδιόφωνο.
0: Όλοι σε ξέρουν, εκεί σε φίρμα, ναι, εννοείται.
4: Έχουμε ολόψυχα καλές διακοπές.
0: Έγινε Δημήτρη μου, να είσαι καλά, να είσαι γερός.
4: Εσείς να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε. Ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά, έλα κύριε Λευτέρη.
5: Γεια κύριε Γιώργο, σε χαιρετάμε από εδώ κάτω, ε.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
5: Μια χαρά, εντάξει, εδώ πέρα δεν έβρεξε ευτυχώς να μην καταστραφούν τα μπέλια.
0: Ξέρω, γιατί έχω κάτω, έχω τη μάνα μου, έχω την κόρη μου και μιλάω κάθε μέρα, ξέρω.
5: Ευτυχώς δεν έβρεξε, δεν
0: έβρεξε. Ναι.
5: Πρώτα να χαιρετήσουμε πραγματικά το σταθμό με αγάπη. Την κυρία Ειρήνη Ασύγκαλα που μου στείλε εδώ κάτω το καρότσι στα τελευταία πήγαινα την μάνα μου στην εκκλησία. Γιατί ο δρόμος εδώ δεν είναι καλός καημένη.
0: Ναι.
5: Είναι γαλίκια. Λοιπόν, να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αυγολέμωνα και από το παιδί μου αυτό τον κύριο, πώς να το πούμε. Πώς το λένε.
0: Α, το νεόφυτο, το νεόφυτο.
5: Δεν μπορεί χαιρετήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Από τον Παταμόρα, τον Βασίλη.
0: Ο νεόφυτος είναι ένας εξαιρετικός κύριος και πάντα, κύριε Λευτέρη, μου σου δίνει χαιρετίσματα. Γενικά, να σου πω κάτι, κύριε Λευτέρη, είσαι popular, που λένε και οι Εγγλέζοι. Είσαι δημοφιλής, εσύ τώρα έχεις ταξιδέψει και τα ξέρεις αυτά.
5: Έχω πει τον τυχητό του Γιώργη, έχω βρει δουλειά τώρα.
0: Έχεις βρει δουλειά, ωραίο.
5: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Έγινε, κύριε Λευτέρη μου, έγινε. Έγινε, φιλιά, ευχαριστώ πολύ. Και πάμε άλλη μία προλαβαίνουμε. Ο Δημήτρης Ταξί. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
6: Τι έγινε, κύριε Γιώργο?
0: Καλά, καλά. Εσείς τι κάνετε?
6: Είμαστε καλά.
0: Εδώ στον αγώνα.
6: Λοιπόν, εδώ ευτυχώς έχει λίγη δροσούλα σήμερα και τουλάχιστον δουλεύουμε πιο ευχάριστα. Αν και δουλειά δεν έχει, αλλά λέμε ότι δουλεύουμε.
0: Εντάξει, σιγά σιγά και εσείς να ξεκουραστείτε λίγες μέρες.
6: Μα φεύγει και ο κόσμος.
0: Φεύγουνε, ναι, φεύγουνε.
6: Τι έκανε. Λοιπόν, αφήσουμε λίγο τα του Μουντιάλ και να γυρίσουμε στην ομάδα μας, στην Ολυμπιακάρα μας, να γυρίσουμε να πούμε τα πράγματα που βλέπουμε προς ώρας. Δεν βγάζουμε τελικό συμπέρασμα, αλλά λέω τι βλέπουμε. Λοιπόν, αυτή η εμφάνιση χθες, τελικό συμπέρασμα, αλλά λέω τι βλέπουμε. Λοιπόν, αυτή η εμφάνιση...

0: εικόνα. Σαν εικόνα ομάδας δεν είναι για Ολυμπιακό εικόνα αυτή. Για Ολυμπιακό δεν είναι εικόνα αυτή. Από την άλλη πλευρά, δεν έχω αιμονές με κανένα παίχτη. Αιμονή δεν έχω πραγματικά με κανένα παίχτη. Αλλά επειδή υπηρέτησα τη θέση του Center Four για πολλά χρόνια, εκεί που έπεσα ποδόσφαιρο, λοιπόν, ο Γιάρεμτσουκ δεν κάνει ο άνθρωπος για Center Four. Δηλαδή, τόσο μυαλό θέλει να το καταλάβουν και ορισμένοι Ολυμπιακοί. Ο άνθρωπος... Πάρτουν για πεταντζή. Άμα έχει το κορμί το μεγάλο, το ωραίο, να μου ξέρω εγώ, πάρτουν είναι για πεταντζή. Για μπάλα δεν κάνει, δεν ξέρει. Όταν λέμε δεν ξέρει, κυριολεκτικά δεν ξέρει. Ούτε να πλασάρει ξέρει, ούτε να σκάψει την μπάλα, ούτε τίποτα δεν ξέρει. Πώς τον εβάζει, δηλαδή αυτός που είναι προπονητής δεν τον ευλέπει. Δεν τον ευλέπει στις προπονήσεις. Δεν παίρνει χαμπάρι, είναι μυρωδιά, δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα. Και μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Και σας λέω, δεν έχω αιμονή με κανέναν. Ναι. Αλλά ο άνθρωπος δεν κάνει για center forward, δεν ξέρει. Και προβλέπω ότι και φέτος θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα. Γιατί μία διάρκεια του LKB στο ντεφορμάρισμα, αν υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει όταν θα ξαναρχίσει. Λέω, αν υπάρχει, θα έχεις πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, εχθές τρόμαξε να κάνει μια ευκαιρία, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός, αν Ολυμπιακός. Τρόμαξε να κάνει μια ευκαιρία. Και είναι η πρώτη χρονιά, για μένα είναι τώρα, όπου η άμυνα του είναι η καλύτερη που έχω δει ποτέ εγώ στα μάτια μου. Κύριε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εάν αρχίσουμε Ρέτσος, Τιρόλα, έτσι, Κάρμο, έχει άμυνα τρομερή. Και είναι κρίμα να μην δημιουργείς πλέον ευκαιρίες. Θέλει οπωσδήποτε ένα χαφ ακόμα. Θέλει ένα χαφ και να πάρει και ένα center four. Να τον διώξει το Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή δεν θα σου κάνει τη διαφορά. Θέλεις ένα center four όπως ήταν ο Ιωσήφη. Λοιπόν
1: κύριε Δημήτρη, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση να έχετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Και θα τα πούμε σε κανένα μήνα θα τα πούμε.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε.

0: Και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα όπως και το προηγούμενο «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη» και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι ελληνικοί πάτριοτς στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν και ντρόουν από την Ιεμένη μετά την αναχέτηση δύο βαλιστικών πυράβλων. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού. Πολύ αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης γυναίκας. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη διώκεται ο άνδρας, για συνέργεια η σύζυγός του. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι είναι τώρα η τελευταία εκπομπή και γι' αυτό υπάρχει τόσο κίνηση. Έχουν πάρει φωτιά οι γραμμές. Λοιπόν, είναι οι δύο, ο κύριος Νεόφυτος. Κύριε Νεόφυτε, γεια σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Κύριε Γιώργο, να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια για αυτή την τεράστια τραγουδίστρια, τη Μέρι Λίντα, που ήταν η μοναδική στο είδος της. Τόσα χρόνια τραγουδίστρια, πιστεύω ήταν πάνω από 60 χρόνια στο καλλιτεχνικό χώρο, ποτέ δεν έχει δώσει ούτε μισό δικαίωμα.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντου. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια, 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια, 24% φθηνότερα, 1,09 €. Λίντου. Γιατί αξίζει.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Από τη στιγμή που ένας οργανισμός βγάζει υγεία, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να τον κάνουν να μην βγάζει την υγεία που πρέπει να βγάλει. Δηλαδή, πολλά λόγια, πολλά δημοσιεύματα. Έφυγε ο Σμάν, ότι έφυγε ο Σμάν. Δεν σημαίνει ότι θα φύγουν όλοι οι παίχτες, παιδιά. Μην τα μπερδεύουμε.
0: Ωραία.
17: Αυτά είχα να
0: πω. Έγινε, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
17: Τελειώνεται για καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι, σήμερα, ναι.
17: Καλό καλοκαίρι και να περάσει όμορφα.
0: Έγινε, να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
17: Γεια σας.
0: Η κυρία Τζένι από την Άρτα.
18: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, κυρία μου, ευχαριστώ εσείς.
18: Είστε καλά, η οικογένειά σας.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
18: Ωραία, η τελευταία εκπομπή είναι, θα λείψετε, έτσι?
0: Ναι, ναι, ένα μήνα, όχι.
18: Ωραία,
0: πολύ.
18: Μα χρειάζεται, ασφαλώς. Να ξεκουραστείτε. Καλές διακοπές να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
18: Για όπου και αν πάτε. Και 29 Αυγούστου θα έχετε εκπομπή.
0: Ναι, ναι, 29, ναι.
18: Ωραία, σας περιμένουμε με ανυπομονησία.
0: Ωραία, κυρία Τζένι, ευχαριστώ πολύ.
18: Και να περνάτε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
18: Χαιρετισμού στην οικογένειά.
0: Ευχαριστώ
18: σας.
0: Πάρα πολύ, κυρία μου, να είστε καλά.
18: Γεια.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Χολαργός, γεια σας, κύριε Γιώργο.
19: Γεια σας, κύριε Κοκοτρώνη. Ακούτε?
0: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας, ναι, είπα.
19: Ήθελα να δώσω και τηλεφωνικό σε συγχαρητήρια σε μια οικιακή βοηθό που έχω, μια οικογένεια βόρειο υπηρετών, οι οποίοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν τα σκυλιά. Έχουν μια κορούλα 18 χρονών, η οποία στις Πανελλήνιες είναι 19 βαθμούς.
0: Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια.
19: Αλλά είναι οικογένεια, οικογένεια. Μαζί θα βγουν, μαζί θα πάνε, μαζί θα διασκεδάσουν. Είναι υπόλοιμα για... Αλλά πολλούς, αλλά δυστυχώς η πρόοδος εμάς με στα παγορεύει αυτά. Είναι νοοτροπία παλαιομοδίτικη, αλλά χάρηκα πολύ και κάνω ό,τι μπορώ να τους βοηθήσω. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, το ταμπόρτα, μπορείτε, ταμπόρτα γιατί δεν τον έβαλε προχθές, μπορείτε να μου πείτε.
0: Τι να σας πω τώρα, θέμα προπονητή είναι, καθαρά. Τι να πω.
19: Αυτός πέρσι ήταν πολύ καλός. Δηλαδή, απόρρο και μάλιστα όταν έβγαλε το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός, αυτός δεν σηκώθηκε από τον πάγκο καθόλου. Ενώ σηκώθηκαν οι άλλοι και πανηγύριζαν, αυτός καθόταν.
0: Τι να σας πω, είναι θέμα προπονητή. Ο κάθε προπονητής, αλλά θα δείξει τώρα, θα φανεί κατά πόσο τον υπολογίζει. Όχι.
19: Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο. Όσον αφορά τώρα για την ομάδα μου, εγώ το θεωρώ μεγάλη αποτυχία το ότι δεν μπόρεσε να παραμείνει ο Πινέδα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις αντιπινέδα με τα λεφτά να μπει στο πνεύμα της ομάδος για να κάνει αυτά που έκανε ο Πινέδα πέρσι. Τώρα πολλοί λένε ότι δεν φέρθηκε καλά στην άκρη και τα λοιπά. Αυτοί είναι επαγγελματίες, κοιτάνε το συμπέρον τους, εντάξει, όλοι δεν μπορεί να είναι... να έχουν χαρακτήρα και απορώ πως θα μπορέσει να κινηθεί, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ. Όσον αφορά για τον άλλο, πως τον λένε αυτόν, ο Καγκούρας, ήρθε τώρα από Τελαβίβ τώρα εκεί και τι ξεκίνησαν δηλαδή να κάνουν να το βρούνε, τι παιχτούρα τώρα. Και εγώ τον πήρα ο Παναθηναϊκός. Οι δικοί μας τι κάνανε? Δεν τον πήραν. Έχουν κανέναν άλλον υπόψη? Δεν έχουν.
0: Προφανώς έχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν.
19: Όσο δεν παίρνει χάνει η ΑΕΚ, τους παίρνει ο Παναθηναϊκός. Αυτό γίνεται. Αν κάτι δεν ξέρω τι να πω. Εγώ έχω να σας ευχηθώ καλή ξεκούραση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Να είστε καλά κι εσείς, κύριε Γιώργο.
19: ανάψει να ηρεμήσουμε και λίγο.
0: Έτσι.
19: Γιατί τώρα θα έχουμε πολλά να πούμε με τον Ολυμπιακό. Τη βλέπω εγώ τη δουλειά, αλλά ας τα πούνε αυτοί που ασχολούνται με την ομάδα τους. Καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Πάμε και στο Ηράκλειο, στον κύριο Κλέαρχο.
20: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλά είστε.
0: Γεια σας, εσείς τι κάνετε?
20: Εδώ ανησυχούμε λίγο για την ομάδα μας, γιατί δεν γίνεται φίλο.
0: Εντάξει. Θα γίνει. Θέλει το χρόνο του.
20: 20 Αυγούστου δεν θα είναι η ομάδα έτοιμη για Ευρωπαϊκό, για Europa League. Ναι. Δεν θα είναι έτοιμη. Ναι. Δεν θα έχει μονταριστεί η ομάδα. Περιμέναμε να πάρουμε σέντερφορ. Ενάμιση μήνα προσπαθούσαμε να πάρουμε σέντερφορ. Τα χαλάσαμε. Χάλασε μεταγραφή γιατί ζήτησε παραπάνω λεφτά. Έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα δείξει. Τώρα όσο με ακούτε.
0: Βεβαίως.
20: Τώρα όσον αφορά τα δύο πρώτα 50 των ελληνικών ομάδων. Είμαι ευχαριστημένος από τους βαθμούς, από την νίκη που πήραν οι ομάδες. Πλησίασε η Ελλάδα τη 10η θέση, αν είδατε.
0: Ναι,
20: πλησίασε τη 10η θέση. Θεωρώ Παναθηναϊκός, αυτά που είπατε, συμφωνώ απόλυτα, αλλά βλέπω μια βελτίωση σε σχέση με τον Πενίτα. Δηλαδή, οι γραμμές είναι πιο κοντά, έχει περισσότερη ταχύτητα. Παίχτης του Μπα δεν υπάρχει, όπως το είπατε. Δεν υπάρχει παίχτης του Μπα. Όταν είναι δηλαδή να πας να προχωρήσεις σε αυτό την ευρωπαϊκή διοργάνωση, με τέτοιους παίχτες δεν μπορείς να προχωρήσεις την άμυνα αμυντικά. Επίσης. Ο τερματοφύλακας δεν βλέπω να περπατάει η δουλειά. Δεν ξέρω. Ας το δώσουμε ακόμα λίγο χρόνο.
0: Ναι, καλά, εννοείται τώρα.
20: Ας το δώσουμε ακόμα λίγο χρόνο, αλλά βλέπω κάποιες και στο φιλικό απευθείας κόρνερ έφαγε μέσα. Δεν ξέρω. Θα δούμε.
0: Ναι.
20: Θα δούμε και ελπίζω και η ομάδα μου να βρει τα πατήματά της, να φτιάξει ο Κόντης αυτό που μας έταξε μια ανταγωνιστική ομάδα η οποία θα στέγεται αξιοπρεπή στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Έτσι και θα περιμένουμε, γιατί ο καιρός περνάει πάρα πολύ εύκολα, έχουν μείνει ακόμα την άλλη εβδομάδα, είναι 5 Αύγουστο, το Σάββατο είναι, έχουμε Αύγουστο. Λοιπόν, σας εύχομαι να περάσετε καλά.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
20: Επανέλθετε με υγεία.
0: Να είστε καλά.
20: Και εδώ θα είμαστε να τα κρίνουμε όλα.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Νάση, είναι μια πολύ μικρή διαφήμιση και αμέσως ο λόγος σε εσάς.
21: Real FM.
22: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ο κύριος Νάσης, γεια σας.
23: Ναι, χαίρετε. Βλέπω τον αγώνα, είναι 31 και 30 δευτερόλεπτα και προηγούμαστε 19, αλλά χάσανε ευκαιρία για να πάρουν μια διαφορά καλή, ρε παιδί μου. Γίνεται τώρα μάχη. Έχει άγχος και αγωνία η
0: Ολυμπιακή. Θα κερδίσουμε.
23: Θα κερδίσουμε, τους έχουμε τους Ιταλούς.
0: Να.
23: Γενικώς. Αλλά και αυτή η ομάδα, η ιατρική Πόλο, δεν μπορεί, ενώ φτάνει στην πηγή, δεν μπορεί τέλος πάντων να βάσει τόσο. Ενώ τα κορίτσια τα καταφέρνουν καλύτερα.
0: Ναι.
23: Λοιπόν, έχω γυρίσει από διακοπές. Διακοπές έκανα δωρεάν με τα χρήματα που πήρα από την Ισπανία που ποντάρισα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
23: Έχουν περισσέψει και πάρα πολλά.
0: Α, έτσι. Μάλιστα.
23: Βέβαια, γιατί εγώ την έπαιξα εξ αρχής στην Ισπανία ότι θα το έχω και σηκώσει, γιατί έβλεπα πράγματα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι.
0: Ναι.
23: Έκλειξη. Και άλλωστε έβλεπα ότι έχει τέσσερα χαφ, δεν χωράνε και τέσσερις, παίζουν οι τρεις.
0: Θυμάστε που έλεγα από την αρχή, αν η Αγγλία φτάσει, η μοναδική ομάδα που δεν θέλω είναι η Ισπανία.
23: Το είχατε πει πράγματι.
0: Ναι.
23: Και η Ισπανία δεν είχε το σπρόξιμο που είχαν οι άλλες ομάδες.
0: Όχι.
23: Έτσι δεν είναι.
0: Όχι, πανάξια ομαδάρα, παιχταράδες, δεν το συζητάμε τώρα.
23: Έκανε ένα σωρό χιλιόμετρα, γύρισε την Αμερική, δεν ξέρω και εγώ πόσα μίλια έχει κάνει. Έπαιξε με δύσκολες ομάδες, δεν της χαρίστηκε τίποτε και σήκωσε την κούπα σχετικά εύκολα και δίκαια. Εν πάση περιπτώσει είναι αρκετά τα χρήματα, κατεβήκαν και οι φίλοι μου, πανηγυρίζουν σαν τρελοί Ισπανίδες εκεί πέρα.
1: Εν πάση περιπτώσει, φάγαμε ψάρια, μείναμε σε πολύ καλά μέρη. Ξεκινήσαμε από την Πελοπόννησο, κάτω από τα Άγια Χώματα που λέω εγώ, και ανεβήκαμε Λιχάδα, Λιχαδονήσια, και κερδίσαμε. Έληξε.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Περάσαμε 19 στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο.
1: Μπράβο, τους έβγε. Έβγε, γιατί το μπράβο είναι η τελική λέξη. Έβγε, λοιπόν.
0: Έβγε, ναι, σωστό. Και αυτό σωστό. Έβγε. Έβγε.
1: Έβγε στα παλικάρια και ελπίζω αυτή τη φορά να σηκώσουμε και την κούπα.
0: Λογικά με τους Ούγκρους θα παίξουμε.
1: Ναι, λογικά ναι.
0: Να.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, Παοκάρα, τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, είναι τα πρώτα μηνύματα, θα έλεγα ότι είναι θαρρυντικά. Μειώσανε λίγο την απελπισία που νιώθανε όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ από τις καθυστερήσεις και γενικά από αυτά που βλέπουν, που τα νεύρα τους είναι σπασμένα. Αλλά δεν χρειάζονται βιαστικά συμπεράσματα. Αυτή η ομάδα μπορεί τώρα να ένα ετερογενές σύνολο να είναι και να δείχνει αρκετά καλά δείγματα. Το θέμα είναι τι θα κάνει στην πορεία, διότι οι ομάδες του Λουτσέσκου, όπως ξέρουμε, δεν ήταν καλές στην αρχή και μετά σπριντάρανε. Κάπως εκεί Νοέμβρη-Δεκέμβρη παίζαν καλύτερα. Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Κάπως τα διαρκείας κινούνται. Είδα ότι περάσαν τις 10.000.
0: Μετά τον αγώνα, μετά τον αγώνα είχε πολύ αγορά.
1: Βεβαίως. Λογικό. Διότι βλέπουν ότι θα παίξει η ομάδα οπωσδήποτε στην Ευρώπη και έχουν ένα κίνητρο παραπάνω. Τώρα ηρεμήσαμε κάπως, ανανεώθηκαν οι ελπίδες και η υπομονή του κόσμου, αλλά εγώ είμαι επιφυλακτικός, δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα πάνε να πάρουν τώρα το Γιαννούλη. Εντάξει, καλώς παίχτης στα 31 του κτλ, αλλά εκεί πονάει η ομάδα. Τι θα τους κάνουμε όλους αυτούς στην αριστερή μεριά? Είναι ο Μπάμπα, είναι ο Τέιλορ, είναι ο Γιαννούλης, είναι τώρα και αυτός ο Γκόμεζ, ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία.
0: Ναι, θετικός ήταν.
1: Λοιπόν, εκεί πονάει η ομάδα. Η ομάδα θέλει αλλού ενίσχυση. Έχει τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Σας χρωστάω και κάποιο, επειδή λέτε ότι δεν βάζετε παλιά τραγούδια, γιατί για μένα η δεκαετία του 60 που έχουν μπει εκεί πέρα. Ανατολίτικοι ρυθμοί, έχουν μπει όργανα ηλεκτρικά, έχουν μπει synthesizer και τέτοια. Είναι σε παρακμή η ελληνική μουσική. Λοιπόν, έχω πολύ καθαρή ηχογραφή σαν την προσωπική μου δισκοθήκη και θα σας τα έχω περάσει ήδη σε CD, δεν ξέρω αν σας βολεύει, αν σας τα περάσω σε ένα στικάκι, να σας τα δώσω κάποια στιγμή.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να μην λέτε ότι δεν έχουμε καθαρά τα
0: κομμάτια. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κατά τα άλλα, έχουμε σε όλους καλές διακοπές. Εγώ θα κάνω αρκετές φέτος.
0: Ωραία.
1: Θα πηγαίνω, έρχομαι.
0: Έτσι.
1: Και πάνω απ' όλα υγεία.
0: Να είστε καλά, υγεία, να είστε καλά, κύριε Νάση.
1: Καλή διάθεση και
0: έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια.
0: Και ο Δημήτρης Γαλάτση, έλα Δημήτρη. Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Γεια χαρά.
2: Λοιπόν. Καλύτερα που δεν τον πήρε η ΆΕΚ αυτόν τον Γκάγκουα, γιατί δεν είναι σαν τον, σαν τον αυτόν που τον λένε, σαν τον Πινέδα δεν ήταν, δεν είναι. Να είμαστε ρεαλιστές. Τι λες και συμφωνείς ή διαφωνείς αυτό?
0: Αν δεν τον δω τον παίχτη στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον παίχτη τον ξέρω, καλός είναι. Δεν μπορώ να κάνω συγκρίσεις.
2: Δεν αντιλέγω, δεν είναι παλτό. Αλλά η ουσία ποια είναι όμως? Ότι δεν είναι τόσο παιχταράς, δεν είναι παιχταράς όπως ήταν ο Πινέδα. Πινέδα ο άνθρωπος έμπαινε μέσα και έκανε τη διαφορά. Τι να λέμε τώρα. Καλύτερα που τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα. Βλέπετε καμιά μεταγραφή τώρα, κύριε Γιώργο?
0: Θα κάνει, θα πάρει. Ετοιμάζει να πάρει ένα χαφ τον Αντιπινέδα. Τώρα θα δούμε.
2: Έχετε πληροφορίες?
0: Καλά, πληροφορίες όχι. Όνομα δεν έχω, όχι. Το κρατάνε μυστικό και καλά κάνουν.
2: Κι όμως δεν θα έπρεπε να το είχαν πει το όνομα.
0: Γιατί να το πούνε?
2: Για να ξέρει ο κόσμος.
0: Όχι, γιατί πολλές φορές λες ένα όνομα και χαλάει η δουλειά. Μπορεί να μπει άλλη ομάδα, μπορεί χίλια δύο πράγματα. Κακώς υπάρχει. Τα ονόματα που βγάζουν, τα βγάζουν για συγκεκριμένους λόγους. Αν θέλει μια ομάδα να μην βγει το όνομα, δεν βγαίνει ποτέ. Έχουν τους λόγους τους που τα βγάζουν. Άλλες φορές για να καούνε. Άλλες φορές για να χαλάσουν μεταγραφές σε άλλη ομάδα, άλλες φορές για να μειωθεί η τιμή ή για να αυξηθεί η τιμή. Πολλά παίζονται.
2: Καλά, εντάξει, αλλά Εσύ κατηγόρος, πότε υπολογίζεις να γίνει αυτή η μεταγραφή?
0: Δεν ξέρω, είναι θέμα ριμπάλτα. Λένε από μέρα σε μέρα. Μπορεί και μέσα Σαββατοκύριακο, μπορεί και τη Δευτέρα. Πάντως σύντομα θα γίνει.
2: Δεν το βλέπω. Μακάρι να πέσω έξω. Αλλά εγώ πιστεύω...
0: Σημασία έχει να πάρει καλό παίχτη. Τώρα, αν τον πάρει σε δύο μέρες ή σε πέντε, δεν χάθηκε ο κόσμος.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα βγει και αυτή η εβδομάδα που μπαίνει από μεθαύριο.
0: Θα δούμε. Ωραία, θα δούμε, Δημήτρη μου. Λοιπόν.
2: Και μια παράκληση. Ναι. Σου είχα πει, κύριε Γιώργο, να βάλει ένα αυτό το τραγούδι το. Την Ελευσίνα μια φορά με τον Μανώλη Μητσιά. Δεν το θυμάμαι.
0: Εντάξει, το χρωστάω. Εντάξει. Έγινε, για χαρά. Πάμε και στον Κώστα Χίο.
3: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
3: Τι κάνεις, Γιώργο?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Εγώ γύρισα από τις διακοπές, όπως και ο κύριος Νάσης. Θα σου ευχηθώ να περάσει πολύ καλά με την οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Με τα κορίτσια σου, με τη γυναίκα σου και τους υπόλοιπους. Πας Κρήτη κάτω, έτσι?
0: Όχι.
3: Α, νόμιζα πως θα πήγαινες Κρήτη.
0: Όχι. Θα είμαι Μάνη και Αργολίδα.
3: Α, στο ψήκο, ναι, κατάλαβα. Μάνη και Αργολίδα. Πολύ ωραία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, όπως σου είχα πει. Φανταστικά μέρη από εκεί. Ειδικά η δυτική Μάνη μου άρεσε πάρα πολύ. Ήθελα να πω κάτι τώρα στο κομμάτι το αθλητικό. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Και αυτούς που βλέπουμε ότι παίζουν καλά και αυτούς που υστερούν. Για τον παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μπορούσα να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε άσχημα. Απλά σε κάποιες στιγμές, δηλαδή, ήταν βέβαια και καλύτερη ομάδα από ό,τι έπαιξε ο Παναθηναϊκός με την Πακτής, έτσι. Αλλά το ότι πήρε ένα διπλό σε μια έδρα έστω και ουδέτερη είναι κέρδος. Είναι πόντι, είναι χιλιαδιό. Για τον Παναθηναϊκό είδα πολύ, πολύ εγωισμό την τελευταία προσπάθεια. Δηλαδή θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν και το 3 και το 4 με 10 και να τελείωνε. Αλλά κάποιες επιπολαιότητες και καθόλου καλή εκτίμηση στην τελική προσπάθεια. Ούτε και αυτό το παιχνίδι μπορώ να τους κρίνω ακόμα. Απορώ το μόνο γιατί δεν έβαλε την ταμπόρδα. Δεν ξέρω. Είχε κάποιο πρόβλημα τα.
0: Όχι, πρόβλημα δεν είχε. Είναι καθαρά θέμα επιλογών προπονητή.
3: Ελπίζω να μην δημιουργηθεί θέμα με τον προπονητή αυτόν, γιατί δεν μας κάνει ο ένας, δεν μας κάνει ο άλλος. Κάτι τρέχει. Έτσι, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Μέχρι τον Οκτώβριο, εγώ όπως και τον Μπενίτες που έλεγα ότι ήθελα να τον δω μέχρι τον Νοέμβριο να κάνει προετοιμασία. Να. Ελπίζω και αυτός να μην τελειώσει κάπου τον Νοέμβριο και να ψάχνουμε προπονητή. Ακούω γρίνια γιατί ο ένας, γιατί ο άλλος. Είναι νωρίς. Μην βγάζουμε στην πέραση. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα και να κλείσω στον κύριο Νεόφυτο, τον κύριο Λευτέρη, τον κύριο, πώς το λένε, τον κύριο Θανάση από τους Αγίους Θεοδόρους. Και σε όλους τους αγνούς.
0: Έγινε, Κώστα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Προλαβαίνουμε και το Χρόνι Λονδίνο. Έλα, κύριε Χρόνι μου.
4: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
4: Από το ηλιόλου στο Λόντον. Το καλοκαίρι καλά κρατεί.
0: Ναι.
4: Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί, φίλε, ποτέ εγώ 20 χρόνια εδώ. Δηλαδή, συνεχόμενο να πούμε έργο δεν έχει ξαναπέξει ποτέ. Τέλος πάντων, μας αρέσει, το γουστάρουμε, το απολαμβάνουμε και νιώθουμε όμορφα. Μόνο η θάλασσα μας
0: κοιτάει. Ναι, ναι.
4: Άκουσα ένα φίλο να κατηγορεί το λαό του ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να κατηγορείς το λαό του ΠΑΟΚ, φίλε. Μπορεί να κατηγορείς μια μερίδα, έτσι. Δεν τους βάζεις όλους.
0: Δεν ήταν αυτό που κάνανε, δεν ήταν έξυπνο.
4: Ναι, ήταν αυτοί που το κάνανε. Δεν ήταν ο λαός του ΠΑΟΚ. Δεν είναι
0: προσωπικό. Όχι, όλοι, ναι, σωστό. Θα το έλεγα και εγώ. Όχι, ναι, εντάξει.
4: Έτσι, ναι. Και εγώ ανήκω στο λαό του ΠΑΟΚ και άλλοι και διάφοροι και τέτοια και κατηγορούμε τέτοιες μακακίες. Λοιπόν, επίσης έναν άλλο φίλο που ας πούμε απορεί και θα γίνει με την αριστερή πλευρά ερχόμενος του Γιαννούλης. Θα φύγει ο Μπάμπα, φίλε μου, και ο Τέιλορ είναι σε τέτοιες διαπραγματεύσεις. Οπότε ελαφραίνει η πλευρά, έρχεται ο Γιαννούλης και έχει δεύτερο backup τον Γκόμες, τον οποίο τον είδαμε. Και απορρίσαμε πως αυτό το παιδί εξαφανίστηκε από τον προηγούμενο προπονητή.
0: Ναι, ο Γκόμες, ναι.
4: Μπράβο. Μου άρεσε ο ΠΑΟΚ. Κατά διαστήματα ήταν πολύ καλός. Εντάξει, ένα λίγο, πως μια τρικημία είχαμε 70 με 80.
5: συμβαίνουν αυτά σε μια ομάδα, έτσι χάνει κάπου ένα δεκάλεπτο, δεκαπεντάλεπτο. Στον αγώνα γίνονται αυτά. Λοιπόν, έχω πολύ καλή στο feeling ότι αυτή η χρονιά θα αλλάξουν πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ και θα αρχίσουμε να βλέπουμε πρώτα απ' όλα ποδόσφαιρο, φίλε Γιώργο.
0: Έτσι, αυτό ναι, σωστό, σωστό. Εμάς,
5: που αγαπάμε αυτό το άθλημα, έτσι δεν αγαπάμε την νίκη, αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Και όταν έρθουν οι επιτυχίες είναι καλοδεχούμενες και τα λοιπά και τα λοιπά. Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι, να περάσει καλά και στο φίλο που γύρισε και του περισσέψανε τα λεφτά, του λέω να ξαναπάει διακοπές.
0: Θα πάει, με το είπε, θα ξαναπάει, ναι. Ωραία, ωραία κύριε Χρόνη, να είστε γερός, ευχαριστώ
5: για
0: πολύ.
5: Γεια
0: χαρά, γεια χαρά. Ευχαριστώ Ιωάννα μου για τις ευχές, αντεύχομαι, έτσι, υγεία πάνω απ' όλα. Και εύχομαι τα καλύτερα από όλες τις απόψεις και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ο Γιάννης από την Άρτα, για τον Τουμπά που λες προτιμώ να παίξει στα στόπρα ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 19 παρά να παίζει ο Τουμπά. Έλεος, όχι άλλο Τουμπά, λυπηθείτε μας. Ο γεια σου Ηλία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και συναχαίρεσαι την οικογένειά σου. Ο Γιώργος από τη Γερμανία, από τα σύνορα Γερμανίας-Ελβετίας. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε μένα, σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Είναι προσωπικό το μήνυμα. Ευχαριστώ. Η Χριστίνα με τον Πέτρο. Ο Πέτρος από τη Μάνη είναι. Εύχομαι, Χριστίνακη, να σε πάει μια βολτίτσα εκεί, γιατί είναι, εκτός ότι είναι άγια χώματα, είναι καταπληκτικά στη Μάνη. Υπάρχουν παραλίες παρθένες, απάτητες. Εντάξει, δεν θα δείτε Σαντορίνη, Μύκονο, αλλά θα δείτε κρυστάλλινα νερά. Θα δείτε καθαρούς ανθρώπους. Θα δείτε ωραίο φαγητό. Θα γεμίσετε τις μπαταρίες με όλη τη σημασία της λέξεως. Μάνη και πάλι Μάνη. Γεια σου, Ανδρέα. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο μου από τη Σπάρτη. Γεια σου Δημήτρη από το Μόντρεαλ. Γεια σου Γέννη από τη Βοστόνη. Να είσαι καλά, να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις, γυρίζουμε.
21: Real FM.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε, BP Ultimate.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
24: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
25: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
26: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
27: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
26: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
28: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
29: Όχι εσύ, αγάπη μου.
8: Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Ράδιο Σάμος
13: FM στους 102.
14: Σε πύρινο κλαίο βρίσκονται Μαδρίτη και Νότια Γαλλία. Περισσότεροι από 200.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο μετά το θανάσιμο τραυματισμό της 41 ετών διασώστριας. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη διώκεται ο άνδρας, για συνέργεια η σύζυγός του. Ο στόχος μας είναι μοναδικός και ξεκάθαρος, η αυτοδυναμία. Δεν είναι αλαζονικός ούτε αυτοσκοπός. Είναι όμως ο μόνος τρόπος να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας για να συνεχίσει η χώρα την ανωδική της πορεία, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στον αυριανό τελικό του World Cup στο πόλο των ανδρών προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα επικρατώντας με 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό. Αύριο στον τελικό στις 11 το πρωί θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, υπηρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

δεύτερη ώρα. Θυμίζω 2.11.208.200. Πρώτη ώρα δεν ακούσαμε κανένα τραγούδι, δεν έχω πει απολύτως τίποτα, πάρα πολλά τηλέφωνα. Σε λίγο θα ακούσουμε, ελπίζω, το πρώτο τραγούδι με την Μέρι Λίντα και έχω και ερωτήματα και λογικά, λογικό είναι το πώς είδα τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό κλπ. Από τη στιγμή που δεν εκφράζομαι στα φιλικά παιχνίδια και θα τοποθετηθώ, όπως σας πω, πρώτα για το διαγωνισμό του Real FM που τρέχει από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και αφορά 7 τυχερούς. Τριήμερο λοιπόν στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Offit 12 inverter 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Σαλπάρις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets από 28 και 70 για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 και 70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά. Όσοι τώρα ήρθατε στην παρεΐτσα μας, είχα πει ότι είχα ετοιμάσει τραγούδια του Γιάννη Σπανού, του Τόλι Βοσκόπουλου, γιατί σαν αύριο γεννήθηκαν, επειδή αύριο είναι το αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί. Αλλά έφυγε από κοντά μας η Μέρι Λίντα, μια αγαπημένη τραγουδίστρια, τεράστιες επιτυχίες. Πριν λίγο καιρό μάλιστα είχαμε ακούσει πολλά τραγούδια στο αφιέρωμα για τον Χιώτη. Να ακούσουμε λοιπόν την απαγωγή του Μίκη Θοδωράκη και σε στίχους και μουσική.

0: Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα τώρα, γιατί δεν θα προλάβω και θα γκρινιάζετε. Για Παναθηναϊκό, πάω κάποιες μεταγραφές. Όσοι τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο και δεν έχετε ενημερωθεί, η εθνική μας ομάδα στο Σίδνεϊ κέρδισε τους Ιταλούς 19, ήταν ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλου και παίζουμε αύριο. Είναι στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, παίζουμε αύριο με τους Ούγγρους, τελικό. Το μάτς αυτό είναι στις 11 το πρωί, μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ 2. Δηλαδή έχουμε εξασφαλίσει μετάλλιο, έτσι το ασημένιο. Είναι ο τρίτος τελικός, έχουμε δύο ασημένια, δεν έχουμε πάρει ποτέ την πρώτη θέση. Νομίζω ότι αύριο είναι μια καλή ευκαιρία. Τα παιδιά του Βλάχου έδειξαν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Ερωτήματα πολλά για τον Κάγκουα. Καταρχάς να διευκρινίσω που με ρωτάτε και δεν έχει και νόημα. Ποιος πήγε πρώτος κλπ. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι ήταν από τον Μπενίτεθ. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά δεν έχουν σημασία. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές, όταν λέω αρκετοί, πολλοί, να το πω, να είμαι πιο σαφής, τους προτείνουν σε όλες τις μεγάλες ομάδες και στις τέσσερις, σε αυτές που έχουν τις οικονομικές δυνατότητες. Δηλαδή για τον Κάγκουα δεν ξέρω τώρα, γνωρίζω όμως από πρώτο χέρι, γιατί είχα δει τη λίστα που την είχε στείλει ο συγκεκριμένος μάνατζερ, όταν ήταν στον Ερυθρό Αστέρα. Γιατί πριν πάει στο Ισραήλ, στη Χάμπολ του Μπερσεβά, ήταν στον Ερυθρό Αστέρα που πήρε και πρωτάθλημα. Τότε λοιπόν τον είχαν προτείνει και στους τέσσερις. Άρα μην χαλάτε τη σκούφια σας και μην στενεχωριέστε και μην λέτε δεν μπορέσαμε να τον πάρουμε, δεν κάναμε, δεν δείξαμε, μπήκε σφήνα ένας, μπήκε σφήνα ο άλλος. Αυτό πάντα συμβαίνει, γι' αυτό πολλές φορές και σας το έχω ξαναπεί, υπάρχουν συγκρούσεις στα ρεπορτάζ των ομάδων, διαβάζετε τον ένα παίκτη στον Ολυμπιακό, μετά το διαβάζετε στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ, νωρίτερα τον είχατε διαβάσει, μπορεί να δείτε έναν παίκτη τέλος Μαΐου να είναι εκεί, μετά από δύο μήνες να είναι αλλού, αυτά συμβαίνουν. Έτσι, από εκεί και πέρα ήταν μια επιλογή της ΑΕΚ, διότι ήθελε να έχει τον παίκτη άμεσα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα. Σου λέει: μην παίξει τα προγραμματικά. Ας παίξει στο League Face ή τον θέλουμε για το πρωτάθλημα. Είναι θέμα επιλογών. Ή ας πούμε, ο Παναθηναϊκός επιτρέπει να υπάρχει και ένα ποσοστό μεταπόληση στην Χάπολ Μπερσεβά που ενδεχομένως να μην το θέλει η ΑΕΚ. Και πολλοί άλλοι παράμετροι. Και καλό θα είναι τώρα, μια και είπα για την ΑΕΚ, να περιμένετε ποιο ήταν ο αντικαταστάτης του Πινέδα, να τον δούμε στο γήπεδο και μετά να λέμε πολλά. Δεν χρειάζεται. Η Παναθηναϊκή, όταν η ομάδα πήγαινε καλά στα φιλικά και με ρωτούσατε και σας έλεγα εγώ θα μιλήσω στο επίσημο, ήσασταν ενθουσιασμένοι. Έρχεται αυτή η τεσσάρα από τη Ραπίντ, παίζαν τα φτερά σας. Ο Πένια, η έξοδος, τι κάνει ο προπονητής κλπ. Τώρα κέρδισε στο μάτς την Μπάξη στην Ουγγαρία, ξαναπήρατε τα πάνω σας. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Θα πρέπει, για να κρίνουμε κάτι, να το δούμε και να μην το δούμε σε ένα-δύο μάτς. Ας μάθουμε λοιπόν τους προπονητές. Ο Νίστρουπ είναι καινούριος. Ο Λύσης στον ΠΑΟΚ είναι καινούριος. Ας τους δούμε πρώτα. Να δούμε τη φιλοσοφία τους, να δούμε τι θέλουν να κάνουν και θα τους κρίνουμε. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, ο Κάγκουα είναι ένας καλός παίχτης, ένα οχτάρι. Παίζει με ένταση, είναι επιθετικός. Επιθετικός παίχτης, λέω, με την έννοια ότι τα χαρακτηριστικά του είναι τέτοια που έχει μια εκρηκτικότητα, έχει και assist, έχει και goal, είναι αγριό, καλός παίχτης, τον ξέρουμε. Από τον Ερυθρό Αστέρα τον γνωρίζαμε. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να το δούμε πώς θα δέσει στο σύνολο του Παναθηναϊκού. Μπορεί, ας πούμε, να δέσει στον Παναθηναϊκό και να μην έδαινε στην ΑΕΚ. Ή μπορεί να έδαινε στην ΑΕΚ και να μην έδαινε στον Παναθηναϊκό. Πόσους παίχτες έχουμε δει ότι δεν τα καταφέρουν στη μια ομάδα, είτε γιατί δεν μπορούμε τον προπονητή, είτε γιατί δεν έχουν χημεία με τους παίχτες και μπορούν στην άλλη ομάδα ή στο άλλο πρωτάθλημα. Γι' αυτό σας το λέω ότι όλους τους παίχτες, όπως και να λέγονται, πρέπει να περιμένουμε να τους δούμε. Η λογική λέει ότι θα πάει με Καμαρά, Κάγκουα, έτσι. Μπροστά θα υπάρχει μια τριάδα, βλέπω ότι υπολογίζει πολύ το Γιάγκουσιτς. Θα είναι ο Γιάκουτσες, θα είναι ο Ζαρουρί, θα είναι ο Αντίνο, μπροστά ο Τετέι, θα βάλει τον Τετέι στα άκρα και θα έχει μπροστά τον Τέσσερς. Ή το Ραστόντερ, αυτά είναι θέματα προπονητή. Ή δεν ξέρω με τον Ταμπόρδα, αυτά είναι θέματα προπονητή. Η γνώμη μου λοιπόν είναι, που με ρωτάει ο Παντελής από την Κυψέλη, ότι εγώ θα έπαιρνα κι άλλο χαφ, αφού με ρωτάς. Θα έπαιρνα κι άλλο οχτάρι. Καλύτερα να είμαι γεμάτος στα χαφ. Γιατί για μένα, ξέρετε, όσοι με παρακολουθείτε, ότι αυτό που εγώ πιστεύω, αυτό που βλέπω στις ομάδες, το πρώτο πράγμα που βλέπω εγώ, δείξε μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις. Και επιθετικά και αμυντικά. Δίνω πολύ μεγάλη σημασία στα χαφ. Λοιπόν, εγώ θα έπαιρνα και άλλο χαφ. Τώρα, όσον αφορά το μάτς της Ουγγαρίας. Ασφαλώς είναι μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, πολύ πιο ποιοτικός ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να έχει βάλει 4 και 5 γκολ. Θα πρέπει να δω πολλά μάτς να καταλάβω τι νοοτροπία θέλει να περάσει και τι φιλοσοφία ο Δανός προπονητής. Πάντως τον βλέπω ότι θέλει να ψάξει τους χώρους, γιατί βλέπει τα χαρακτηριστικά των παιχτών και ο Τετέι είναι γρήγορος, είναι η σωματοδομή του τέτοια που δεν σε εμπνέει, αλλά όμως είναι γρήγορος και τριπλέρ και παίζει πολύ με το κορμί. Είναι ο Αντίνο, είναι ο Ζαρουρί. Θέλει να βρει χώρους. Ο Καμαρά, ένας παίκτης ο οποίος έχει ένα επιβλητικό στυλ, χειρίζεται ωραία το αριστερό πόδι. Ο Ντεφράι, το ξέρουμε, είναι σοβαρός. Δυστυχώς είχε δίπλα του το Τουμπά. Τώρα θα έχει το Φαν Τρόγκυλεν, το συμπατριώτη του, να δούμε. Ο Τσάπρας, ένα παιδί που το έλεγα από τη Λιβαδιά, δεν το λέω τώρα. Είναι ένα στυλάκι περίπου Βαγιανίδη, με την έννοια ότι είναι πιο επιθετικό μπακ, υστερεί στο ανασταλτικό κομμάτι. Πρέπει εκεί να γίνει πολλή δουλειά από πλευρά Νίστρουπ. Θα τον δεις να βγαίνει μπροστά, σηκώνει το κεφάλι, έχει την μπάσα, έχει τη σέντρα. Είναι μαχητικός, αλλά σε θέματα τοποθετήσεως του κορμιού του, εκεί έχουμε ένα θεματάκι με τον Τζάπρα. Ο Κυριακόπουλος και αυτό επιθετικό μπακ υστερεί αμυντικά. Είναι και ο Κρίστενσεν, ο Δανός που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Αντίνο τον είδα ορεξάτο, έβαλε και ένα ωραίο γκολ. Και πάλι καλά που το είδε ο διαιτητής, γιατί ο επόπτης είχε σηκώσει τη σημαία. Εντάξει, δεν το είδε προφανώς ο άνθρωπος. Ο Τετέι το ξέρουμε, μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις επίθεσης, και φουνταριστός και πίσω από το center for και στα άκρα. Ο Τσέριν βλέπω ότι ο Νίστρουπ τον υπολογίζει. Και φτάνω στο παιδί που συζητάτε όλοι περισσότερο και είναι λογικό, και αναφέρομαι στο Γιάγκουσιτς. Είναι ένας μπαλαδόρος. Θα σας πω τη γνώμη μου. Είναι ένας μπαλαδόρος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αυτό το στυλ της παλαιάς κοπής. Χειρίζεται πάρα πολύ ωραία το αριστερό πόδι. Είναι τριπλέρ, αλλά υστερεί σε δύο πράγματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι προπονητές δεν τον επέλεγαν. Το πρώτο είναι στην τακτική παιδεία, δεν έχει τακτική παιδεία. Και το δεύτερο, υστερεί στη φυσική κατάσταση. Να διευκρινίσω, όταν λέω φυσική κατάσταση δεν εννοώ τώρα στην προετοιμασία. Φαίνεται από τον τρόπο τον οποίο χάνει την μπάλα, ενώ εάν είχε τη δύναμη τη φυσική δεν θα την έχανε. Δηλαδή προχθές το παιχνίδι, εκτός ότι ήταν ατομιστής, έβαλε το εγώ πάνω από το εμείς και θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός σε δύο περιπτώσεις να έχει τουλάχιστον άλλα δύο τέρματα. Η μία περίπτωση ήταν εντάξει, περίμενε ο Τετέι απλά να τη πρόξει την μπάλα και ήθελε να το κάνει ο ίδιος. Κάνει τρίπλες πολύ περισσότερες από αυτές που χρειάζονται. Κουράζεται. Δεν υπάρχει λόγος να κουράζεσαι. Ξέρουν ότι είσαι παιχταράς. Γιατί να κάνεις 5 τρίπλες. Κάνε 2, κάνε 1. Ή υπάρχουν φάσεις που δώσει απλά την μπάλα με το μαγικό σου πόδι το αριστερό. Διευκόλυνε την ομάδα. Κουράζεις και τον εαυτό σου, κουράζεις και την ομάδα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ το μυϊκό του σύστημα, να γίνει πολύ πιο δυνατός, να έχει καλύτερα τρεξίματα. Αυτό είναι ένα ατομικό θέμα. Σε συνδυασμό βέβαια με την προπόνηση της ομάδας, την προετοιμασία και σε συνεργασία με το προπονητικό team. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει τακτικά να κοιτάξει πώς θα εντάξει τον εαυτό του μέσα στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Και εγώ, αν ήμουν προπονητής και έβλεπα ένα παλικάρι σε αυτή την ηλικία να μιλάει στην μπάλα, σου λέει εδώ πέρα με αυτόν θα παίξω. Αλλά για να παίξω με αυτόν πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές. Πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Ο Γιάγκουτσης δεν ξέρω ακόμα αν το παιδί είναι έτοιμο να σηκώσει στις πλάτες του το βάρος του παλιού δεκαριού του Παναθηναϊκού. Μ' αρέσει, επαναλαμβάνω, και πέρυσι που τον είχα δει, στο πρώτο μάτς που τον είδα, λέω τι γλυκός παίκτης είναι αυτός. Δεν φτάνει όμως. Για να μπορέσεις στο σημερινό ποδόσφαιρο το σύγχρονο, το οποίο είναι αθλητικό, το οποίο είναι γρήγορο, το οποίο έχει τρομερές απαιτήσεις, έτσι, θα πρέπει να παίζεις ποδόσφαιρο. Ο Γιάγκουσιτς ακόμα στο μυαλουδάκι του παίζει μπάλα. Έχει διαφορά παίζω μπάλα με το παίζω ποδόσφαιρο. Εάν αυτός ο παίκτης μπορέσει να ενταχθεί, επειδή είναι μικρός, και ο Νίστρουπ τον χειριστεί ανάλογα, μάλλον τον διαχειριστεί ανάλογα, ο Παναθηναϊκός έχει βρει ένα πολύ μεγάλο παίκτη. και μπορεί να κάνει και μεταγραφάρα, να οικονομήσει και λεφτά. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε μακροπρόθεσμα. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Σημασία έχει πώς ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει από αυτό το παιδί, διότι για να τον πάρουν είδαν κάποια πράγματα. Και στην Κροατία όντως θεωρείται ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα ο Γιάνγκουσιτς. Γιατί είναι ένας, ας πούμε, πώς λέμε εδώ στο Κωνσταντέλια, βγάζει μάτια. Έτσι λοιπόν και αυτός έχει τις προδιαγραφές να βγάζει μάτια. Από εκεί και πέρα, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει δουλειά, θέλει δουλειά. Δεν το συζητάμε, ακόμα είναι νωρίς. Μην ξεχνάμε ότι έπαιξε με την πλάτη στον τοίχο, διότι δεν έχει το μαξιλαράκι που έχει ο ΠΑΟΚ. Αν αποκλειστεί από την Πάξη ή στον δεύτερο γύρο, τελείωσε. Πάει η Ευρώπη. Και θα αρχίσει γκρίνια και μουρμούρα. Όπως είναι τώρα τα πράγματα, στον Παναθηναϊκό προέχει το αποτέλεσμα. Προέχουν οι νίκες, προέχει να προχωράει. Σιγά σιγά θα μπουν οι βάσεις για να δει ο κόσμος ένα καλύτερο ποδοσφαιρικό θέαμα. Μην έχετε απαιτήσεις τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να βλέπετε ποδόσφαιρο υψηλών προδιαγραφών από τον Παναθηναϊκό. Ας το δείτε μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες. Δεν χάθηκε ο κόσμος και ακόμα και δεν έχουν τελειώσει και μεταγραφές. Έτσι. Λοιπόν, είπα πολλά για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε λίγο χρόνο. Πάμε στο Βαγγέλη Εύβοια.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Τι γεια σου, Βαγγέλη, τι γίνεται.
1: Καλά, ωραία. Εντάξει, Γιώργο, τα είπες και εσύ τώρα. Εδώ κάναμε 16 χρόνια απομονή, δεν θα κάνουμε τώρα. Τώρα χρειάζεται υπομονή, Γιώργο, από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Τώρα χρειάζεται υπομονή. Εντάξει, καινούργια ομάδα. Όπως είπα και στο Κόντρα χτες, είδαμε καινούργια παιδιά, νέα παιδιά. Θέλει χρόνο η ομάδα, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Το θέμα, Γιώργο, είναι να τη δούμε ρεγαμότο με δύσκολο αντίπαλο. Αυτό είναι.
0: Ποιο λες, δεν σ' άκουσε, επανέλαβε.
1: Λέω, να δούμε την ομάδα με δύσκολο
0: αντίπαλο. Α, με δύσκολο αντίπαλο, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Τώρα, έτσι όπως είναι οι αγώνες τώρα, προέχει νίκη και πρόκριση.
0: Κοίταξε να δεις, παίζει ρόλο και η νίκη, βοηθά και την ψυχολογία.
1: Ναι, σίγουρα,
0: η αρχή
1: σίγουρα.
0: Είναι το ίμιση του παντός. Έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Και τώρα έρχεται το μάτς την Πέμπτη. Να προκριθεί με δεύτερη νίκη, καλό κάνει στην ομάδα.
1: Ναι, ναι, ψυχολογία, ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Έλα σου πω, Γιώργο, θα φύγουν παίχτες, θα φύγουν. Ναι.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Εντάξει, ο Σιώπης λογικά φεύγει. Είναι ο Τουμπά με τον Μπάλμερ, τον Μπράουν.
1: Αυτοί θα φύγουν, ναι, λογικά.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Αυτοί, ο Μπακασέτας έχει συμβόλαιο. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πληρώνει τόσα λεφτά, προσπαθούν να του βρουν ομάδα.
1: Ναι, μάλιστα, ναι.
0: Να δούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν έχουμε να δούμε τίποτα. Στο γήπεδο θα τα δούμε.
0: Στο γήπεδο, έτσι. Στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, είστε και την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι, όχι, τελειώνουμε. Σήμερα τελειώνουμε.
1: Α, οπότε καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ. Ό,τι επιθυμείς.
1: Και τα λέμε από Αυγουστό ή Σεπτέμβριο τώρα.
0: 29 Αυγούστου.
1: Εντάξει, έγινε. Καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Προλαβαίνουμε τη Μυρτιά να την παίξουμε τώρα. Έχουμε χρόνο. Κύριε Αντώνη, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Μυρτιά. Προλαβαίνουμε τη Μυρτιά να την παίξουμε τώρα. Έχουμε χρόνο. Κύριε Αντώνη, λοιπόν, πάμε.

0: Real FM.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις...
5: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 90.

0: 95 και 697-79-91-92-4.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
4: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Μπράσο, Τσάπρα στο δεξιμπακ.
10: Ναι,
9: ναι, καινούργιος από τη Λιβαδιά, ναι.
10: Αυτό το παλικάρι μου άρεσε. Εντάξει, θα δούμε. Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Καλές διακοπές.
9: Να είστε καλά, κυρία Μαρία, να είστε καλά. Και από τη νέα σεζόν, μια και είστε και Παναθηναϊκός και έτσι έχετε άποψη, να παίρνετε τηλέφωνο να τα λέμε, γιατί όχι.
10: Να παίρνω. Είμαι και Arsenal, πολύ φανατικά.
9: Εκεί είμαστε αντίπαλοι. Εκεί είμαστε αντίπαλοι.
10: Δεν ξέρω, εσείς τι είστε.
9: Εγώ είμαι μέλος στη Τσέλσι.
10: Α, είστε Τσέλσι, μάλιστα.
9: Ναι. Όχι απλά, δεν είμαι απλά Τσέλσι. Είμαι μέλος στη Τσέλσι, επίσημο.
10: Α, είστε μέλος.
9: Είμαι μέλος στη Τσέλσι, ναι.
10: Εντάξει. Και από Ισπανικές, εγώ είμαι Ρεάλ.
9: Εγώ είμαι Μπιλμπάο.
10: Α, είστε πιο ψαγμένος εσείς, κύριε.
9: Όχι, εντάξει, επειδή για μένα θαυμάζω αυτή την ομάδα που χρησιμοποιεί μόνο Βάσκους. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνουν. Και το κρατάνε, το διατηρούν και μπράβο τους.
10: Και οι Ούγγροι που άκουσα από χθες ότι ήταν μόνο Ούγγροι οι παίχτες αυτής της Πάξη, πώς τη λέγανε.
9: Η Πάξη, ναι, εντάξει, μια μικρή ομάδα είναι τώρα.
10: Εντάξει, το ένα Καλυθέα φαντάζομαι, δεν είχα.
9: Μπράβο, αυτό το στυλ, μπράβο.
10: Λοιπόν, χάρη
9: να είστε καλά, να είστε καλά.
10: Γεια
9: σας. Γεια σας, κυρία Μαρία μου. Γεια σας. Το πήρα, Χριστάρα, το πήρα το... Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Ο Χρήστος από τη Λαμπρινή. Αντιόπι Βίρονας, καλώς τον κύριε Αντιόπι μου. Τι γίνεται?
11: Γιώργο μου αγαπημένο, αγαπημένο μου Real FM, το σλόγγαν μας. Μπράβο στα παιδιά του Πόλο, επί της Ιταλίας. Πάμε να πάρουμε το χρυσό με Ουγγαρία. Έλα, πάμε παιδιά. Με δύναμη, με αισιοδοξία, σας ανήκει, το δικαιούστε. Είμαστε δίπλα σας. Γιώργο μου, δεν είμαι καλή αυτό το καιρό στα αθλητικά, γιατί με τις μεταγραφές δεν το έχω καθόλου και αφήνω τα εσένα, τον κορυφαίο και τα αγόρια της οικογένειας, που ξέρουν πιο πολλά πράγματα, να μας δώσουν τα φώτα τους και να έρθουν παιδιά ή να φύγουν παιδιά που ψάχνουν να βρουν το μέλλον τους και την πορεία τους. Βέβαια δεν μου άρεσε το 3-0 με τον Ολυμπιακό, αν και εγώ δεν βλέπω φιλικά όπως και εσύ.
9: Το πρώτο μήνυμα που μου ήρθε στην εκπομπή, δεν το έχω διαβάσει, είναι, μην το χαρακτηρίσω, είναι να πω έναν, εντάξει, μου στέλνει μηνύματα ο Ολυμπιακός, το, εάν δηλαδή είσαι εδώ και διαβάσεις τι γράφει για τον Ολυμπιακό, απίστευτα πράγματα.
11: Όχι.
9: Επειδή έφαγε 3. Αστικά 3. Και τι έλεγε.
11: Και τι να κάνουμε τώρα.
9: Δηλαδή έλεος, ρε παιδιά. Με τι ασχολείστε. Έφαγε 3, λέει ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Και τι έλεγε.
11: Και τι να κάνουμε τώρα. Άλλες φορές θα βάλουμε εμείς 3.
9: Έτσι.
11: Αλλά δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτούς τους ρυθμούς, όπως ίσως θα με έχεις καταλάβει. Αλλά αυτό που με στεναχωρεί, που αν γίνει, εγώ είμαι λιγάκι με τον Τζολάκη. Αυτό το παλικάρι το θαύμασα. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στο τέρμα μας. Αλλά αν είναι να βρει τη ζωή του, αν είναι να βρει το μέλλον του, ή αν εκεί επιδοθεί ή επιδώσει περισσότερα πράγματα, να πάει στο καλό. Εγώ πάντα τον θεωρούσα πολύ παιχταρά, το Τζολάκι. Ναι. Θα δούμε. Επίσης, Λίντα, τι λες τώρα, μας μεγάλωσε. Γιώργο μου, έφυγε σαν κυρία. Αλλά θα ήθελα μέσα από την εκπομπή σου να δώσω συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Γυροκομείου Αθήνας, αλλά και στους εργαζομένους εκεί, γιατί τη φρόντισαν σαν δική της οικογένεια.
9: Έτσι, ναι.
11: Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια. Βούρκωσε ο πρόεδρος την ώρα που ανακοίνωσε το θάνατό της. Στα 90 της μεν, αλλά μεγάλωσε εμάς δε. Έφυγε με αξιοπρέπεια. Αυτό κρατάω εγώ. Μου λείπει το Μουντιάλ, Γιώργο. Εγώ είμαι από εκεί. Παρά τις αδυναμίες και τις δυσκολίες, τις επαναλήψεις, τα λάθη, τα όπια και έτσι, μας έκανε μεγάλη παρέα. Περάσαμε ένα υπέροχο καλοκαίρι δίπλα στο Μουντιάλ. Λοιπόν, τώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που δουλεύουν στην πυροσβεστική, γιατί νομίζω φέτος, τουλάχιστον όσο παρακολουθώ, είχαμε τις καλύτερες προδιαγραφές για να σώσουμε την πατρίδα μας. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στην πυροσβεστική, γιατί δεν βλέπω την έξαρση που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που σε πήρα σήμερα όμως είναι ότι επειδή είσαι οικογένεια, θέλω μέσα από την καρδιά μου, και εγώ θα κρατήσω μέχρι την άλλη εβδομάδα και μετά θα φύγω για διακοπές με τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, να περάσεις υπέροχα, να γεμίσεις τις μπαταρίες σου, γιατί τις έχουμε ανάγκη τον επόμενο χειμώνα.
9: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Αντεύχομαι. Ευχαριστώ πολύ.
11: Λοιπόν, ο Θεός μαζί σου.
9: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γιώργο από την Αργυρούπολη, κανέναν Μαρινάκι δεν καλύπτω, γιατί αυτό το μήνυμα δεν μου το έστειλες όταν εγώ έλεγα ότι δεν σχολιάζω φιλικά του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ ή τη ΑΕΚ. Τι κάλυπτα, τον Αλαφούζο και το Σαββίδι κλπ. Εγώ δεν ασχολούμαι με φιλικά παιχνίδια. Μου είναι αδιάφορο αν κερδίσεις 4-0 ή χάσεις 4-0. Τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Είναι στα πλαίσια προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός είχε χθες φιλικό, είχε σήμερα φιλικό. Θέλει να δοκιμάσει πράγματα ο προπονητή του Ολυμπιακού. Και να σου πω και κάτι. Επειδή μου γράφει και ένα άλλο μήνυμα, έρχομαι Γιώργο, έρχομαι. Μου λε, ξέρει ποια είναι τα center for του Ολυμπιακού. Ολυμπιακό έχει Ελικάμπη, τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ. Ποιο έχει ο ΠΑΟΚ που μου λε για τον ΠΑΟΚ. Λε για τον Κωνσταντέλια, κάτι, ναι, αλλά δεν λε για τα center for του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ουσιαστικά center for. Γερεμέγια και Μύθο. Ή του Παναθηναϊκού. Έχει τον Τετέι, τον Τέσσερι που είναι τραυματία εδώ και ένα χρόνο. Και το Ραστόντερ. Τον Ελβετό που δεν τον ξέρουμε. Και χαλάτε τον κόσμο. Ας αφήσουμε να δούμε ποιες θα είναι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού. Τι θα πάρει πάει για ένα μεγάλο χαφ. Να τον δούμε στα. Τώρα θα τον δούμε και με την Αϊμέγγεν 4 Αυγούστου και μετά κάνουμε κρίσεις. Την καταστροφή έχετε φέρει κάποιοι. Λοιπόν, Γιώργος Λονδίνου, έλα Γιώργο.
12: Πρώτα απ' όλα, να το πω από τώρα, έχουμε καλές διακοπές να ξεκουραστείς.
9: Να σε καλά, Γιώργο, και αντεύχομαι, να σε καλά.
12: Να σε καλά. Δεύτερο, άκουσα προηγουμένως μια κυρία. Η οποία είπε της άρεσε ο Τσάπρας. Πάντως εγώ αν τον είχα δεξί μπακ και τον έπαιρνε αυτό το αριστερό εξτρέμ που έπεσε και δεξιά ο Ζέτα, Ζέτο όπως λεγόταν, που του μοίρασε κανιά 15 σακούλες, ιδίως εκεί που μπήκε μέσα στη φάση και τους κάει την ποδιά, άλλο αν ήταν άμπαλος ο Σιντερφόλ και δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δεν θα τον ήθελα στον Ολυμπιακό. Και ευτυχώς που δεν τον πήρα. Ψέματα λέω.
9: Από τη Λιβαδιά λέω εγώ για τα. Αμυντικά του προσόντα. Από τη Λιβαδιά τα λέω.
12: Άλλα Λιβαδιά. Ναι, άλλο Λιβαδιά. Όμως άλλο Παναθηναϊκός.
9: Ναι, εντάξει. Ναι.
12: Άλλη φανελά.
9: Δηλαδή, εμένα δεν μου προκαλεί εντύπωση. Γι' αυτό θέλω να πω.
12: Ναι, φίλε. Εντάξει. Πρώτο επίσημο του Παναθηναϊκού, αλλά συγγνώμη, μια ομάδα σαν το στη δυναμικότητα αφήνει τη Πάξη. Όπως τη λένε το Παξιμά, δεν ξέρω και τον Πάξη, Παχή. Δεν ξέρω,
9: ναι,
12: Παξί, αντιπαξί, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μια ομάδα σαν αυτή, η οποία είχε αυτό το εξτρέμ. Ρε Γιώργο, το είδες το εξτρέμ αυτό. Κατάλαβες τώρα για ποιον σου λέω.
9: Ναι, ναι, κατάλαβα. Εντάξει, δεν τον έχω μελετήσει. Ναι. Το έβλεπα το μάτς, ναι.
12: Δηλαδή έκανε τον Τσάπρα, χωρίς πολύ ρε φίλε, και ο γιο. Εγώ έτσι το είδα.
9: Ναι.
12: Δηλαδή αν θα παίξεις ένα σοβαρό εξτρέμ, δεν σου λέω να βανάβεις τα.
9: Ναι, ναι, υπήρχε θέμα. Υπάρχει, γενικά υπάρχει θέμα. Δεν, το είπα και εγώ πριν, δεν βάζει καλά το κορμί του. Δεν ξέρει να το βάζει καλά αμυντικά.
12: Ακριβώς. Ακριβώς. Έλληνες, πολλοί ήταν Έλληνες. Ξέρεις κάτι, φίλε Γιώργο. Ακούω πάρα πολλούς και θέλω να το πω τώρα. Θα πω και σε δευτερόλεπτα γιατί να μην σου κρατάω τη γράμμα. Λοιπόν, και λένε δεν ανεβάζουμε τα παιδιά, δεν παίζουν τα νέα παιδιά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις με πόσους Έλληνες πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα πέρυσι. Μπορείς να μου πεις, ξέρεις.
9: Κοίταξε να πω κάτι. Επειδή αυτό το πάρα πολύ μου το λένε σε κάθε εκπομπή, γιατί δεν είδαμε άλλον Μουζακίτη και άλλο Κοστούλα, ξέρω που το πας. Λοιπόν, δεν σημαίνει.
12: Πήρε αίτητο. Χωρίς να έχει ξένο. Ο Ολυμπιακός πήρε 5 συνεχόμενα με ένα ξένο και με 2. Η μοναδική ομάδα που παίζαν 5 ξένοι και πήρε 5 Έλληνες και πήρε το κόβερ ήταν η ομάδα του κόβερ του Ολυμπιακού. Αλλά πες μου για να κάνεις πρωταθλητισμό, με ποιους Έλληνες θα το κάνεις, ρε φίλε, με τον Τσάπρα.
9: Αυτό θέλω να πω. Ότι δεν σημαίνει ότι κάθε ομάδα, κάθε χρόνο θα έχουμε Κοστούλα και Μουζακίτη. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό. Το έχω πει 100 φορές. Δεν γίνεται.
12: Όχι, λένε όμως, πρόσεξε τι ζητάνε. Ζητάνε να μπουν οι Έλληνες μέσα. Δεν βάζουν ελληνικές ομάδες Έλληνες, Αλληνόπουλα τα έχουν φάει. Και εγώ ρωτάω, τα τελευταία 20 χρόνια να βγει ένας και να μου πει ότι αυτή η ομάδα με 7 Έλληνες, με 6 Έλληνες, με... ο ΠΑΟΚ πήρε αίτητο. Μπορείς να μου πεις πως οι Έλληνες παίζανε, που είχε και τις ακαδημίες.
9: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
12: Λοιπόν, γιατί είμαστε, ξέρεις κάτι, οι Έλληνες είμαστε υπεράνω. Έχουμε ωραία ημάνη, φοβερό Άγια Χώματα, φοβερή και η Ιω, φοβερή και η Σαντορίνη. Παιδιά, υπάρχουν για αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκαλιά. Κόψε λίγο την καραμέλα όλοι μας, ξέρω εγώ τι λέω, γιατί πολλοί έχουμε πει εμείς είμαστε οι πρώτοι που δώσαμε τα φώτα, εμείς έχουμε τις καλύτερες παραλίες, εμείς έχουμε το καλύτερο φαγητό, εμείς έχουμε τους καλύτερους παίκτες, όλα εμείς, όλα εμείς και στο τέλος είμαστε τελευταίοι. Έτσι λέω εγώ.
9: Ναι.
12: Έτσι, και επιχειρηματικά. Και επιχειρηματικά, ξέρω τι λέω, και σαν κράτος και σαν οργάνωση και στον αθλητισμό και σε όλα. Ο ένας δεν έχει καλά εκείνο, τέλος πάντων πάμε για το παιχνίδι το χθεσινό του Ολυμπιακού. Άκου φίλε Γιώργο κάτι. Το θέμα δεν είναι τα φιλικά και ξέρεις ότι και εγώ δεν με διαφέρουν τα φιλικά. Αυτό όμως που με προβλημάτισε βαθύτατα είναι ότι ο χθεσινός Ολυμπιακός, ενώ όταν ξεκίνησε τα φιλικά, στο πρώτο παιχνίδι έκανε 15 ευκαιρίες, στο δεύτερο άλλες 15. Στο πρώτο τελευταίο φιλικό του, τώρα ξεκινάει και το άλλο, θα καθίσω να το δω και με αυτό. Αναγκάστηκε, γιατί όλα έχουν να κάνουν και εγώ μιλάω ανοιχτά, δεν μπορώ να κρύβομαι. Όταν με τη Λίμπαρ θέλει σόν και καλά να μου καθιερώσει το Τζικίνιο στο 10, που βλέπει ότι δεν μπορεί το παιδί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί εκεί. Τελεία. Έχει το φίλι που μπορεί να σου κάνει δύο κάθετε. Μπήκε ο Ζώτα, τον γύρισε στο 8 και άλλαξε όλο ο Ολυμπιακό. Έβαλε στο Σάγιακα και είδαμε μετά από 4 χρόνια μια σέντρα από δεξί μπακ, η οποία ήταν μισό γκολ. Ψέματα λέω. Λοιπόν, δεν μπορεί να μου κάνει τον Μπόποβιτ σέντερ μπακ να πούμε. Ξαναξεκίνησε να παίζει ο Ολυμπιακό με βαριέ τι σέντρε. Το λίπο το έχει κάψει με τη Λιμπάρ πέρυσι. Το λίπο του κόφερεντ και του πρωταθλήματο. Δεν είναι ότι είμαστε εκνευρισμένοι για αυτό που είδαμε. Είναι ότι ο Ολυμπιακός εχθές, φίλε Γιώργο, δεν έκανε μισή ευκαιρία. Μισή ευκαιρία. Δεν έκανε. Θα συμφωνήσω για τον Δημήτρη που είπε για τον Γιάρεμτσουκ, αλλά όχι, φίλε, ο Δημήτρης δεν ξέρει μπάλα. Τον Ντάισανε τον Γιάρεμτσουκ για να στείλει την μπάλα στον πλεκτό. Πες μου ποιος τον Ντάισανε, ρε Δημήτρη. Υπήρχε ένας παίκτης και ένα φορτούνι που έχεις, μου τον καταστρέφεις στα εξτρέμ. Μόλις γύρισε λίγο στο κέντρο φορτούνης, μόλις μπήκε λίγο, είδαμε και δύο μπαγιές. Δηλαδή, ρε, με τη Λίμπαρ, αυτό το άμεσο πεζόβερο που θες να παίξεις, θα πάει να παίξεις 10 μέρες τώρα με μια ομάδα που έτσι και πάει να παίξεις έτσι όπως έπαιξες εχθές, θα αρπάξεις 4 γκολ στο 20 λεπτό. 4 γκολ στο 20 λεπτό θα αρπάξεις με τη Λίμπαρ. Γιατί αυτές οι ομάδες έχουν μάθει να βάζουν την μπάλα κάτω. Περιμένω, κάνω υπομονή γιατί πιστεύω θα δω άλλο Ολυμπιακό. Γιατί έχω, στο ξαναλέω, και Λουίς και Ζώτα Σίλβα και Φορτούνι. Βλέπεις τον άλλον εκεί, το στριβογυριστή. Έχεις τον Μάρτινς. Πάει εκεί, πάει, πέφτει κάτω. Φάουλ δεν παίρνει, ξαναπέφτει κάτω. Μάρτινς, όσο και να πέφτεις, άμα δεν είναι φάουλ, δεν θα στο δώσουν, ρε. Πάρ' το χαμπάρι. Και μάθε να συνεργάζεσαι και με τα εκστρέμ σου και με τα μπακ σου. Δηλαδή, αυτά δεν τα βλέπετε. Όσο για τους παίκτες του Ολυμπιακού, επειδή είναι πολλοί παίκτες που θα έρθουν, 3 ακόμα, 2-3 οπωσδήποτε, και θα φύγουν κι άλλοι, θα δούμε άλλον Ολυμπιακό. Εγώ όμως με ενδιαφέρει, φίλε Γιώργο, όχι για το αποτέλεσμα. Το ότι δεν είδα μέχρι που μπήκε ο Ζώτα μια χαμένη ευκαιρία, μια φάση. Αυτό με προβλημάτισε. Και οφείλω να το πω. Κατάλαβες.
9: Εντάξει, Γιώργο μου. Λοιπόν καλά να περάσει κι εσύ, να ξεκουραστεί.
12: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
9: Να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά. Λοιπόν, κύριε Ζαφυρόπουλε, το πήρα το σχέδιο, τη μικρή πολιτική νουβέλα, και τώρα στις διακοπές θα το μελετήσω. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο μου, μείνε στη γραμμή. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά εσύ.
13: Real FM

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ο Νίκος από τη Χαλκίδα, καλώς τον.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά. Είστε. Πήρα ένα τηλέφωνο να σε ευχηθώ καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε για όσα μας προσφέρεις όλο τον χρόνο. Άλλη μια πολύ επιτυχημένη μεστή χρονιά, να το πω έτσι. Βέβαια και το σταθμό και την τηλεφωνήτρια, όλους τους εργαζόμενους.
0: Ευχαριστούμε. Αλλά πολύ, ευχαριστούμε.
1: Ο πρώτος και κυριότερος τελεστής πιστεύω είσαι εσύ.
0: Εγώ πάντως αυτό που λέω πάντα, γιατί είμαι εδώ από την πρώτη μέρα, γενικά στον όμιλο Real, ότι ο Real FM είναι ο κόσμος του.
1: Ναι, ναι.
0: Από
1: ναι,
0: εκεί αρχίζω και από εκεί τελειώνω. Αυτό είναι το δικό μου μότο.
1: Μια οικογένεια, μια μεγάλη παρέα, ας το πούμε.
0: Ναι, εγώ αυτό είναι το μότο μου. Δεν είναι θέμα προσώπων. Αν λέγεσαι Κολοκοτρώνης, λέγεσαι Χουδαλάκης, λέγεσαι Παπαγιάννης, Παγάνης, Καλαμαράκης, δεν είναι. Είναι ο Real FM, είναι ο κόσμος του. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Ωραία. Λοιπόν, εμείς εδώ στη Χαλκίδα είμαστε σε παραμονή της Αγίας Παρασκευής, η οποία είναι η πολιούχος Αγία της πόλεως της Χαλκίδας. Με πατροπαράδοτο έθιμο ένα παζάρι, να θυμηθούμε έτσι λίγο τα παλιά εμείς οι μεγαλύτεροι, που γινόταν και γίνεται κάθε χρόνο, και με το top των top, τη Γουρνοπούλα Γιώργο μου, ναι. Αυτό το λέω, ναι. Ψητή. Αρχίζει και μυρίζει δηλαδή στις διάφορες γωνίες εκεί της πόλης αυτή η ωραία μυρουδιά που βγάζει η ψητή Γουρνοπούλα. Τέλος πάντων, είναι κάτι που το περιμένουμε κάθε χρόνο και εμείς. Μας αναβιώνει δηλαδή το έθιμο αυτό του παζαριού. Και σε συνδυασμό το τερπώνουμε τα ωφελήμου που λένε. Πάμε, πίνουμε και κανένα κρασάκι, έτσι.
0: Εντάξει, χωρίς κρασάκι ή μπυρίτσα, ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία είναι αυτά, τέλος πάντων. Ποδοσφαιρικά ακούω έτσι όλους κάνουν αυτές τις κριτικές. Συμφωνώ μαζί σου, βιαζόμαστε λίγο. Αλλά. Πιο πολύ απ' όλα έχει έτσι λίγο καλαμπούρι, να το πω, το ότι βιαζόμαστε όχι μόνο να κάνουμε κριτική, αλλά να κάνουμε κριτική στις ομάδες των αντιπάλων μας. Έτσι. Να πω, μου πήρανε αυτό τον ποδοσφαιριστή, μου πήρανε εκείνο, γιατί άκουγα τώρα στην αρχή κάποια που έλεγες για κάποιους ότι ποιος πήρε ποιον.
0: Δεν ναι, για τον Κάγκουα, για τον Κάγκουα. Ναι.
1: Πώς τον λένε, πήγε στο ΠΑΟΚ, αν πήγε στο Παναθηναϊκό. Γιατί είχε καλύτερο συμβόλαιο, γιατί είχε καλύτερο deal. Τι με νοιάζει. Έχουν ξεπεραστεί αυτά.
0: Αυτοί οι επαγγελματίες, οι αθλητές είναι επαγγελματίες. Είδες ας πούμε τον Οσμάν. Μπράβο. Στον Παναθηναϊκό είχε συμβόλαιο, του λέει ο ΠΑΟΚ 3-1. Επαγγελματίες είναι.
1: Λοιπόν, έφυγε ο Πινέδα από εμάς για να μην κάνουμε κριτική για άλλες ομάδες. Ακρογωνιαίος λίθος της ΑΕΚ. Το ξέρουμε όλοι. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να τον καλύψουμε, μπορεί να μην τον καλύψουμε. Αφού ο άνθρωπος είχε κάποιους άλλους λόγους για να πάει εκεί, ωραία, και αν το κράταγες ένα χρόνο και δεν ήθελε να παίξει, δεν θα έπαιζε και θα σου έφευγε και δεν θα έπαιρνες και τίποτα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Εγώ από τα φιλικά δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα, συμφωνώ. Από τα επίσημα που είδα, είδα περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός γενικά μου άρεσε. Μου αρέσανε κανένα δύο, όπως λες, αυτός ο αριστεροπόδαρος. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Ο Γιάγκουσιτς.
1: Αυτός ο Γιάγκουσιτς είναι πολύ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πάρα πολύ μου άρεσε ο Καμαρά. Δηλαδή, ένας παίκτης. Καλά, εγώ έχω και μια αδυναμία, να σου το πω έτσι, στο αριστεροπόδαρο.
0: Έτσι κι εγώ. Να, ναι.
1: Μπράβο, συμφωνούμε. Δηλαδή. Μόνο και μόνο το ότι χρησιμοποιεί το αριστερό πόδι άλλος με κάνει να τον βλέπω πιο θετικά. Λοιπόν, αλλά μου θύμισε Μεϊτέ, μου θύμισε κάτι, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος αν τώρα παίζει έτσι και γνωριστεί με τους παίκτες του.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Τα πήρες όλα, ε?
15: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
14: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
15: Αφού στη βόδα.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνός στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες, δεν μου φτάνει.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία,

0: μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
1: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
1: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

άλλη μία. Ένας σκόπος.

Ευχαριστούμε. Τραγουδίστε, μην τρέπεστε, μην τρέπεστε. Το επόμενο είναι του φίλου του Λαβρέντη, του Μαχαιρίτσα. Στίχους Ισάκ, Σούση.

Σου.

0: FM στους 102.
1: Διάθεση καλοκαιρινή.
2: Θέα χαλαρωτική.
1: Γεύσεις λαχταριστές.
2: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
1: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
2: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730 62 153.
2: See you at Corner.
3: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα.

0: samos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.

0: τρόπος.
1: FM στους 102.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
10: το κοριτσάκι του,
9: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
10: και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
9: κοτόπουλο σούβλας,
10: κολοκυθολούλουδα,
9: μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

αλλιώς είναι αλλιώς θα το δεις. Τζάμπα ψάχνεις αλλού να με βρεις. Το μυαλό σου το έχω πάρει εγώ. Έχω ώρες πτήσεις πολλές και πέτω σε συνθήκες τρελές. Όπου πας θα ζητάς πάντα να έρχεσαι εδώ.

0: παλιός είναι αλλιώς θα το δεις.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06 επί 330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι Γρό Πλυντηρίου Ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα κάθε 9 73 16 53 05. Όλη μέρα

0: Γεια μου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
1: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
2: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι.
4: Στα χείλη.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
1: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου. Το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

Θα σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει, την τροπή θα κόψει.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα πού αλλού. Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση.

0: Αίτηση από το 1938.
1: Καφέ Μπαρ Κόρνερ στο Πυθαγόριο Σάμου.
0: Τηλέφωνο 22730 62 153.
1: See you at Corner.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Γιάννη Μανόλαρου.
1: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλής Οφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
1: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
1: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελλάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Κλάσικ ή 06 επί 330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
11: Στα χείλη.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
13: Για Μότο και Μαρίν.
12: Στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Radio Samos.
1: FM στους 102.